0: παίρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: αμάμε.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.
2: Κύριε, ξεκινάμε.

πες μου που θα βρω αγκαλιά. Μέχρι το πρωί πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Ρωτήσες τότε στο Χατζηδάκι. Έχω γεράσει τόσα χρόνια στη σκηνή. Μα εσύ ξέρεις πως παρέμεινα παιδάκι.

ούτε για πλάκα δεν περνάω απ' τα εξαρχεία. Φοβάμαι, αγόρασα αμάξι ακριβό. Θυμάσαι τότε που με φώναζαν ανάρχα.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών.

0: Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918 αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχέγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, παρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα. Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο. Η πλειοψηφία των συνέδρων τάχθηκαν στο πλευρό στελέχων όπως η Μπεναρόγια, Σιδέρης, Δημητράτος, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβιβάσουν τα άκρα και ακολούθησαν γενικά μια μετριοπαθή γραμμή. Το συνέδριο κατέληξε στην ίδρυση κόμματος που ονομάστηκε Σοσιαλιστικό Εργατικό για να δηλώνεται ο εργατικός προλεταριακός χαρακτήρας του. Πρώτος γραμματέας του κόμματος αναδείχθηκε ο Δημητράτος. Η σύνδεση όμως του κόμματος με το προλετάριο έγινε σε μια εποχή που ο ευρωπαϊκός σοσιαλισμός άρχισε να μετασχηματίζεται με τη δημιουργία των κομμουνιστικών κομμάτων, γεγονός που προκάλεσε και τη ριζοσπαστικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφυλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογίες αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: streets, a heart of rock. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 7.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Ρένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 8.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
10: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
11: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν

0: Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
1: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θλίψη επικρατεί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, την οποία επρόκειτο να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ζημιές υπέστη

0: Όταν στην περιοχή ενημέρωσε τηλεφωνικά την άμεση δράση, ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μεγάρο των Λυσίων. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές και η ανάδειξη ενός εναλλακτικού δρόμου, ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία το 2015-2019, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Απάτησε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, απεκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατόπιν εντολής του Προέδρου της Αρχής, Χαράλα Μπουβουλιώτη. Στο μικροσκόπιο της έρευνας μπήκαν 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να έδρασαν μέσω ενός δικτύου 152 εταιριών. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, προσέθεσε στο γαλλικό πρακτορείο. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Σήμερα μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 10 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Για δράση είσαι έτοιμος?
10: Με Arbiland, ναι!
9: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
10: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
11: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, ουναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές, απογειών κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
12: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος εποχής στον Ολυμπιακό. Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον πάγκο των Πειραιωτών μετά από 2,5 χρόνια. Ο Βάσκος Κόουτς κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα Σούπερ Καπ Ελλάδας και το Conference League το 2024. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά. Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά, το αποχαιρεστήριο μήνυμα της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Αντικαταστάτης του Βάσκου θα είναι ο Ισπανός προπονητής Μανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα βρεθεί στο Ρέντι για να προπονήσει για πρώτη φορά τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Κάταγμα στον καρπό έχει υποστεί ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Θωμάς 300 και αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Στη 12η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η Ένωση μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, αναμένεται να παρατάξει τον Παναθηναϊκό ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη σημερινή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ένα αναμονή της απόφασης για την έφεση στην τιμωρία του Σίριλ Ντέσσερ βρίσκονται οι πράσινοι. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, με την απόκτησή του ωστόσο να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη στην υπόθεση του Μπρούμα για τον Άρη. Στα ραντάρ των Κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε.

0: βάσει τα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστέρα Άκτορ Γιώργος Μποροβίλος στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Για τη Super League 2, ΠΑΟΚ Β και Ολυμπιακός Β αναδέχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στην Τούμπα. Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται η επιστροφή του Ολυμπιακού στο νέο και ανακοινισμένο ΣΕΦ. Στο 1 εκατομμύριο ευρώ κυμαίνεται η συμφωνία των πυροτών με την ΑΕΚ και τη Σανέλ Αρένα με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν ενίκιο 30.000 ευρώ ανά παιχνίδι EuroLeague. Ο Γιαννούλης Ραντζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ. Ο Έλληνας γκάρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Βασίλισσα με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόβλημα στην ένωση με τον Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου, της δεξιάς γαστροκνημίας. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει ασίστ στο Εντεγκάρτ, η Άρσεναλ έφυγε νικήτρια από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, επικρατώντας 1-0 της Νάπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουγκάρδι Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρίσι Ζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντα Ελλάδα Σπόρτ 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξαναλέω εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μία μέρα κατά την οποία όλη η κοινωνία ασχολείται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Το διαδίκτυο κατακλείστηκε από μηνύματα τραγουδιστών, άλλων καλλιτεχνών, ακόμα και πολιτικών. Μηνύματα αγάπης και σεβασμού. Μηνύματα αποχαιρετισμού. Για καλό κατεβόδιο. Σε έναν τραγουδιστή που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στη μουσική σκηνή αυτής της χώρας. Που έζησε γρήγορα το όνειρό του και έφυγε από τη ζωή επίσης πολύ γρήγορα. Μόλις τα 54 χρόνια του. Θα γίνω βέβαια και λίγο πικρόχολη. Δεν θυμάμαι πολλούς από αυτούς που διεκδίκησαν χθες τα φώτα της δημοσιότητας με τα μηνύματά τους για τον Μαζονάκη να τον στηρίζουν όταν είχε την περιπέτεια με το δρομοκαΐτιο. Ναι, ξέρω. Κάποιοι θα πούν ότι ο νεκρός δικαιώνεται. Το θέμα όμως είναι να δικαιώνουμε κάποιον και όταν βρίσκεται στη ζωή. Να τον στηρίζουμε στα δύσκολα για να παίρνει δύναμη. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει πάρει και διαστάσεις θρίλερ. Υπέστη την ανακοπή σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Εκεί είχε πάει για να κάνει πλασμαφαίρεση. Αλλά ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναφέρθηκε μέσω ανάρτησής του σε υποτιθέμενη κλινική. Επίσης υποστήριξε ότι η πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο. Και ας διαφημίζεται αυτό για τις εξειδικευμένες θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής. Όλα αυτά τα χρόνια ο Άδωνης Γεωργιάδης

προσέχει όσα γράφει στις αναρτήσεις του. Άρα, για να δώσει εντολή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να ερευνήσει το συγκεκριμένο ιατρείο και για να γράψει όσα ανέφερε στην ανάρτησή του, κάτι διαπίστωσε. Προφανώς, έπειτα από έρευνα. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι αν γινόταν πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο χώρο, πρόκειται για μια παράνομη δραστηριότητα. Ο δηλωμένος ιδιοκτήτης του ιατρείου, παθολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, υποστήριξε ότι εκεί δραστηριοποιείται η σύζυγός του. Γιατρός κι αυτή. Γυναικολόγος, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπήρξε ασθενής της τελευταίας επιβεβαιώνει και ο δικηγόρος του ζευγαριού Νίκος Αγαπινός. Προσέξτε, δεν έχει βρεθεί κάποιος να συνδέσει τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή με τη θεραπεία στο συγκεκριμένο ιατρείο. Τα αίτια θα τα μάθουμε όλοι από την ιατροδικαστική έκθεση. Αλλά ποιος μπορεί να προσπεράσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε για ένα ζήτημα υγείας σε ένα ιατρείο που δεν ήταν εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη διαδικασία? Ατυμπάτησε ένας τόσο γνωστός καλλιτέχνης, πώς θα αποφύγουν ανάλογα λάθη οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας? Στο περιβάλλον του καθενός μας υπάρχουν κάποιοι που εμπιστεύτηκαν την υγεία τους, ακόμα και τη ζωή τους, σε λάθος ανθρώπους. Σε άτομα που τους θεώρησαν ειδικούς και καταρτισμένους για να τους προσφέρουν μία βοήθεια. Για να τους λύσουν ένα πρόβλημα. Και τελικά έμπλεξαν χειρότερα. Άλλοι απέκτησαν μόνιμη βλάβη. Κάποιοι άλλοι έχασαν τη ζωή τους. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος με δήθεν ειδικούς. Με τη δημιουργία των κοινωνικών δικτύων, μάλιστα, οι προωθητικές καμπάνιες δεν έχουν τελειωμό. Κάπως έτσι καταλήγουμε σε κομπογιανίτες. Δεν λέω ότι το ζευγάρι του Κολονακίου ανήκει σε αυτήν την κατηγορία. Αλλά επειδή φαίνεται ότι δεν είχαν την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση ή την άδεια για πλασμαφαίρεση, μπορούν να γίνουν ένα παράδειγμα για όλους μας. Για να αποφύγουμε στο μέλλον τις περιπέτειες με επισκέψεις στον καθένα που πλασάρεται ως ειδικός. Όσο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, θα τον θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του. Από την επιθυμία του να γυρίσει στα παλιά, στη Νίκαια, στην Κοκκινιά. Από το μήνυμά του ότι ανήκει μόνο στον εαυτό του. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ, στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 69 39 943 943. Επίσης, περιμένω και τις δικές σας εμπειρίες από την επίσκεψή σας σε κάποιον που θεωρούσατε ειδικό για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος της υγείας σας.

0: GPO έβγαλε την πρώτη δημοσκόπηση μετά από τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματά της διαβάζονται με τον τρόπο που θέλει ο καθένας. Αλλού μαθαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε 2 μονάδες από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και ανέβηκε στο 30,6%. Άρα ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα με το 3 μπροστά. Αλλού διαβάσαμε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ κρίνονται αρνητικά σε ποσοστό 61,1%. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τη δημοσκόπηση αλλά και για όλες τις πολιτικές εξελίξεις με τον ανεξάρτητο βουλευτή στο Ηράκλειο της Κρήτης, Χάρη Μαμουλάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολύζου, καλημέρα στους ακροάτες και ακροατές μας.
0: Κύριε Μαμουλάκη, πήρε τόσο σημαντική όθηση η Νέα Δημοκρατία από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ανέβηκε, θέλω να μας πείτε, 2 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε 2-3 ημέρες.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο, τουναντίον θα έλεγα. Άλλωστε και η μέτρηση αυτή θα τη θεωρούσα ως πρόπλασμα μέτρηση, δεδομένου ότι έχουν περάσει μόλις 4-5 μέρες από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η μέτρηση, φαντάζομαι, χωρά 2-3 ημέρες. Αποτέλεσμα και δείγμα ότι προφανώς θέλει μεγαλύτερο βάθος, αυτή είναι η εκτίμησή μου, και θα περιμένω με ψυχραιμία να δούμε τις αποτυπώσεις και των υπολείπων δημοσκοπικών εταιριών, που θα έχουν άλλωστε και πολύ μεγαλύτερο φάσμα μέτρησης σε επίπεδο ημερών. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι δραματικά. Σίγουρα όχι τον Αύγουστο, γιατί είδα και κάτι άλλες μετρήσεις από μη έγκυρες εταιρείες χωρίς την απαραίτητη άδεια, που μέτρησαν ακόμα και μήνα Αύγουστο. Δείγμα, φαντάζομαι, του προβληματισμού στο κυβερνητικό επιτελείο, αν μη τι άλλο, γιατί έχει κολλήσει η βελόνα. Κατ' εμέ, η κυβέρνηση πια έχει παγιωθεί στην πρόθεση ψήφου κάτω από 25%. Δεδομένο είναι πλέον, κατά την άποψή μου, η μη δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης το 2027. Άρα όλα ξεκινούν σε αυτή τη βάση. Και υπό αυτή τη βάση βλέπουμε έναν, έλεγα, επίμονα ανελαστικό πρωθυπουργό να αρνείται συνεργασία με οποιοδήποτε. Θα μου πείτε ποιος θα συνεργαστεί και μαζί του με όλα αυτά που έχει κάνει 7 χρόνια. Υπέκλεπτε τις συνομιλίες του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, έκανε τα αδιανόητα πράγματα για ευρωπαϊκή χώρα. Όπως σωστά υπόθηκε, δεν θα μπορούσε το μία ώρα να σταθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών σε μια δυτική χώρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι αποκτεί ενδιαφέρον η πολιτική σκηνή. Οι αποτυπώσεις, οι δημοσκοπικές, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε έναν πλουραλισμό από εταιρείες και απεικόνιση των αποτελεσμάτων αυτών, μέσα στο Σεπτέμβριο προφανώς. Αλλά μπαίνουμε σε μια μακρά, σχηνοτενή χρονικά, κύριε Πολύζου, θα έλεγα, προεκλογική περίοδο. 200 μέρες από σήμερα λογικά θα στηθούν οι κάλπες. Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος είναι μεν άπλετος, αλλά συνάμα και πολιτικά πυκνός.
0: Μάλιστα. Ω σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης, κύριε Μαμουλάκη, προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το ποσοστό 44,6% που θεωρεί κοστολογημένο και ρεαλιστικό το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντίθετα, για το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μόλις το 20,4% των συμμετεχόντων θεωρεί υλοποιήσιμο το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Αφενός αυτό σημαίνει ότι προφανώς θα πρέπει στο επιτελείο της Ελλάδας να επικοινωνήσουν περισσότερο το μήνυμα και την πρόταση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν με εκπλήσει, διότι πραγματικά, ειδικά για το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, έχει καταβληθεί μια τεράστια, τιτάνια προσπάθεια από το κυβερνητικό επιτελείο, προσπάθεια απαξίωσης και απομείωσης, αν θέλετε, της κυβερνητικής προοπτικής, δηλαδή της Ελλάς. Νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι λογικό, βέβαια, για τον κόσμο. Πάντα μια κυβέρνηση όταν εξαγγέλει κάτι, ο κόσμος το θεωρεί κοστολογημένο. Ιδάλλως θα ήταν και παράδοξο, άλλωστε, δεδομένου ότι θα πρέπει να νομοθετηθούν αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάς αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, η κυβέρνηση αυτό προσπαθεί είναι να κάνει αντιπολίτευση σε αντιπολίτευση. Έχει σταματήσει πια να μιλάει με θετική ατζέντα. Έχει βυθιστεί σε ένα κύκλο σκανδάλων και διαφθοράς. Άλλωστε, το φθινόπωρο φαίνεται ότι δεν θα πλήξουμε, κύριε Πολύζου. Οι δικογραφίες είναι αντεπόρτας και δεν είναι μία και δύο πλέον που απασχολούν την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη. Καταγγελίες διαφθοράς, έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το γνωστό σκάνδαλο, μέχρι υποθέσεις διασπάθειες δημοσίου χρήματος, όπως για παράδειγμα νομίζω ότι συμβαίνει και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, αυτό το οποίο προέχει και ο Έλληνας πολίτης περιμένει να δει είναι μια προοπτική. Να δει μια θετική προοπτική στη ζωή του. Διότι αυτό που βιώνει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, μπήκαμε στον 8ο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, βλέπει μια συνεχόμενη απομείωση της αγοραστικής δύναμης, άρα πτώση της ποιότητας της ζωής του, δεδομένου του καταναλωτισμού που κυριαρχεί. Αυτό είναι μείζον. Αυτό φαίνεται ότι πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από τους ίδιους Έλληνες πολίτες. Και σε αυτή τη συνθήκη καλείται η αντιπολίτευση να προτείνει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εύκολο, διότι η κυβέρνηση ξεκάθαρα είναι και μηδιακά κυρίαρχη και στην εποχή που ζούμε η επιρροή της στα μίντια έχει την σημασία της.
0: Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρας, κύριε Μαμουλάκη, υποστήριξε ότι δεν θέλει δεύτερη ευκαιρία για τον ίδιο, αλλά για την Ελλάδα. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να την αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία, εάν του τη δώσουν βέβαια οι πολίτες? Και το ρωτώ διότι από την κυβέρνηση θεωρούν αποτυχία το λεγόμενο rebranding. Και μάλιστα ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για πεταμένα λεφτά.
1: Εντάξει, Παύλος Μαρινάκης, δεν θα σταθώ στον Παύλο Μαρινάκη. Γνωστό το ποιόν του, το ύφος του. Νομίζω είναι η επιτομή της τοξικότητος. Άλλωστε αυτή η αλήθεια του μνήμης φράσης του απειλής προς τον Αλέξη Τσίπρα, έστω και προ αρκετών ετών, δείχνει το χαρακτήρα του ανθρώπου. Αλλά δεν θα μείνω σε αυτό όμως. Εγώ θα μείνω στην ουσία. Η ουσία είναι ότι ναι, έχει μια ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις. Φαίνεται ότι μέσα σε αυτές τις 100 μέρες δημιουργίας της Ελλάς υπάρχει μια δημοσκοπική επιρροή, υπάρχει ένα ενδιαφέρον της κοινωνίας. Αυτό από μόνο του προφανώς δεν αρκεί, κύριε Πολύζου. Απαιτούνται και άλλες προσπάθειες και προφανώς δεν είναι μόνο η δυνατότητα που προφανέστατα έχει ο επικεφαλής του εγχειρήματος. Πρέπει και αυτοί που περιβάλλουν το εγχείρημα αντίστοιχα να κινηθούν. Οπότε νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ενδιαφέρον και υπό αυτή την έννοια.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Μαμουλάκη, συμφωνείτε και υποστηρίζετε αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι μέσα από το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος υπάρχει όραμα, σωστά? Αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ.
1: Σαφέστατα. Και η σύγκριση είναι αμήλικτη εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη όσον αφορά την εντιμότητα, όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση των δημοσιονομικών. Δεν μπορεί να συγκριθεί η επάρκεια του Αλέξη Τσίπρα και το αποτέλεσμα που έφερε στη χώρα με την Νέα Δημοκρατία και το κόμμα το οποίο χρεοκόπησε την πατρίδα μας, αλλά χρεοκόπησε ακόμα και το ίδιο το κόμμα αυτό. Νομίζω ότι επιτομή του λόγου είναι οι πράξεις μας και σε αυτό είναι ξεκάθαρη η ειδοποιώς διαφορά που διέπει τα δύο πρόσωπα. Αλλά νομίζω ότι ναι, το οικονομικό πρόγραμμα μπορεί να είναι ένα πρόταγμα, έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις το συγκεκριμένο, αλλά ας δούμε συνολικά πώς θα παρουσιαστούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί έχουμε δρόμο ακόμα και νομίζω ότι στο τέλος με το κλείσιμο του κύκλου της ΔΕΘ θα έχουμε μια πολύ πιο σαφή εικόνα για το που πηγαίνουμε. Όμως σίγουρα, αυτό που σας είπα και εξ αρχής, δεν βλέπω να πλήττουμε ούτε το φθινόπωρο. Μπήκαμε για τα καλά, κύριε Πολύζου, σε μια μακρότατη θα έλεγα προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα, κύριε Μαμουλάκη, αλήθεια τώρα, πιστεύετε ότι θα παίξει ρόλο στο εκλογικό σώμα η επιμονή του Αλέξη Τσίπρα να φορολογήσει τους έχοντες αυτής της χώρας? Και γιατί το ρωτώ, διότι λένε κάποιοι ότι ίσως θα τον φέρει αντιμέτωπο με τα συμφέροντα που ήθιστε να έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτή τη χώρα, την Ελλάδα μας.
1: Προφανώς και είναι μια κίνηση και μια πρωτοβουλία νομοθετικού και φοροτεχνικού χαρακτήρα που δεν εξυπηρετεί τους έχοντες και κατέχοντες. Βέβαια, έχοντες και κατέχοντες τον πολύ μεγάλο πλούτο, δηλαδή το 1%. Νομίζω πολύ είναι πολύ κρίσιμο πώς αυτό θα επικοινωνηθεί στον κόσμο. Γιατί είναι βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα με τον πανίσχυρο μηδιακό μηχανισμό θα προσπαθήσει να απαξιώσει και με το γνωστά fake news που παρουσιάζει, είδατε τι έγινε στις θηρίδες, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, προσπάθησαν λισαλέα να περάσουν κάτι το οποίο δεν ισχύει, και όμως έχανε το θράσος να το επιχειρήσουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ κρίσιμο, άλλωστε και στη ζωή και στην πολιτική, η ουσία είναι πώς επικοινωνείς αυτό που θέλεις να πεις. Άρα, αν επικοινωνηθείς σωστά, το ότι γεγονός της φορολόγησης του 1% των υπερπλούσιων συμπολιτών μας με 1% για να αποκτήσει 100% ανάταξη η κοινωνία μέσα από αυτή την έκτακτη δυνατότητα που θα παρασχεθεί δημοσιονομικά, φαντάζει εξαιρετικά ενδιαφέρον και είναι άλλωστε και στη δημόσια παγκόσμια σφαίρα πλέον επικρατεί αυτή η συζήτηση. Πού πηγαίνουμε γύρω από το ζήτημα? Οι ανισότητες, κυρία Πολύζου, διωγγώνονται όσο ποτέ άλλοτε. Και ξέρετε ότι οι ανισότητες είναι η πηγή, η γενεσιουργός αιτία κατάρρευσης πολιτικών συστημάτων. Όταν οι ανισότητες, και ειδικά στο οικονομικό πεδίο, μεγαλώνουν τόσο μα τόσο πολύ, ξεκινάει μια άλλου τύπου κοινωνική κινητικότητα. Και το βλέπουμε στο βάθος χρόνου. Η ιστορία άλλωστε είναι μεγάλη διδάξας σε αυτό το ζήτημα. Βλέπουμε ότι εκεί δημιουργείται μετά μια ρογμή, σοβαρή τριγμή στην κοινωνία. Και βρισκόμαστε κοντά σε αυτό. Όταν βλέπουμε ότι ο Έλληνας πολίτης είναι τελευταίος στην Ευρώπη των 27 σε αγοραστική δύναμη, μετά από τόσα χρήματα τα οποία έπεσαν, με τη χρυσή ευκαιρία της χώρας, η οποία χάθηκε, τα 100 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το ΕΣΠΑ, από τους αγροτικούς πόρους, τότε πραγματικά 8 χρόνια μετά, τι παραπάνω μπορεί να περιμένει κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη, τι καλύτερο, όταν είχε την ευκαιρία και όχι απλά την έχασε, προφανώς την επιδίωξε να στείλει τους πόρους αυτούς σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Από τα 30%, το 40% του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μόλις 30 εταιρείες. Δηλαδή 14 δισεκατομμύρια σε 30 εταιρείες.
0: Πάντως να πω σε αυτό το σημείο, κυρία Μαμουλάκη, ότι δεν ήταν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση που τρομοκράτησε εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, με τις θηρίδες που αναφερθήκατε. Ήταν και το ΠΑΣΟΚ που πήρε αμέσως το λόγο και μας είπαν ότι κάλεσε η γιαγιά μιας πολιτεύτριας, η οποία δήλωσε θα χάσει τα βραχιόλια. Δηλαδή υπάρχει παρέμβαση, εννοώ, και από το κόμμα της αντιπολίτευσης, της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ.
0: Και για να ολοκληρώσω και το ερώτημα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εσείς τι περιμένετε να ακούσετε επίσης αυτό, και πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Εντάξει, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δείξει δείγματα γραφής. Δεν είναι η πρώτη άλλωστε ΔΕΘ στην οποία συμμετέχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγγενή προβλήματα. Νομίζω και ιστορικού χαρακτήρα, δεν εξήγησε ποτέ στην ελληνική κοινωνία την κίνηση εισόδου και φνίδια και καριέρα στα μνημόνια. Και δεν εξήγησε στην ελληνική κοινωνία τον βαθμό που το επηρεάζει και που επηρέασε και το ΠΑΣΟΚ για να φτάσουμε στην κρίση και τη χρεοκοπία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς έβαλε το λιθαράκι του. Θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, θα ακούσουμε και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη το Σάββατο, αν έκανε λάθος, και αυτός.
0: Σωστά.
1: Όχι τα υπόλοιπα κόμματα, νομίζω ότι είναι σωστό. Εγώ, άλλωστε, ως ανεξάρτητος βουλευτής Κρήτης, Ηρακλείου Κρήτης, οφείλω να παρακολουθώ και να παρεμβαίνω κυρίως για τα του τόπου μου. Δεν σας κρύβω, αυτή την περίοδο που έχει πολλά προβλήματα η Κρήτη και το Ηράκλειο, και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Αλλά μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, προεκλογική περίοδο.
0: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει. Να πω, κύριε Μαμουλάκη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, για όσους δεν το έχουν ακούσει, λέει συνεχώς ότι ο αντίπαλος τους είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εδώ βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς. Επίσης, να πω, κύριε Μαμουλάκη, ότι η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα που άσκησε πρόσφατα πάλι ο Νίκος Καρανίκας, επειδή δεν έγινε σαφής αναφορά στο 13ο και 14ο μισθό. Τι έχετε να πείτε?
1: Εντάξει, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω. Άλλωστε, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το τι λέει. Νομίζω ότι εργαλειοποιείται η παρουσία του από την κυβέρνηση για να δημιουργεί ζητήματα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα, να κλείσουμε με τον τόπο σας, το νησί σας, το Ηράκλειο της Κρήτης. Τι είναι αυτό που έτσι αφουγκράζεστε από τους συμπολίτες σας, και να κλείσουμε με αυτό?
1: Πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα και εργασιακά, όσον αφορά ανισότητες και στο οικονομικό πεδίο. Στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς εργαζομένους στον τουρισμό με τα προβλήματα που έχουν. Έχουμε σοβαρά ζητήματα αναπτυξιακά στο νησί, δεδομένου ότι τα έργα υποδομής τα οποία ξεκίνησαν από προηγούμενες κυβερνήσεις δυστυχώς έχουν βαλτώσει, και ο ΒΟΑ και το αεροδρόμιο συνεχώς καθυστερεί. Σοβαρά θέματα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα. Έχουμε τα γνωστά ζητήματα κοινωνικά στην Κρήτη που μας απασχολούν, όπως είναι η οπλοκατοχή, όπως είναι η υπερκατανάλωση αλκοόλ και ζητήματα της λανθάνουσας συμπεριφοράς και χαρακτήρα, και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τα νέα παιδιά. Αλλά συνάμα η Κρήτη, η κυρία Πολύσου, έχει και τρομερές ευκαιρίες, τρομερές δυνατότητες. Θα μπορούσε κάλλιστα, πέρα από την απαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, να επεκταθεί ακόμα πιο σοβαρά σε περιπτώσεις σε πρωτογενούς τομέα. Αλλά θα μου πείτε, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπως είχε χειραγωγήσει κυνηγήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαθαίναμε μάλιστα ότι τώρα ακόμα συνεχίζεται η διασπάθηση ενωσιακού χρήματος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμα και τώρα δεν έχει γίνει εξακρίβωση του ζωικού κεφαλαίου. είναι σοβαρά ζητήματα που βέβαια δεν απασχολούν το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης ενδιαφέρεται μόνο για την προσωπική του επιβίωση. Οπότε είναι ικανός να αφήσει και σκάνδαλα να συνεχίζουν να υπάρχουν, αρκεί να τον ευνοήσουν πολιτικά. Γι' αυτό και δεν μας αξίζει κάτι τέτοιο πλέον, θεωρώ. Και πρέπει όλος ένας πολίτης να το αντιληφθεί. Θέλετε να το αντιλαμβάνετε, δεδομένης της μεγάλης δυσαρέσκειας και της πρόθεσης ψήφου του κυβερνώντος κόμματος στα χαμηλότερα επίπεδα που είχε ποτέ κυβέρνηση από το 1974 στον τόπο. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης δημοσκοπικά είναι πέριξη του 25. Ποτέ μα ποτέ σε κανονικές συνθήκες από το 1974 μέχρι σήμερα δεν είχαμε τέτοια μεγάλη απομείωση ποσοστού κυβερνώντος κόμματος. Αυτό δείχνει πολλά. Νομίζω ότι όλα έχουν κρυθεί πρακτικά στις εκλογές που έρχονται. Δηλαδή για μένα έχει κρυθεί η μη αυτοδυναμία. Από εκεί και πέρα αυτό που απομένει είναι να δούμε την κατάταξη των κομμάτων και το ποσοστό που θα καταλάβει έκαστο. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχουμε και Άντε Πόρτασε και την περίπτωση του κύριου Σαμαρά. Μέρα με τη μέρα πληθαίνουν οι φωνές και πληθαίνουν και τα πρόσωπα τα οποία θα τον ακολουθήσουν. Αυτό νομίζω αν μη τι άλλο θα είναι το απόλυτο πάρθιο βέλος εναντίον της κυβέρνησης εκ των έσω και θα δημιουργήσει συνθήκες επιτάχυσης ίσως ακόμα και της εκλογικής διαδικασίας.
0: Μάλιστα, θα κλείσουμε με αυτήν την παρέμβασή μου και αν θέλετε κάτι να πείτε και εσείς πάνω σε αυτό. Μας αναφέρατε πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Μαμουλάκη, εκεί στην Κρήτη, αλλά την ίδια ώρα ακούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει και να φωνάζει δυνατά ότι η Κρήτη βάφτηκε μπλε. Λέτε να αλλάξουμε χρώμα τώρα στις εκλογές?
1: Θα σας πω, η Κρήτη βάφτηκε μπλε λόγω του Πεκεμπλέ, παντό. Και φάνηκε ξεκάθαρα το 23. Δεν βάφτηκε τα προηγούμενα χρόνια, όταν διωγγώθηκε, όταν τα εγωπρόβατα από 2 εκατομμύρια στην Κρήτη τα πήγε στα 7 εκατομμύρια, με ό,τι συνεπάγεται, και έκλεβε ουσιαστικά από τους έντιμους αγρότες. Νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν απαντώ ευθέως, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει μπλε κανένας νομός. Κανένας νομός. Είναι πια ξεκάθαρο. Το προσέλαβα, ξέρετε, συζητώντας με τους πολίτες μέσα στο καλοκαίρι. Μιλάω, έχω αντίληψη, βλέπω τι γίνεται κάτω. Οπότε υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πολύ κρίσιμο βέβαια τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Βέβαια έχουμε και ένα Πασόκ πολύ ισχυρό στο Ηράκλειο και την Κρήτη και λόγω εντοπιότητας του αρχηγού του, αλλά και γενικότερα λόγω της παράδοσης που διέπει στον, το νησί. Αλλά πέραν τούτου είναι νομίζω μια πρόκληση για όλα τα κόμματα και για την Ελλάς προφανώς, αλλά και για τα υπόλοιπα κόμματα το τι θα κάνει, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το διάστημα μέχρι και τις εκλογές της Άνοιξης.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά κύριε Μαμουλάκη. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και βλέπουμε όλη την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Διότι όπως λέω πολλές φορές, ό,τι βλέπεις με δεύτερη ματιά το βλέπεις και πιο σωστά.

0: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αμφισβήτησαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Θέλησαν να τα απαξιώσουν, αλλά η πρώτη δημοσκόπηση έδειξε βελτίωση στα ποσοστά της κυβέρνησης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι μόνο με τον βουλευτή Εύρου, επίτιμο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και στρατηγό εν αποστατεία Αναστάσιο Δημοσχάκη. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ, κύριε Δημοσχάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ, κυρία Πολύζου. Καλημέρα στους ακροατές σας, που πραγματικά γνωρίζω ότι σας ακούει όλη η Ελλάδα. Κύριε... Άλλωστε έχετε και τη σφραγίδα.
0: Κύριε Δημοσχάκη, θέλω να μου πείτε, ανταπόκριση στην κοινωνία, είχαν μάλλον ανταπόκριση στην κοινωνία τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Βεβαίως έβγαλε ευρωπαϊκό δυναμισμό και αυτοπεποίθηση σε πλήρες κοντράστ με την πολιτική και αισθητική κακομοιριά της αντιπολίτευσης, που πραγματικά είναι εμφανής. Αντί να χειροκροτούμε όλοι και να χαιρόμαστε για αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς συνεχίζει η αντιπολίτευση να είναι απούσα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 έχει προχωρήσει σε 91 μειώσεις φόρων και εισφορών με συνολικό όφελος 10 δις για τους πολίτες. Ο απόϊχος της ΔΕΘ είναι θετικός, αλλά ταυτόχρονα και ελπιδοφόρος για μια Ελλάδα που προδεύει με προτεραιότητα την ευημερία όλων. Ένα πρόγραμμα μέτρων με κόστος 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και 3,5 δισεκατομμύρια για το 2030, που θα είναι η επόμενη τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Το έχετε δεδομένο ότι θα έχετε την αυτοδυναμία, κύριε Δημοσχάκη, σωστά? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Με αφορμή αυτό που λέτε και επίσης τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βέβαια η αντιπολίτευση αναφέρθηκαν σε ψίχουλα και υποστήριξαν ότι δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια. Άρα λύνονται τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι το εύλογο ερώτημα?
1: Λύνονται σε ένα ποσοστό τα προβλήματα όλων των πολιτών. Διότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός αγκαλιάζουν όλους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς ιδιωτικού τομέα, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους αγρότες, τους ανήμπορους μέσα από την κοινωνική πολιτική, και μάλιστα ενισχύοντας τα μέτρα έτη περισσότερο για το δημογραφικό, το στεγαστικό, είναι όλα, δηλαδή όλες τις κατηγορίες τις αγκαλιάζουν τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Εγώ εκείνο που έχω να σας πω και να εξομολογηθώ. Όταν άκουσα την προηγούμενη βραδιά και παρακολούθησα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, ένας επιστήμον πλήρης, γρήγορος, ευθύβολος και με επιχειρήματα, και δεν κούρασε καθόλου, αλλά μας ενημέρωσε με κάθε τρόπο. Την άλλη μέρα ο Πρωθυπουργός είχε τη σκυτάλη στα χέρια του, ο οποίος πραγματικά ήταν, για μένα ίσως ήταν η καλύτερη ομιλία που από τότε που ξεκίνησε ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και φτάνοντας στο αξίωμα του Πρωθυπουργού και μάλιστα στην κορυφαία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είπα στον εαυτό μου και εξομολογούμε ότι και η συνέντευξη την οποία παρακολούθησα μέσα στο Βελίδιο Μέγαρο περίπου μια ώρα, είχε αυτοπεποίθηση, ήταν ακριβής, ήταν εύστοχος και πλήρης. Και είπα ότι ίσως επειδή βλέπω επιθετική διάθεση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ίσως το Σάββατο να μας βρίζουν, σε εισαγωγικά το λέω αυτό, διότι η ύβρις κυριαρχεί μέσα στη Βουλή, και την άλλη μέρα θα μας ψηφίζουν. Και το ίδιο θα επαναλαμβάνουν και από τη Δευτέρα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αυτή ήταν η απάντηση στον εαυτό μου. Και σας το εξομολογούμε και σας το υπογραμμίζω.
0: Άρα λέτε, κύριε Δημοσχάκη, ότι η αντιπολίτευση λέει αυτά που λέει για να κάνει μόνο αντιπολίτευση και να φανεί ότι υπάρχει αυτό. Και ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προφανώς έδωσε αυτά που έδωσε, εξήγηλε αυτά που εξήγηλε, γιατί μπορεί να τα υλοποιήσει. Όχι ότι δεν υποσχέθηκε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Αυτό μας λέτε.
1: Αυτά που μπορεί. Αυτά που μπορεί και αντέχει το ταμείο της χώρας, του κράτους. Και μάλιστα δεν μπορώ να ξεχάσω, και θα πρέπει να το λέμε, ότι προπληρώνουμε τα τοκοχρεωλήσια του ελληνικού κράτους από το παρελθόν το ανεξέλεγκτο, το οποίο σηκώνουν σημαία οι κύριοι και επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Νομίζω αυτό και μόνο μας δίνει ένα ιστορικό πλεονέκτημα, ότι θέλουμε να μην χρωστάμε και να δημιουργούμε.
0: Μάλιστα, επίσης να πούμε, κύριε Δημοσχάκη,
1: δηλαδή, αυτή τη στιγμή και το ένα ποιεί και το άλλο δεν αφήνει.
0: Μάλιστα. Επίσης να πούμε, κύριε Δημοσχάκη, έλεγα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση και στα εθνικά θέματα. Ξέκοψε μάλιστα κάθε συζήτηση με την Τουρκία για οτιδήποτε άλλο εκτός από την ΑΟΣ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, έλαβαν αυτό το μήνυμα στην Άγκυρα, σας ρωτώ, διότι οι Τούρκοι, όπως γνωρίζετε και εσείς, συνεχίζουν να προκαλούν.
1: Κοιτάξτε, το σπίτι μου στο χωριό, στο οποίο γεννήθηκα, απέχει από τον ποταμό Εύρο 2 χιλιόμετρα. Και άλλα 2 χιλιόμετρα απέχει το χωριό από το οποίο προέρχεται η οικογένειά μου. Αφτανδρό έφυγε ένα χωριό και ήρθε, δέσχισε τον ποταμό Εύρο με τα ζωντανά που είχαν και τα περιουσιακά στοιχεία και έφτιαξαν εκ νέου το Ισάκιο, το ιστορικό Ισάκιο, που κατέστρεψε εκ θεμελίων ο γείτονας μετά την άλωση της Τριπολιτσάς. Και μετά από 100 χρόνια ήρθε ένα άλλο χωριό από απέναντι και επανέκτησε το χωριό που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν τι μάθαμε από τους παππούδες μας, οι οποίοι είχαν μεγάλη εμπειρία
0: από τους γείτονες.
1: Με τους γείτονες. Μάλιστα η περιοχή μας ήταν μέλος της αυτοκρατορίας της Μεγάλης επί 1000 χρόνια και πλέον. Αυτοκρατορική συμπεριφορά σε όλα, και δεν είναι ο Εύρος προορισμός, είναι η καλύτερη ανάμνηση της αυτοκρατορίας και δεν είναι προορισμός εκτέλεσης στρατιωτικής θητείας ή δυσμενούς μετάθεσης όπως έλεγε η ελληνική ταινία. Εκείνο το οποίο όμως έχω να πω, τι παρακαταθήκη μας άφησαν οι παππούδες μας. Κάνε Τούρκο φίλο, πάρε και ένα ξύλο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κουβέντα. Αν την αναλύσει κανείς, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Συνεπώς αυτοί οι γείτονές μας, ό,τι και να πετύχουν, θα διεκδικούν. Είναι η φύση τους αυτή. Και μάλιστα έχουν υπομονή. Για θυμηθείτε, εμφανίστηκαν τον 9ο αιώνα. 1071 έχουμε τη μάχη του Μάτζικερτ. Τότε καταλάβαμε ποιοι είναι οι Οθωμανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως βοηθοί των αυτοκρατορικών οικογενειών της μεγάλης Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ελληνικής αυτοκρατορίας να το λέμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα διεκδικούν. Και μετά από 400 χρόνια, 1453, άλωσαν την πόλη.
0: Μάλιστα.
1: Την κατέλαβαν. Θέλω να σας πω ότι είναι η υπομονή. Όσα και να του δώσετε, θα διεκδικεί. Όσα και να τον ικανοποιήσετε, θα διεκδικεί. Εμείς, για τη σταθερότητα και σύμφωνα με τις επιταγές του διεθνούς δικαίου αλλά και των κανόνων καλής γειτονίας που δεν το ξεχνάμε, αυτοί όμως το ξεχνάνε, δεν συνεπάγεται ότι έχουμε υποχωρητικότητα ή ανεχόμαστε οτιδήποτε. Εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας με αυτοπεποίθηση. Η συμφωνία, παράδειγμα, η προχθεσινή της Ελλάδος-Αιγύπτου απέδειξε σημαντικά πράγματα. Εμείς έχουμε καλές σχέσεις και δημιουργούμε αυτές με τους γείτονές μας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι μόνο που είναι η Τουρκία, με όλα τα κράτη.
0: Αλήθεια, στρατηγέ, σας προβληματίζει ο θαλάσσιος σχεδιασμός της Τουρκίας που προσπαθεί να αποκόψει τη Σαμοθράκη από τη Λίμνο και άρα από το υπόλοιπο Βόρειο Αιγαίο?
1: Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σας πω είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας προβλέπεται από μεγάλη συμφωνία, την οποία μόνο κάνα δύο-τρία κράτη δεν αποδέχονται και δεν την αναγνωρίζουν. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε κόντρα προς το δίκαιο της θάλασσας, νομίζω ότι εκτίθεται η γειτονική Τουρκία. Και μόνο που δεχόμαστε εμείς, δεχόμαστε ότι το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι αυτό σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τα 12 μίλια.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό.
0: Κύριε...
1: Αυτό όμως και γι' αυτό έχουμε δώσει την ευκαιρία, αν δεν θέλουν, να προσφύγουμε στο Διεθνές Δικαστήριο και από εκεί και πέρα να ρυθμίσει το Διεθνές Δικαστήριο βάσει του διεθνούς νόμου που ήδη έγινε αποδεκτός από όλη την Ιφίλιο, εκτός από κάνα 2-3 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και οι γειτονές μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Δημοσχάκη, στρατηγέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε δυστυχώς. Θα ήθελα βέβαια να μου απαντήσετε και στο ερώτημα για τις επισκέψεις μάλλον αρκετών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Τι σας είπαν, αν ανέλαβαν κάποιες δεσμεύσεις. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω για τα χωριά που μπήκαν στο πρόγραμμα Νέα Αρχή στο χωριό. Δεν ξέρουμε μία πρόταση, αν μπορείτε να απαντήσετε ή να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Εγώ να σας πω παράδειγμα. Ποια μέτρα πραγματικά οφειλούν τον Εύρο και τη Θράκη?
0: Πολύ σύντομα.
1: Γιατί μας παρακολουθούν σήμερα. Το πακέτο περιλαμβάνει μέτρα με γεωγραφικό κριτήριο, το οποίο και εγώ το διεκδίκησα κάποια στιγμή. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το φορολογικό έτος 2026. Αφορά δηλαδή επιχειρήσεις και μικρές εταιρείες Εύρου και όχι μόνο, την αύξηση ορίου για πλήρη απαλλαγή από τον έμφυα για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους από 1.500 που ήταν μέχρι σήμερα σε ισχύ από το 2027, μειώνονται τα τεκμήρια του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50%, μεγάλο βήμα, και επεκτείνεται στους οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις που υπολογίζονται με βάση τον κύκλο εργασιών. Το εν λόγω μέτρο, παράδειγμα, αγγίζει τον πυρήνα της επαγγελματικής δραστηριότητας στο χωριό, στην Ήπεθρο, όπως είναι το καφενείο, όπως είναι το παντοπολείο, όπως είναι ενδεχομένως ένας φούρνος, ένα μικρό ταβερνάκι. Και αυτό μάλιστα το ανέδειξα, διότι εάν δεν στηρίξουμε αυτούς τους επαγγελματίες, θα έρθει η ώρα που θα πληρώνουμε δημοσίους υπαλλήλους για να κάνουν ψυχολογικό μασάζ και όχι μόνο, και να εξυπηρετούν τους ανθρώπους μας στα χωριά. Πρέπει να κρατήσουμε όρθια τα χωριά. Τα χωριά είναι ενεργά στρατόπεδα και πολύ περισσότερο στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν πρέπει να σβήσουν τα φώτα στα χωριά, όπως βαδίζουμε στη λοιπή χώρα, στο εσωτερικό θα σβήσουν. Εκεί όμως δεν πρέπει να σβήσουν σε καμία περίπτωση. Το έχω αναδείξει, το έχω διεκδικήσει, αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση το μέγεθος, ικανοποιεί βήμα-βήμα αυτά τα οποία προτείνω.
0: Μάλιστα, άλλωστε πολύ συχνά έρχεστε στη Βουλή για να κάνετε και εσείς τα ερωτήματά σας, να συζητήσετε τα θέματα των συμπολιτών σας, κύριε Δημοσχάκη. Το βλέπουμε όσοι είμαστε στη Βουλή, κοινοβουλευτικοί συντάκτες. Και θα κλείσω με αυτό που είπατε. Αν έχεις έναν Τούρκο φίλο, κράτα ένα ξύλο.
1: Εγώ θα κάνε πω... Τούρκο φίλο, πάρε και ένα ξύλο.
0: Κάνε Τούρκο φίλο, πάρε πολλά ξύλα. Να κλείσουμε με αυτό. Να είστε καλά, στρατηγέ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η συγκέντρωση όλων των πολιτικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Διεθνή Έκθεση έχει ουσιαστικά να στείλει κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Οι ειδήσεις έρχονται από τον Βορρά, όπου οι αρχηγοί των κομμάτων παρουσιάζουν τα προγράμματά τους, και από το εξωτερικό, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδίδεται σε σειρά επαφών για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς θα συζητήσουμε για όλα αυτά τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας με τον έμπειρο συνάδελφο στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, Ανδρέα Μαραθιά. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Βασιλική. Καλημέρα και στους ακροατές σου. Πραγματικά, οι μέρες
0: Θέλω να αρχίσουμε, Ανδρέα, από τις εμφανίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα στις συνεντεύξεις που έδωσαν στη ΔΕΘ. Θέλω να μου πεις πώς κρίνεις εσύ τα λεγόμενά τους, πού κερδίζει ο ένας και πού άλλος.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε αυτή την ώρα. Νομίζω ότι περίπου ακούσαμε αυτά που περιμέναμε να ακούσουμε όλο αυτό το διάστημα, με την έννοια καταρχάς ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε αυτό το πακέτο, εξήγηλε μάλλον αυτό το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με κάποια στοχευμένα μέτρα, τα οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί με τις επαφές που έχω και τέτοια, ήταν στοχευμένα πραγματικά, γιατί στηρίχθηκαν πάνω στις μετρήσεις και εκεί που υστερεί, στις κοινωνικές ομάδες που υστερεί η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν ήταν απλά εξαγγελίες που είχαν στόχο να ανακουφίσουν μια μερίδα του πληθυσμού, αλλά έγιναν προφανώς και για εκλογικούς λόγους αυτές οι εξαγγελίες, προκειμένου να καλύψει το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε αρκετά κομμάτια της κοινωνίας, τα κομμάτια που χωρίζουν πολλά κομμάτια της κοινωνίας με το κυβερνών κόμμα. Αυτό βέβαια θα φανεί μέσα στις μετρήσεις του επόμενου του επόμενων ημερών, καθώς με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που ολοκληρώνεται το Σαββατοκύριακο με την άνοδο του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Αμβρουλάκη. Νομίζω ότι μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, νομίζω ότι θα έχουμε τα πρώτα δείγματα αυτών των δημοσκοπήσεων και κατά πόσο τελικά πώς άκουσε ο λαός, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι, οι φορολογούμενοι, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και το ίδιο βέβαια φυσικά ισχύει ακόμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μπορεί το κόμμα του να μην είναι κοινοβουλευτικό, με την έννοια ότι το εξήγηλε, το δημιούργησε πριν από λίγους μήνες και φυσικά δεν θα μετέχει για πρώτη φορά στις εκλογές, και μιλάμε για την ελληνική αριστερή στην παράταξη. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, επειδή ανέβηκε πρώτος στην Θεσσαλονίκη πριν γίνουν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό και παρουσίασε το δικό του οικονομικό πρόγραμμα, είχε ένα προβάδισμα με την έννοια ότι δημιούργησε την ατζέντα ενδεχομένως πάνω στην οποία ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αναμένουμε τις επόμενες μέρες και τον ΣΥΡΙΖΑ με τη Ρένα Δούρου και τον Νίκο Αμβρουλάκη, όπως είπαμε, στη ΔΕΘ.
0: Πάντως, Ανδρέα, να πω ότι μιας και αναφέρθηκες στις δημοσκοπήσεις, η πρώτη δημοσκόπηση, αν και πριν από την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, έδειξε άνοδο και για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εσύ, με βάση το δικό σου ρεπορτάζ και την εμπειρία σου, έπαιξα ρόλο, πιστεύεις, οι εξαγγελίες τους?
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ γρήγορα έγινε αυτή η δημοσκόπηση. Εγώ είμαι πάντα επιφυλακτικός με τις δημοσκοπήσεις, ανέκαθεν. Κοιτάζω βέβαια την πρόθεση ψήφου και νομίζω ότι η μόνη πραγματική, και το ξέρεις και εσύ, βασιλική δημοσκόπηση, είναι η ίδια η κάλπη, την οποία περιμένουμε να στηθεί την άνοιξη του 2027. Πάντως, καταγράφει αυτή τη στιγμή μία τάση της κοινωνίας. Φαίνεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξακολουθεί να είναι κυρίαρχος του πολιτικού σκηνικού. Έχει σχεδόν το διπλάσιο ποσοστό, μάλλον στην πρόθεση ψήφου η διαφορά είναι περίπου στις 10 μονάδες με το δεύτερο κόμμα, δηλαδή την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και στην εκτίμηση ψήφου αυτή η διαφορά μεγαλώνει υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια, αυτό το σκηνικό το γνωρίζουμε εδώ και μήνες και χρόνια, θα σου έλεγα, καθώς ακόμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το καινούριο κόμμα, το νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι ακόμη το μήνυμα που στέλνουν δεν έχει φτάσει ενδεχομένως στην κοινωνία. Γιατί πραγματικά η ελληνική κοινωνία σε μεγάλο ποσοστό, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, δεν ακούει καθώς έχει περάσει όλες αυτές τις διαδοχικές κρίσεις, την οικονομική κρίση, την κρίση του COVID και άλλες, και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια και τέτοια, νομίζω ότι έχει κουραστεί να ακούει και περιμένει πράξεις είτε από την κυβέρνηση είτε από το όποιο κόμμα τελικά κερδίσει τις εκλογές και αναδειχθεί σε κυβέρνηση. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα έχουμε αυτοδυναμία ή όχι, Βασιλική, και το γνωρίζεις πολύ καλά στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι νομίζω το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών του 2027, δηλαδή αν θα υπάρχει ένα κόμμα αυτοδύναμο ή θα πάμε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας και πραγματικά εδώ πέρα θα φανεί, νομίζω θα δείξουν τα κόμματα τον βαθμό υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και συνένεσης προκειμένου η χώρα όντως. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, ότι δεν, η χώρα επειδή βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, πάντα είναι σε κρίσιμη φάση, με αφορμή και τα εθνικά θέματα, θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο η χώρα να μείνει ακυβέρνητη. Θα πρέπει δηλαδή νομίζω το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε κινήσεις από τα κόμματα, σε ποιο βαθμό συμφωνούν, πού μπορούν να υπάρχουν συνενέσεις και πού φυσικά μπορούν να υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις, ώστε να υπάρχει η βάση πάνω στην οποία θα δημιουργηθεί ενδεχομένως μια κυβέρνηση συνεργασίας μετά τις εθνικές εκλογές του 2027.
0: Δυστυχώς, Ανδρέα μου, ήθελα να σε ρωτήσω για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ήθελα να σε ρωτήσω και άλλα θέματα. Όμως, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και για την επόμενη εβδομάδα, διότι δεν είχα το χρόνο που θα ήθελα να σου δώσω για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Σε ευχαριστώ θερμά. Τα ξαναλέμε από εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.

0: Και κάπως έτσι μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος κάθε φορά για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, ή μάλλον να το πω πιο σωστά, και τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο Θεός, θα είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Να το κάνετε βέβαια και εσείς, όπως είπε και ο συνάδελφός μου, ο καλός έμπειρος κοινοβουλευτικός συντάκτης, ο Ανδρέας Μαραθιάς. Το θέμα είναι ότι τα μηνύματα δεν φτάνουν στον κόσμο. Γιατί άραγε? Μήπως πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας για να ακούσουμε καλύτερα? Λοιπόν, δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε στον Ελλάδα FM 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, και εύχομαι καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση.
3: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 10.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε?
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε?
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα?
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Θλίψη επικρατεί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Ζημιές υπέστησαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσιογράφος του CBS Jennifer Jacobs. Κατά τη διάρκεια των Ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Το έβριμα έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 7 το απόγευμα χθες, όταν πολίτης που κινούταν στην περιοχή ενημέρωσε τηλεφωνικά την άμεση δράση. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, καθώς και τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συζητήθηκαν στη συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Ενώ αναφερόμενο στην κυβερνητική του θητεία το 2015-2019,

0: ήταν αυτός που πέρασε σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τα τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο η Σαμάνθα Μπέρτζες, επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Επίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις σήμερα. Μικρή εξασθένηση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κύριε πάνω μας, καλημέρα. Η ταλαιπωρία στους δρόμους δεν παίζεται ούτε με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δεν παίζεται με τίποτα. Δηλαδή, παιδιά, ξεκινάμε και λέω απλά υπομονή.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, όπως ο ίδιος μας μετέφερε, αν και οι αγωνιστικοί χαιρετισμοί, όπως λες, είναι λίγοι.
0: Είναι λίγοι.
1: Υπάρχει κάτι παραπάνω από το αγωνιστικό χαιρετισμό.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Επαναστατική χαιρετισμή, παράδειγμα.
0: Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Στο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Γιατί εδώ έχω ακούσει, να μην ακούτε τον Γεωργιάδη, το έχω ακούσει εγώ.
1: Αλήθεια,
0: το έχω πει εμένα.
1: Ναι.
0: Τα έχω ακούσει όλα. Δηλαδή πρέπει να δίνω. Ξέρεις. Σηκώνει το τηλέφωνο και λέει Γεωργιάδης. Ποιος?
1: Ποιος?
0: Είναι απάντηση.
1: Εντάξει, αν και η φωνή του άλλου Γεωργιάδη είναι χαρακτηριστική, οπότε.
0: Εγώ το ποιος το ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 10. Την καλημέρα μας σε όλους. Ξεκινάμε ως τώρα η εκπομπή Ελλάδα σήμερα, 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά στην καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.
0: Άμα έχεις θεσμικό συνεργάτη,
1: ναι,
0: σαν τον Μπουρναρά,
1: εγώ είδες, ξεκινάω.
0: Καλημέρα σας, η εκπομπή μας, είμαστε αυτοί, έτσι θα μιλάτε μαζί μας, αυτό. Θεσμικός συνεργάτης.
1: Απόλυτα
0: όταν
1: θεσμικός,
0: λέω
1: ναι,
0: ότι είναι κυβερνητικός,
1: απόλυτα θεσμικός.
0: Εσείς μου επιτίθεστε.
1: Όπως ο Μητσοτάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ και ο Τσίπρας χθες στη συνέντευξη τύπου. Απόλυτα θεσμικός.

0: Συγγνώμη, σου είπα εχθές. Ναι. Θα ξεκινήσει αριστερός και θα κλείσει δεξιός.
1: Δεν ξεκίνησε ούτε κατέληξε πουθενά. Δηλαδή δεν, τη λέξη αριστερά, επειδή ήθελα αυτό να το παρατηρήσω, αν θα προσπαθήσει να δώσει ιδεολογικό πρόσημο στις απαντήσεις του. Τη λέξη αριστερά την ανέφερε μία φορά, μία και μοναδική στιγμή κάπου στην αρχή, και τη λέξη δεξιά μία και μοναδική κάποια στιγμή που αναφέρθηκε στο Μητσοτάκη. Δεν αναφέρθηκε πουθενά σε ιδεολογίες.
0: Θες να πεις ότι ο κύριος, αυτός ο κύριος Τσίπρας, ο χθεσινός.
1: Ναι.
0: Διότι ο χθεσινός δεν ήταν ο ίδιος. Ήταν η σκηνοθεσία άλλη.
1: Ο ίδιος σε σχέση με τι, με την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Άλλη σκηνοθεσία. Δεν ήταν αυτό που είδαμε, είχαν δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Ούτε στα βιβλία, ούτε στο Ζάπιο, ούτε στη Θεσσαλονίκη την παλιά, ούτε στο Θησίο. Ναι. Ήταν ηρεμός.
1: Αυτό.
0: Ήταν άλλη σκηνοθεσία. Ναι. Σκηνοθέτησε ο Δημήτρης αλλιώς.
1: Εγώ είδα ότι ήταν πολύ απλός σε αυτά που έλεγε. Δεν ήθελα να πει μια ατάκα να προκαλέσει μια φανφάρα. Πολύ απλός και σοβαρός.
0: Μπράβο του. Εντάξει, αυτό λέει, ήταν άλλη σκηνοθεσία. Ναι. Δεν ήταν. Ούτε όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, μπράβο του όμως να πούμε ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις.
1: Καλά, εννοείς απάντησε επί της ουσίας, γιατί δεν είπε δεν απαντάω.
0: Όχι, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Σεβάστηκε τους συναδέλφους, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν έκανε καμία υπεκφυγή. Το αν τους άρεσε η απάντηση όχι είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, αυτό δεν μας αφορά, το θέμα είναι απάντηση.
0: Ναι, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις και σεβάστηκε όλους τους συναδέλφους. Όπως ξεκίνησε και λέει, μη στο Ρεξάτη. Να μπήκε μέσα, το ξέρεις, έτσι. Ναι. Εγώ είπα, και όταν είπανε έτοιμοι είμαστε για όλα, είπε, εγώ έκανα απόγευμα, λέει, να γλιτώσω, λέει, τα χωτρά.
1: Ναι, είπε, θα μείνω εδώ για όσο χρειαστεί, κάπως έτσι. Μια τέτοια τάκα είπε. Το ίδιο το Ρεξάτη.
0: Εγώ είπα, ήρθα να έρθω απόγευμα, λέει, για να είστε κουρασμένοι να γλιτώσετε τα δύσκολα. Πάντως, εγώ όταν άκουσα τη λέξη είστε ο Ρεξάτη, νόμιζα ότι μετά από το σπί θέλετε να φάμε. Έτοιμο, δηλαδή, λέω τώρα, θέλετε να φάμε. Θα την έχουμε μετά μαζί μας. Εγώ θέλω να της πω συγχαρητήρια, κυρία Κουφουνικολάκου. Στην πρώτη της προσπάθεια συντονισμού, νομίζω ότι ήταν απολύτως κατάλληλη και απολύτως θεσμική.
1: Ναι. Στην πολιτική μας συζήτηση, λοιπόν, λίγο μετά τις 11, θα είναι η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Θεόνη Κουφουνικολάκου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Να αφήσει το Φλωρίδι κάτω.
1: Τον κύριο Τσουκαλά. Ναι, επιτέθηκε στον κύριο Φλωρίδι.
0: Να αφήσει το Φλωρίδι κάτω.
1: Εντάξει, όχι και άδικα αυτό που είπε. Δεν ήταν λάθος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης είναι σαν να σου λέει ότι ή η Νέα Δημοκρατία ή έχουμε πόλεμο κατάσταση.
0: Ή το χάος, δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία ή πόλεμος.
1: Ότι τι δηλαδή.
0: Η καταστροφή. Ναι, και κύριε Τσουκαλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το Φλωρίδι κάτω. Θα μας κάνει καμιά μήνυση και θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα του δικαστηρίου κάνα 8 μήνων πριν πάμε. Προσέξτε, είναι επικίνδυνα. Αφήστε το Φλωρίδι κάτω.
1: Λοιπόν, στα της ατζέντα της ημέρας, προφανώς είμαστε από την επόμενη μέρα της συνέντευξης τύπου του Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, διαφωνούμε.
1: Διαφωνά.
0: Είμαστε στη σημερινή ημέρα που βγαίνουν όλοι οι άλλοι.
1: Αυτό, εκεί θα καταλήξω.
0: Όχι, να μην καταλήξω. Να ξεκινήσει από το σήμερα, γιατί πα το χτε πρώτα. Παραστηνοτολογεί.
1: Και πώ θα ξεκινήσω.
0: Δηλαδή σε λίγο θα αρχίσει να μου λε για 15-19.
1: Μα άμα πάω στο σήμερα, δεν έχει κανένα νόημα να πάω μετά στο χθε. Ξεκινώ από το χθε για να έχει νόημα να έρθω στο σήμερα. Άμα ξεκινήσω σήμερα, γιατί να πάω χθε.
0: Σε λίγο θα μου πει τι κακό έγινε το 15-19 και θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
1: Όχι, δεν λέω το
0: 15-19. Σήμερα λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Χθε μετά.
1: Ναι, σήμερα έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα πει η κυρία Καριστιανού, γιατί στην τελευταία δημοσκόπηση, τη χθεσινή δηλαδή, τη GPO, είναι στο ακριβώς στο 3%. Και αυτό το πρώτο, και λέω για την κυρία Καριστιανού, γιατί υπήρξε ένα μεγάλο κύμα πριν την δημιουργία του κόμματός της και λίγο μετά υπήρξε ένα έτσι κύμα υποστήριξης.
0: Γιατί
1: και ξαφνικά έχει πάει στο 3%.
0: Γιατί έχουν την ίδια πορεία. Κωνσταντοπούλη δεν ήταν δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Η Καριστιανού δεν βγήκε και έγινε δεύτερο κόμμα και έριξε τον Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Τώρα πώς έγινε και πέσαν και οι δύο.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
0: Είδες μια πορεία. Εν τω μεταξύ, σε αυτή τη δημοσκόπηση που είπες, μια και την είπες τώρα, έτσι. Ναι. Έχουμε να λέμε. Κυβέρνηση. Ό,τι και να είπε, αποτέλεσμα πουθενά. Τσίπρας. Τρομερό, λέει, το σχέδιό μου. Τρομερά αυτά που υποσχέθηκα. πάνω από 65-68% λέει δεν γίνονται αυτά που λέει και δεν το πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Πασόκ όχι ακόμα, γιατί θα μας το πει, κράτησε εκεί το 10-11 πόσο είναι. 10 και κάτι, 11 παρά.
1: Στην εκτίμηση 11 παρά είναι ώρα. Στην εκτίμηση πηγαίνει στο 12 ακόμα κάτι. Στην.
0: Εντάξει, εκεί, κράτησε.
1: Ναι,
0: εκεί.
1: Είναι στο 10 ακόμα κάτι.
0: Τη Δευτέρα θα ξέρουμε για το Πασόκ, ναι, που θα ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα. Λοιπόν, σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Αν και διαμαρτύρονται οι Πασόκοι. Το είδε ότι διαμαρτύρονται.
0: Πάλι διαμαρτύρονται οι Πασόκοι.
1: Διαμαρτύρονται φουλ, ξέρει γιατί.
0: Όχι, πες μου.
1: Γιατί για τη δημοσκόπηση υπενήσονται ότι είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται αυτό που έγινε. Ότι υπάρχει ερώτηση πώς κρίνεται αυτά που ακούσαμε από τους πολιτικούς αρχηγούς την προηγούμενη εβδομάδα. Και λένε ότι μα ο Ανδρουλάκης δεν έχει μιλήσει, λέει.
0: Μέχρι αυτή τη εβδομάδα.
1: Αυτό.
0: Θα κάνουμε και άλλη την επόμενη.
1: Ναι, εγώ δεν αντιλέγω. Λέω διαμαρτύρονται οι Πασόκοι μου.
0: Πρέπει να πανηγυρίζουν. Διότι όταν ρωτήθηκαν οι άνθρωποι αυτά που τους έταξε ο Πρωθυπουργός, γελάγανε. Και όταν ρωτήθηκαν αυτά που τους έταξε και οι δύο με υποσχετικοί, ο Τσίπρας, γελάγαν περισσότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εννοείται ότι δεν πιστέψαν τον Πρωθυπουργό, αλλά εννοείται ότι δεν πιστέψαν και τον Τσίπρα. Οι Πασόκοι δεν έπρεπε να πανηγυρίζουν. Δεν πιστέψαν και τους δύο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο την κουβέντα, πας και πιστέψτε μας. Έχουμε και το χρόνο μπροστά μας. Βγαίνουμε τελευταίοι.
1: Όχι δημοσκοπικά, τελευταία εννοείς τη ΔΕΘ.
0: Τελευταία στη σειρά τη ΔΕΘ.
1: Ναι, όπως το έπεσε, άφησε μια αιχμή και εσύ, δεν ξέρω.
0: Τελευταία δημοσκοπικά, τελευταία βγαίνουν. Γιατί ναι, κάτω από τρία δεν πέφτουν, εντάξει.
1: Ίσχυει. Στη σημερινή ατζέντα λοιπόν έχουμε τα της ΔΕΘ με τους υπόλοιπους. Κατ' εμέ έχει ένα ενδιαφέρον τι θα ακούσουμε από την κυρία Καραστιανού. Δεν ξέρω τι άποψε ο κύριος Γεωργιάδης. Απλά επειδή δεν είναι πολιτικό πρόσωπο κύριε Καραστιανού, έχω έτσι μια αγωνία να δω τι ακριβώς, ποιο θα είναι ακριβώς το πρόγραμμα που θα έχει.
0: Δεν έχουμε την ίδια αγωνία.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά μου, δεν αντιλέγω, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Τι ακριβώς δηλαδή, θα πει η κυρία Καραστιανού.
0: Τι θα πει το Δούρου Παπάς.
1: Παράδειγμα, εκεί, ναι, στο Δούρου και Παπάς, στο ΣΥΡΙΖΑ, έχω μία. Στο μυαλό μου έτσι.
0: Εγώ αυτό περιμένω να πω.
1: Ξέρω δηλαδή ένα αφήγημα που θα υποθεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Στην Καραστιανού δεν ξέρω καν το αφήγημα. Αν θα είναι. Τι ακριβώς αφήγημα μπορεί να υπάρξει στο σχέδιο.
0: Καταρχάς, ναι, για να έχεις ένα αφήγημα πρέπει να γνωρίζεις τη λέξη αφήγημα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γνωρίζεις τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ έχω άλλη μια αγωνία τι θα κάνει εκεί η αριστερά ή άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή εκεί έχω μια αγωνία. Δηλαδή εκεί αυτές είναι 2, 3, 4. Μονάδες. 2, 3 πόσο είναι.
1: Τι 2, 3.
0: ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Δημοσκοπικά
1: μαζί.
0: Μαζί. Ναι.
1: Είναι, από ένα ακόμα κάτι παίρνουν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Άρα πάνε στο 3.
0: Αν λοιπόν, φτάσουν μέχρι το 4, ξέρω εγώ, 3 με 4, ναι, μαζί.
1: Ναι.
0: Εκεί που, προς τα εκεί που θα γύρουν είναι ένα ποσοστιλάκι που το υπολογίζει, δεν είναι αμεληταίο.
1: Δεν είναι. Πάντα υπήρχε, παραδοσιακά υπήρχε στην Βουλή ένα αριστερό κόμμα που ήταν της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ναι. Ήταν παραδοσιακά ο Συνασπισμός, ναι, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά έγινε, ναι, Τσίπρας και τώρα ξαναγυρίζει.
0: Από εκεί που θα κλείνουν, λέω. Δηλαδή, το αν κατάλαβα, πάνε λίγο προς Τσίπρα, αν πάνε λίγο προς Πασόκ, προς τα που θα πάνε. Αυτό το 3-4 δεν, ναι, το λες αστείο.
1: Στο να μπορέσουν να κουμπώσουν με κάποιον άλλον αν χρειαστεί.
0: Ακριβώς. Τη λέξη να κουμπώσουν. Να τη γράψω, να θυμάμαι να τη,
1: ναι,
0: λέω.
1: Ναι. Αυτό εντάξει, δεν ήταν πολύ θεσμική, αλλά το είπα για την συντομία του λόγου να συνοηθούμε.
0: Μα όταν θέλω να σε κατηγορήσω ότι δεν είσαι θεσμικός, γιατί όταν θέλω να σε κατηγορήσω ότι θεσμικός, έχω πολλά. Όταν θέλω να πω το αντίθετο, ότι δεν είσαι θεσμικός, ναι, θα πω το κουμπώσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ δεν κατάλαβα ιδεολογία στη χθεσινή ενημέρωση των συναδέλφων.
1: Δεν κατάλαβε.
0: Δεν κατάλαβε ιδεολογία. Αν υπάρχει ιδεολογία στην
1: Ελλάδα. Τσίπρα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, ναι, αν υπάρχει ιδεολογία. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν εκεί, θα τον ρωτούσα, οκ, okay, θα μπορούσατε για το καλό του τόπου να κάνετε και κυβέρνηση με τον κύριο Σαμαρά, να αλλάξετε θέση του Καμένου. Για να σώσετε την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν φαντάζομαι ότι θα μου λέγει όχι. Ή μάλλον και να μου λέγει όχι, δεν τον πίστευα.
1: Δηλαδή, αν δεν
0: ήταν. Που δεν είναι ο Καμένος. Και τώρα βγαίνανε και ήταν πρώτο κόμμα ο Τσίπρας και ήταν και μέσα ο Σαμαράς που καλύπτουν τα κενά. Ωραία. Η ερώτηση, αν δεν είναι Καμένος και λέγεται Σαμαράς, κυβερνάμε για να σώσουμε τον τόπο. Αυτό λοιπόν δεν νομίζω ότι έχει καμία ιδεολογία. Και δεν καταλάβω και σε καμία του απάντηση ιδεολογία.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και γι' αυτό είπα ότι δεν ανέφερε ποτέ τη λέξη αριστερά ή δεξιά και νομίζω ότι το όλο λεγόμενο rebranding του Αλέξη Τσίπρα που κάποιοι το χλεβάζουν κιόλας, είναι ακριβώς αυτό. Το ότι έχει περάσει την αντίληψη ότι για να ασκήσεις εξουσία δεν χρειάζεται να είσαι ιδεολογικά προσκύμενος φανατικά σε μια κατεύθυνση. Και αυτό το έχει κάνει πρώτος ο Μητσοτάκης. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει πει, το θυμάμαι, ότι τα προβλήματα δεν είναι ούτε γαλάζια, ούτε κόκκινο, ούτε πράσινα.
0: Ναι, μην ξεχνάς,
1: είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μην ξεχνάς ότι στη Νέα Δημοκρατία το Μητσοτακικό όλο ήταν το κέντρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο, έτσι μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει ο ιός Μητσοτάκης. Πάλι αυτό, σε αυτό θεωρητικά στηρίζεται. Και πραγματικά σε αυτό στηρίζεται. Η ιδεολογία όμως, και γυρνάω πίσω σε αυτό που είπες, εγώ τώρα αρχίζω και πιστεύω τον Αλέξη Τσίπρα. Έμαθα. Δεν παίρνω καρέκλα με τους άλλους. Κάτσε να πάω στο Πασόκ από δεξιά, στη Νέα Δημοκρατία κέντρο δεξιά, μπας και πάρω την καρέκλα.
1: Όπου
0: δηλαδή
1: Τσίπρας...
0: αυτό το ότι έμαθα, είμαι σίγουρος ότι το μόνο που έμαθα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να έχει μάθει κι άλλα. Όπου... αλλά αυτό το έμαθα.
1: Έκανε ένα μικρό άνοιγμα στο Πασόκ πάντως. Μικρό. Έκανε άνοιγμα στο Πασόκ.
0: Πάμε τώρα στη κυβέρνηση. Τώρα είναι δυνατόν να υπάρχει, να έχουμε τον Μπρατάκο. Να τον έχουμε. Και άμα μας γίνει και ο Πέτσας.
1: Τι είπε ο κύριος Πέτσας?
0: Ζήσε μάμε να φας τριφύλι.
1: Αυτό το είπε ο κύριος Πέτσας?
0: Δεν το είπε έτσι, αλλά συνέχισε το ζήσε μάμε να φας τριφύλι του Μπρατάκου. Το συνέχισε με άλλα λόγια ο Πέτσας. Λοιπόν, τους έχουμε διώξει.
1: Ποιους?
0: Μπρατάκο, Πέτσα, τους έχουμε.
1: Όχι, γιατί να φύγω. Μα ο κύριος Πέτσας είναι. Γιατί δεν είναι. Πολύ καλός. Το άκουσα και τι. Όποιος μιλάει, είπε να φεύγει δηλαδή.
0: Μα συγγνώμη, αυτό είπε ο κύριος Τσίπρα. Ο κύριος Τσακαντάρης άνοιξε το στόμα του και είπε ότι ήθελε και τον διώξαμε.
1: Ναι,
0: Το είπε. Είπε δεν τον διώξαμε μόνοι μας, έφυγε και μόνος του. Δηλαδή τον διώξαμε εμείς, έφυγε και αυτός. Δηλαδή αυτός που μας έγραψε ότι είπαμε στην αρχή, μέσα σε καινούριο κόμμα τον διώξαμε γιατί. Ναι.
1: Είπε δεν είναι στέλεχος κανονικό, λέει.
0: Ναι, τον βγάλανε και από την. Τον βγάλανε, λέει, και από τα 300 τόσο που ήταν.
1: Ναι, είχαν μια συνεργασία. Είναι ο βασικός γραφέας
0: τη
1: ιδρυτική διακήρυξη.
0: Μέσα στο 400.
1: Ναι, δεν τη λέω.
0: 300 κάτι.
1: Έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, είπε την άποψή του, το είπε ο κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έμεινε για να λέει την άποψή του. Εγώ λοιπόν, είπε ο κύριο Τσίπρα, από ό,τι κατάλαβα, ή θα κάνει ό,τι λέω εγώ, ή θα λες τις δικές σου απόψεις και θα φεύγεις. Αυτό το έχει πρώτο ο πρωθυπουργό. Αυτό είναι μαθήματα που πήρα τον πρωθυπουργό μας. Ή θα λες ό,τι λέω εγώ, ή γεια μας.
1: Γεια μας ή γεια σας εννοεί.
0: Γεια σας, γεια μας. Λοιπόν, και τώρα να υπάρχει Μπρατάκος που να λέει ζήσε μου να φάει, μάι μου να φας τριφύλι, αυτά που έδωσε ο πρωθυπουργός μας. Και μετά να συνεχίζεις το ίδιο κόνσεπτ. Είδες, μαθαίνω από σένα.
1: Κόνσεπτ, ναι.
0: Κόνσεπτ, το λένε και στο χωριό μου. Στο ίδιο κόνσεπτ και ο Πέτσας. Και να είναι ακόμα εκεί. Ή τώρα δεν φεύγει κανένας γιατί πάμε για εκλογές.
1: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, νομίζω ότι είναι και πιο δύσκολο να φύγει κάποιος. Δηλαδή πρέπει να γίνει.
0: Μάζεται και συγκερό,
1: γιατί. Ναι, ναι. Πρέπει να γίνει μεγάλη μπαρούφα να υποθεί.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης εκεί δεν απασχολείται με το Σαμαρά. Αν πάρει, λέει, το Σαλμά, ας πάρει και την Τουλουπά και να την διορίσει, λέει, να τελειώνουμε.
1: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ, όπως μαθαίνουμε, πίσω, χωρίς ακόμα να έχει φτιάξει κόμμα, αλλά ήδη υπάρχουν και πολλά άτομα τα οποία έχουν κλειδώσει για τα ψηφοδελτία του, έτσι. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Σαλμάς.
0: Και τώρα περιμένουμε, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα αυτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί πασόξες καλύτερα.
1: Ναι,
0: περιμένουμε πότε θα κουμπώσει ο Ναύαρχος, η Κασιμάτη, ο Αυλονίπτη, από την Κερκυραίος, πώς θα λένε, το ξεχνάω.
1: Ο Κερκυραίος.
0: Ναι, Αυλονίπτη.
1: Ποιος είναι ο Κερκυραίος?
0: Του πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ο Αυλονίτης.
0: Αυλονίτης. Ναι. Λοιπόν, πότε κουμπώνουν, πότε τους ανακοινώνουν Πασόκ. Ναι. Έχουν κλείσει, έχουν υπογράψει. Περιμένουν πότε τους ανακοινώνουν.
1: Γιατί... ναι, αυτό δεν ξέρω γιατί.
0: Μήπως επάνω
1: γιατί με... κάποιοι δεν έχουν ανακοινωθεί. Ναι.
0: Η κυρία Κασιμάτη έχει χώσει την πάει του στη Βουλή τώρα.
1: Η κυρία Κασιμάτη, η ίδια η κυρία Δούρου, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε το να φύγει επίσημα γιατί ήταν ξένο σώμα.
0: Αφού είχε πάει επίσημα, αλλά δεν είναι επίσημα. Δηλαδή έχουμε μείνει στον Αραβόνα.
1: Ναι. Που έχει καταργηθεί κιόλας ο Αραβώνας.
0: Δεν έχει καταργηθεί.
1: Εντάξει, ποιος κάνει μόνο. Ναι, εννοώ, γιατί απαγορεύεται. Αλλά ποιος κάνει Αραβώνα.
0: 5 χρόνια το καημένο με έχει αραβωνιασμένο. 3 χρόνια το καημένο. Άλλο δεν θα αντέξω, μάλλον θα τα μπλέξω.
1: Λες να γίνει τίποτα τέτοιο, μάλλον να τα μπλέξω από την αναμονή, να κουραστούν.
0: Αυτό ήταν παλιό γνωστό τραγούδι.
1: Δηλαδή, όλο μέλι-μέλι και τη γανίτα τίποτα. Θα πάω αλλού δηλαδή.
0: Μάλλον θα τα μπλέξω. Το λέει καθαρά το τραγούδι. Ποιος, τραγούδια, πρωθυπουργό, τραγούδια ο Τσίπρας. Να μου πω κι εγώ ένα τραγουδάκι.
1: Πες και εσύ. Ο Τσίπρας ποιο είπε, είπε το για τα δαχτυλίδια.
0: Ναι.
1: Το μου φάγει όλα τα δαχτυλίδια.
0: Ναι. Το θέμα είναι το ότι τι ηρωνευόταν, τι κοροϊδεύε, τον εαυτό του
1: ή τον κύριο Παπά.
0: Ή τον συνεργάτη του που είναι, να σου πω, είναι σε αυτή τη θέση θεωρητικά.
1: Είναι το μέρο. Το μέρο είναι, προφανώς.
0: Ναι, δηλαδή αυτό το αστείο για ποιον το έκανε. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή έκανε ένα αστείο. Αυτό το αστείο για την γκάφα. Τι, δηλαδή γέλασε με τον εαυτό του και είπε εντάξει αυτοσαρκάζομαι, θα το θεωρούσα πολύ ωραίο. Εκθέτει τον βασικό του συνεργάτη στο θέμα αυτό. Αυτό δεν το θεωρώ πολύ ωραίο. Επειδή όμως δεν τον κατάλαβα δεν παίρνω θέση.
1: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας, προφανώς νούμερο ένα θέμα αυτή την ώρα είναι ο θάνατος, ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε. Και μάλιστα είχαμε και την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, χθες.
0: Τα της επικαιρότητας είναι ότι έρχεται χειμώνας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι το ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ για να μπορέσουμε να χαλαρώνουμε λίγο τον πόνο μας, ότι έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση που έχει δει ότι η βενζίνη είτε πηγαίνει 50 το βαρέλι είτε 150 το βαρέλι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το λέμε για να χαριτολογήσουμε. Θα έρθει δύσκολος χειμώνας. Σε λίγες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα θέλουν πετρέλαιο. Θέλουν να σταθούν. Δηλαδή. Εδώ λοιπόν περιμένω την κυβέρνηση να βρει κάτι και μάλλον γι' αυτό έχει κρατήσει και τα λεφτά, τα 150-170 πόσα είναι, για να αρχίσει να τα ξαναδίνει, γιατί όπως είδες από την πρώτη δημοσκόπηση και θα είναι και στη δεύτερη και στην τρίτη, δεν τον πιστεύουν τον πρωθυπουργό.
1: Εντάξει, δεν τον πιστεύουν, στην εκτίμηση έχει το 3 μπροστά όμως. Δηλαδή, άμα τον πιστεύατε, πόσο θα έχει, 50%?
0: Ναι, έχει και το 25% όμως. Στο...
1: Εντάξει, ναι, αλλά έχει.
0: Και το 25% είναι 25%.
1: Έχει μία δυναμική. Και όταν θα.
0: Δεν αφισβητεί κανένας όταν πρώτο κόμμα.
1: Ναι.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Μην είναι και με ισχυρό 3 μπροστά, αυτό λέω.
0: Και όλα μπορεί.
1: Γιατί όσο
0: να
1: πάμε στις εκλογές και υπάρχει και η συσπήρωση και η πόλωση και μπουν τα διλήμματα και κάνει τις περιοδίες του Μητσοτάκης, μην είναι και με ισχυρό 3 μπροστά, αυτό λέω.
0: Ναι, μπορεί και να είναι. Εγώ κοίταξε. Μπορεί και να είναι, διότι θα πάω στο διάλειμμα μου, διότι εγώ παιδιά στο 69-39-943-943, για αυτούς που έχουν μιλήσει μέχρι τώρα, γι' αυτό θα πω για τους δύο, μην κατηγορηθώ. Ή Μητσοτάκης ή Χαός, ή ο Μεσσίας έρχεται να μας σώσει, Τσίπρας. Και οι δύο με υποσχετική, μέχρι πριν πεθάνουμε δηλαδή. 69-39-943-943. Στην ερώτηση αυτή ο κ. Ανδρουλάκης νομίζω ότι είναι λογικό να μπει από Δευτέρα. Έτσι δεν είναι, δεν τον αδικούμε. Δεν έχει μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, Χάος, Μεσσία, πώς τα βλέπετε, τη δική σας άποψη?
1: Και επίσης, επειδή ο κύριος Γεωργιάδης δεν τα λέει, στο Viber στέλνεται και για το Μεγανήσι, το οποίο θα κληρωθεί αύριο. Ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να έχει κάποιο σκοπό που δεν θέλει να υποθεί σήμερα, αλλά εγώ το λέω. Μεγανήσι, το ονοματεπώνυμό σας, στο Viber σταθμού. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 10:30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα γιορτάζει η Μηνοδώρα, η Μητροδώρα και η Νυμφοδώρα. Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας. Επίσης, να σε ενημερώσω, κύριε Γεωργιάδη, ότι σήμερα το 2009 υπόθηκε η ατάκα από τον Γιώργο Πανδρέου «Λεφτά υπάρχουν».
1: Μα και ο Γαπ, ναι, που είπε «Τα λεφτά υπάρχουν», είπε ακριβώς αυτό. «Θα το βρούμε στην εντιμότητά μας». Με άλλα λόγια, αυτό είπε. Ναι. Λεφτά υπάρχουν, θα τα βρούμε στην εντιμότητά μας. Θα φορολογήσουμε τους πλούσιους και αυτούς, δηλαδή το Μινιόν, το Κατράτζο Σπορ. Δεν κάνουν διαφήμιση, έχουν κλείσει πολλά χρόνια. Ναι. Απλά χρωστάνε λεφτά ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είπε και ο
0: Γιουγκάπ.
1: Ότι στην εντυμότητά μας θα βρούμε τα λεφτά.
0: Δεν αντιλέγω. Βέβαια τότε το καράβι είχε πέσει ήδη στα βράχια και ότι νομίζω ότι καμία επιπλέον φορολογία δεν μπορούσε να σώσει την κατάσταση. Έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή
1: όχι,
0: το 9 εκείνη.
1: Δεν είναι ότι θα φορολογεί, ότι υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ότι τόσα χρωστάμε, μάλιστα, τόσα μας χρωστάνε, οπότε στην εντυμότητά μας θα τους τα πάρουμε εμείς γιατί είμαστε έντιμοι. Δεν είμαστε σαν τους άλλους που τις τα χαρίζουν και λεφτά, μάλιστα, υπάρχουν.
0: Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος θέλει να πάει μεγανήσει, το εύχομαι Κώστα. Καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στον Τάκη, καλημέρα στον Λάμπη. Είμαστε το 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα άνθρωποι που στηρίζουν Πασόκ, Νουδού, Τσίπρα, τα κόμματα που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας έχουν στην τελευταία θέση στην Ευρώπη, σε αγοραστική δύναμη και στην πρώτη θέση στην ακρίβεια. Δυστυχώς το σύνδρομο της Στοκόλμης καλά κρατεί. Καριστιανού μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα και σε ένα Λάμπη. Άρα θα ακούσεις και την Μαρία Καριστιανού σήμερα.
1: Καλημέρα. Όλοι θα την ακούσουμε.
0: Ναι, αφού είναι και φανατικός υποστηρικτής.
1: Όταν λες όμως μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πας απέναντι σε έναν μόνο.
0: Μόνο απέναντι στον Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Πέναντι στο Πασό.
1: Και τώρα μετά το πάρτι της Κρήτης να σβήσει ο ήλιος.
0: Εκεί που πήγε να ξανανάψει.
1: Άναψε, αφού ήταν ηλιόλουστο.
0: Άναψε, ναι.
1: Ηλιόλουστο. Είχαν βάλει την οργάνωση παραγωγής, ήταν ηλιόλουστο.
0: Βρε, εκεί άναψε, αλλά.
1: Εκεί.
0: Εκεί μόνο εκεί άναψε ξανά. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα, λέει. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με ήθη έθιμα και την ξακουστή Γουρνοπούλα. Με αγάπη, Γιάννης.
1: Πότε, Σάββατο.
0: Αυτά είναι για τον κύριο. Ο κύριος Γεωργιάδης, να ξέρετε, έβγαλε την ατζέντα και το σημειώνει.
1: Σε παρακαλώ πολύ, μόνο την ώρα να μου πεις, γιατί δεν έχω ώρα.
0: Το βραδάκι θα είναι, μόνο λογικά. Γλέντι, τώρα μεσημέρι αποκλείεται.
1: Κάτσε να δεις από τι ώρα ξεκινάει, να πας νωρίς να έχει περισσέψει Γουρνοπούλα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Και μπύρες.
1: Γιάννη, την ώρα. Την ώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι λένε οι καλοί μας συνάδελφοι εκεί στα Μανταλάκια για την χθεσινή βασικά έτσι μεγάλη έτσι μέρα, απόγευμα, νύχτα. Τι ήταν, απόγευμα.
0: Για πότε για τον Τζίπρα λες?
1: Ναι, να δούμε τι
0: είπαν. Απογευματάκι ήταν, 5 η ώρα, ήταν 5 και κάτι, κάπου εκεί ξεκίνησε.
1: Εντάξει, δηλαδή με καφέ.
0: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Είχαμε λοιπόν χθες την συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Αυτά που συζήτησαν ήταν οι διεθνείς εξελίξεις στην ουσία, η Ανατολική Μεσόγειος, η Ιράν και Μέση Ανατολή. Μάλιστα ο Μητσοτάκης τον ενημέρωσε, τον Μακρόν, και για την επίσκεψη που είχε προχθές στην Αίγυπτο. Και ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ο οποίος θα ταξιδέψει στο διάστημα το 2027.
1: Λοιπόν, ναι, επειδή κρατώ τις υποσχέσεις μου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Θα με καλημερίσεις?
1: Όχι, αυτό το έκανα.
0: Α, γιατί αυτό λες όταν...
1: Τι είπα χτες? Ότι ήταν μέρα ούφο.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν μέρα ούφο εχτές?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε. Στο πρώτο συνέδριο για φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας, το οποίο διοργανώνεται από το Σύλλογο Έρευνας Εξωγήινης Νοήμονος Ζωής, κάνει το πρώτο συνέδριο την Κυριακή στις 20 Σεπτεμβρίου στον κινηματογράφο Studio στην πλατεία Αμερικής στις 7 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Όχι, στις 9 το πρωί.
0: Στις 9 το πρωί.
1: Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.
0: Δεν μπορείς να πας.
1: Από τις 9. Γιατί,
0: γιατί πότε είπες, είναι 20.
1: Ναι, είναι Κυριακή.
0: Στις 19 έχει γουρνοπούλα στον Άγιο Δημήτριο. Εσύ θα σε σερή, θα έχει πει μπύρε. Σιγά μην σηκωθεί 9 η ώρα να πας.
1: Είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Λοιπόν, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί και ερευνητές και θα μας μιλήσουν για αυτό το θέμα που είχαμε χτες ότι είναι πρώτο. Επίσης, εμείς αύριο θα δώσουμε και δύο προσκλήσεις.
0: Για το διάστημα.
1: Ναι.
0: Μαζί με τον Ανδριανό Γολέμη θα πάνε τρεις, δηλαδή δύο από το Μητσοτάκη και δύο από εμάς.
1: Θα πάνε στο στούντιο για να συζητήσουν για αυτό το θέμα.
0: Α, όχι στο διάστημα.
1: Στο διάστημα θα πάμε μετά.
0: Μετά.
1: Πρώτα θα μάθουμε για το διάστημα στις 20 Σεπτέμβρη και μετά θα μπορέσουμε να πάμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, είδες ότι κράτησε το λόγο μου. Ότι θα σας πω αύριο, ότι αύριο θα σας έχω και πρόσκληση να πάτε να μάθετε για τα UFO που ήταν της.
0: Αλήθεια είναι αυτό και είναι και πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα περί διαστήματος.
1: Βέβαια, ο Πρωθυπουργός μας είπε και το όνομα του. Αυτό του
0: ο Ανδριανός Γολέμης.
1: Ναι.
0: Είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
1: Ο Τσίπρας για τα UFO και τη διαπλανητική βάση δεδομένων δεν μας είπε.
0: Όχι, δεν είπε κάτι.
1: Δηλαδή, τα UFO του Τσίπρα παραμένουν.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν φύγει ακόμα. Τα UFO του Πρωθυπουργού έχουν φύγει προς το παρόν.
0: Συνεχίζουμε με τις εφημερίδες. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Πράσινο φως από το Παρίσι για την επόντιση καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν-Μητσοτάκη στο Ελιζέ. Τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στην Νέα Υόρκη. Η εφημερίδα Απογευματινή. Τελειώσαμε εδώ. Ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Οι δραματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής. Και από κάτω φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ για τον Αλέξη Τσίπρα, λέει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ. Διεκδικούμε επίσης όριστη νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα.
1: Συγγνώμη, μπορεί να μου πει στην αρχή της εφημερίδας τι έγραφε το πρώτο σέλιδο. Επανιδρύουμε
0: την προοδευτική παράταξη.
1: Το δίμηνο. Επειδή διώξαμε το Σεγαντάρι, επανιδρύουμε την παράταξη.
0: Δεν ξέρω, αυτό λέει το πρώτο σέλιδο.
1: Ναι, εσύ το κατάλαβες αυτό. Δηλαδή, επειδή διώξαμε αυτόν που έγραψε αυτό που είπαμε. Τον διώξαμε όμως γιατί είχε να πει κι άλλα. Και δεν μας άρεσαν τα άλλα. Πάει αυτός, έφυγε από τη μέση. Αυτό σημαίνει επανίδρυση στο δίμηνο.
0: Όχι, αλλά.
1: Δηλαδή, βαφτίσει για κάθε δύο μήνες. Μήπως θα αλλάξουν και όνομα.
0: Ο παραλληλισμός με τον κύριο Σιακαντάρη, ποιος είναι ακριβώς.
1: Γιατί πώς σε δύο μήνες, δηλαδή στους τρεις μήνες, δηλαδή θα κάνουμε βαφτίσει για κάθε τρεις μήνες, αλλάξουμε όνομα, αυτό ρωτάω. Πώς σημαίνει επανιδρύουμε.
0: Επανιδρύουμε είναι αυτή. Αυτό που ίδρυσε ο κύριος, που ιδρύσανε μαζί με τον κύριο Σιακαντάρη.
1: Αφού λέει επανιδρύουμε.
0: Εντάξει, έχει ξεκινήσει.
1: Το ξανακάνουμε δηλαδή.
0: Όχι, έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, επανιδρύουμε δεν σημαίνει ιδρύουμε. Σημαίνει επανιδρύουμε. Το ξανακάνουμε μετά από 2-3 μήνες. Όλοι μαζί λένε ότι είμαστε νεογλά ακόμα και μην μας κρίνετε αυστηρά. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Και άμα κάνουμε καμιά γκάφα, νεογλά είμαστε. Εάν επανιδρύουμε. Εμένα η ερώτησή μου είναι απλή, που θα την κάνω και στην κυρία Κουφονικολάκου μετά. Για να επανιδρύσουμε, πότε θα έρθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ που έχουν όλες τις προδιαγραφές, το έχουν βάλει, ας πούμε, έχουν και υπογραφές, έχουν παραιτηθεί, έχουν παρεδώσει έδρες, είναι εκεί, έχουν γραφτεί στο μαγαζί. Πότε θα έρθουν για να πάρουν καμιά θέση για να μην κάνουμε πολλές γκάφες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορεί να είναι μια επανίδρυση.
0: Το επανίδρυση πάντως, εγώ αντιλαμβάνομαι άλλο πράγμα.
1: Τι αντιλαμβάνεσαι?
0: Αντιλαμβάνομαι σε σχέση, σε σύγκριση με το παρελθόν.
1: Ποιο παρελθόν?
0: Θεωρεί δηλαδή ότι υπήρξε κάποτε μια προοδευτική παράταξη επί Πασόκ.
1: Ναι.
0: Στην περίοδο της μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα.
0: Πλέον αυτή η προοδευτική παράταξη έχει βρεθεί σε ένα τέλμα.
1: Ναι.
0: Και θα την επανιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό αντιλαμβάνω. Σε σύγκριση με το Πασόκ του 80, αντιλαμβάνω.
1: Και την προοδευτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που είχε επανιδρύσει ο Τσίπρας, αυτή την ξεχάσαμε τελείως. Τη βγάλαμε έξω ή τη βάζουμε κάτω από το δοκούν?
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί να είναι Πασόκ και να μην είναι η προοδευτική παράταξη, εκτός αν δεν είναι προοδευτική παράταξη. Η οποία μια παράταξη.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ, λες.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν ήταν προοδευτική παράταξη, μάλλον. Ήταν απλά μια ριζοσπαστική αριστερά.
0: Ήταν ριζοσπαστική αριστερά, ναι.
1: Δεν ήταν προοδευτική.
0: Ναι.
1: Εννοείται όμως, όταν πρώτη φορά αριστερά, ο μεγαλύτερος αριστερός που έχει περάσει από αυτή τη χώρα, ο Καμένος, ήταν εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να έχεις δίκιο και να έχω λάθος εγώ.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών με μεγάλα προβλήματα και λήψη ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Αύριο ανοίγουν τα σχολεία,
1: Αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Yeah. Δεν προσπαθήσαμε και θα βρούμε τους ανθρώπους από την ΟΛΜΕΑ, από τη ΔΟΕ, για να μας πούνε τελικά τι στο καλό γίνεται. Αν υπάρχουν οι δάσκαλοι που λέει η κυβέρνηση, αν υπάρχουν οι αναπληρωτές που λέει η κυβέρνηση, αν οι δάσκαλοι έκαναν το καλό που δεν τους το αναγνωρίζει κανένας, έλυσαν το δημογραφικό της χώρας.
0: Αν υπάρχουν
1: βιβλία
0: για όλα τα παιδιά, γιατί πάντα έχουμε κάποιες ελλείψεις σε βιβλία.
1: Εντάξει, μικρές, δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό.
0: Εντάξει, αυτό, αυτό να δούμε πώς.
1: Αν οι αίθουσες είναι σε καλή κατάσταση.
0: Αν υπάρχουν ψηφιακοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες.
1: Αυτοί δεν υπάρχουν, αυτό δεν πάει πουθενά.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Και αφού γιατί γίνει τόσο ντόρος με τους ψηφιακούς πίνακες τότε, αφού άμα δεν υπάρχουν.
1: Όταν ήταν διαγωνισμοί γίνονταν ντόρος για να δώσουμε τα λεφτά για να τους
0: πάρουμε. Α, ήταν μόνο για τους διαγωνισμούς.
1: Να τους αγοράσουμε. Δεν ήταν να τους βάλουμε κιόλας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ο διαγωνισμός δεν λέει πότε θα τον βάλεις, πότε θα τον αγοράσεις.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Γιατί δεν καταλαβαίνεις τα απλά πράγματα. Λοιπόν, οι ερωτήσεις είναι δύο οι βασικές για τα σχολεία. Πρώτον, αν οι δάσκαλοι τόλισαν το δημογραφικό, οπότε θα πάρουν μπόνους. Και τώρα θα έχουν και κουμπαρά. Πού το βάζεις αυτό?
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο είναι αν έχουμε πρωτάκια. Αν υπάρχουν πρωτάκια.
0: Και κυρίως στην επαρχία.
1: Δηλαδή πρωτάκια υπάρχουν, ναι. Τα σχολεία πόσα κλείσανε. Πόσα δεν λειτουργούν γιατί δεν έχουν παιδιά. Πόσα δεν λειτουργούν γιατί δεν φτάνουν οι δάσκαλοι που μένουν όλοι έγκυοι. Άντρες, γυναίκες μείναν
0: έγκυοι.
1: Έγκυοι και έγκυοι. Άντρες, γυναίκες μείναν οι δάσκαλοι για να λύσουν το δημογραφικό και να μην πάνε για δουλειά. Αν δεν τα κατάφεραν να το λύσουν, πόσα σχολεία έκλεισαν. Εγώ έτσι θα πω ένα παράδειγμα που το θυμάμαι από πέρσι και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που ασχολήθηκε ο κόσμος πολύ λίγο. Η Γάβδος είχε δύο παιδάκια.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Και σχολείο. Έφυγαν τα δύο παιδάκια, πήγαν απέναντι, στην Κρήτη, πάει το σχολείο.
0: Ναι.
1: Θέλετε να πάμε στην Ήπειρο να δούμε πόσα τέτοια σχολεία υπάρχουν. Θέλουμε να πάμε στην. Καλά, την Βόρεια Ελλάδα θυμόμαστε μόνο προεκλογικά. Και επειδή είναι προεκλογικά, ίσως από αυτά τα 170 δώσουμε και κανένα πετρέλαιο να σταθούν οι άνθρωποι.
0: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Κέρδος από 29 έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15ετία. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, η υποκρισία Τσίπρα και η λογοδομή της μνήμης. Άνοιξε θέμα φορολόγηση των καταθέσεων μπακαλίστικα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ανατριχύλα με πολλά γιατί ο Μαζό νεκρός έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα ουρλιαχτά των σειρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Η εφημερίδα του Ποντίκη, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα, τι είπε για ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια για διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Πάγωσε το Πανελλήνιο για τον χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Σήγησε μόλις τα 54 του αγαπημένος τραγουδιστής. Η εφημερίδα Κόντρα, μοναδικό στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Και από κάτω στα 2.10 κλειδώνει η βενζίνη. Φόβη για νέο κύμα ανατιμήσεων. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά. Η εφημερίδα Ο Λόγος, μαμούθ φορολογική απάτη στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπρασαν 16 εκατομμύρια από το δημόσιο. Από Δευτέρα φθινόπωρο στην χώρα με βροχές και καταιγίδες και ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα, πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο αλυτρωτισμός σε μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής.
1: Ποια συμφωνία αυτή που δεν αναγνώρισε και την έληξε από το 19 ο Πρωθυπουργός και
0: αυτή,
1: δεν αναγνώρισε
0: αυτή την οποία
1: και
0: τον, ναι.
1: Δεν αναγνώρισε το Σκοπιανό Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό, αυτή η συμφωνία.
1: Αυτή η συμφωνία μιλάμε.
0: Η ίδια συμφωνία.
1: Α, δεν έχω μπερδευτεί για την ίδια συμφωνία.
0: Όχι.
1: Αφού δεν υπάρχει, γιατί διαμαρτύρεστε.
0: Ξέρω εγώ.
1: Από το 19 δεν υπάρχει, δεν το έχει καταλάβει. Είναι σαν τον Έμφυα, σαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Από το 19 αυτά δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω γιατί μένουν. Τι μονικοί άνθρωποι είναι αυτοί. Κάποια πράγματα που έχουν τελειώσει από το 19, εσείς το 2026 τα συζητάτε ακόμα. Δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, Χάος και Εμφύλιος, προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Πάμε στην εφημερίδα Πολίτικα. Λασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε. Ο πόνος στο στήθος μετά τον φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Αυτά λοιπόν με τις εφημερίδες, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, θα πάμε στην καθημερινότητα. Αλλά λίγο πριν πάμε στην καθημερινότητα, πρέπει να δώσουμε άλλη μια φορά το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ. Διότι η δήλωσή
0: του. Τι ξανασταμάτησε τον πόλεμο.
1: Αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου. Τελειώνει ο πόλεμος. Άρα ναι, τον ξανατελείωσε.
0: Μάλιστα. Και θα δώσει, λέει, και 50.000 δολάρια σε ναι, κάθε λοιπόν, Αμερικανό. Το ίδιο
1: είναι ο πλανητάρχης που έχει σταματήσει δεν ξέρω πόσους πολέμους. Μην μου πεις τον ίδιο. Πολλές φορές τον ίδιο. Δεν έχει σταματήσει τόσους πολέμους. Πάμε λοιπόν στην καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα μας ξεκινάει. Όσοι μας ακούτε, ξέρετε ότι βάζουμε ταινίες, παλιές ελληνικές ταινίες που κλέβουμε ατάκες. Που δυστυχώς οι πιο αστείες από αυτές είναι στη σημερινή καθημερινότητα, έτσι δεν είναι, πάνω.
0: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Ειδικά αυτός ο Μαυρογιαλούρος, μόνο τα ονόματα αλλάζουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Βάζουμε την ταινία και παίζει. Βλέπουμε όμως ότι σε αυτές τις ταινίες η Λούτσα από το 60 που έχουν γυριστεί είχε αστικό λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τον.
0: Και το έχουμε βάλει το χειτικό αυτό.
1: Ναι, που πήγαινε τις κόρες του. Η θεία από το Σικάγο, όπως λέει, που πήγαινε τις κόρες του για μπάνιο, εκεί τους πήγαινε, στη Λούτσα τους πήγαινε και τους περίμενε στην ουρά του λεωφορείου. Η υπόλοιπη Ανατολική Αττική από το 60 μέχρι πρόσφατα έπρεπε να πάρεις αυτό το πιο ακριβό, το πορτοκαλί, για να πας και να έρθεις. Και αν μέμενες εκεί, ή αν δούλευες εκεί, ή αν μένεις εκεί και δουλεύεις αλλού, υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα από το 60 μέχρι σήμερα. Ξεκίνησε με τον Οροπό. Συνεχίστηκε σε κάποιες άλλες περιοχές. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε στο Λαύριο, που έχει και λιμάνι και σημαίνει το ότι πραγματικά ήταν μεγαλύτερη ανάγκη να μπορούμε να πηγαίνουμε στο λιμάνι του Λαυρίου ή να φεύγουμε από το λιμάνι του Λαυρίου. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Λουκάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα.
1: Άλλαξε το ρου της περιοχής μετά πραγματικά την προσέγγιση με αστικό λεωφορείο.
2: Ήταν από τις πιο ιστορική μέρα η χθεσινή που υπέγραψε και ο Διευθύνων και ο Αντώνης Κεραστάρης στο ΑΣΑ, αλλά και ο Υπουργός, ο αναπληρωτής Υπουργός που υπέγραψε έτσι και ο ίδιος την απόφαση. Δεν είναι μόνο για το λιμάνι, αν και έχουμε δει πολλές φορές από να μένουν άτομα, επειδή το χτέλ δεν πάει να τους πάρει, το χτέλ, να ξέρετε, έχει σχεδόν διαλύσει σε εμάς. Και μένανε άτομα για 2-3 ώρες ενώ είχαν έρθει τα νησιά και αναγκαζόντουσαν μετά να κάνουν παζάρι με τα ταξί, πώς το πληρώσει καθένας, δεν παίρνουν.
1: Και το stop έχω πάρει εγώ άνθρωπο που εφεγγυρνώντας από τσιά και μου λένε stop, φίλε πώς να γυρίσω.
2: Ναι, και το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι είχε αποκοπεί τελείως η περιοχή μας και η Κερατέα και το Λαύρο και οι 72 οικισμοί που έχουμε. από το κομμάτι της επικοινωνίας με τα Μεσόγεια, τα υπόλοιπα και με την Αθήνα, γιατί ως γνωστόν το ΧΤΕΛ πήγαινε στο παλιά παιδί του Άρεως, τώρα ένα ζωοδοκοπείο, και είχε καταντήσει με 2-3 δρομολόγια τη μέρα. Τίποτα. Δηλαδή μιλάμε και αναβολές δρομολογίων χωρίς ειδοποίηση, να περιμένει ο άνθρωπος στη τάση την κανονική της πόλης 4 ώρες.
3: Και πιο ακριβό.
2: Και 5,5 ευρώ. Τώρα μιλάμε για ένα 20 με συχνότητα ανά 40 λεπτά περίπου, από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ, και να σε πηγαίνει ακριβώς στο Κοροπή που έχει ανταπόκριση με το μετρό και τον προαστιακό, και επίσης να έχεις τη δυνατότητα να βγάζεις και κάρτα διαρχίας με 27 ευρώ το μήνα ή με 200 ευρώ το χρόνο.
3: Αλλάζει όλη η ρου. Θα βοηθηθεί η αγορά, γιατί θα μείνουν, θα μείνουν άνθρωποι που μπορούν να δουλεύουν αλλού. Το Κοροπή που είναι εκεί η πρωτεύουσα των Μεσογείων, να δουλεύουν εκεί. Αλλάζει όλο το κομμάτι.
2: Η οικονομία της οικογένειας. Δηλαδή το παιδί πλέον που είναι φοιτητής δεν χρειάζεται να ψάχνει σπίτι να νοικιάζει πανάκριβα. Θα μετακινείται κάθε μέρα με το μέσο αυτό που συζητάμε. Ο εργαζόμενος στα Μεσόγεια και στην Αθήνα ή στο αεροδρόμιο, οι εργαζόμενοι το ανάποδο, στο ΒΠΑ Κερατέας που έχουμε το τελευταίο διάστημα πάνω ένας οργασμός οικοδομικός ανέγερσης νέων μονάδων βιομηχανίας, ειδικότερα φαρμάκων. Δηλαδή είναι ένα πλέγμα, και ήταν το μεγαλύτερο πλέγμα αναπτυξιακό, εννοώ, και ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής, κοινωνικό πρόβλημα. Εγώ δηλαδή αν είχα 10 τηλέφωνα τη μέρα, τα 8 αφορούσαν τη συγκοινωνία. Δηλαδή,
3: τι να κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, τη δικιά σας την περιοχή, και συγγνώμη που το λέω γιατί δεν είναι για καλό, τη θυμόμαστε όταν καίγεστε μόνο.
2: Εντάξει, όχι μόνο αυτό, σβήνουμε κάθε χρόνο πάνω από 60 εστίες φωτιάς, αυτά περνάνε στα ψηλά, και άμα ξεφύγει καμία και έχουμε κάποια ζημιά, τότε ασχολούνται με τις κατασβέσεις των υπολείπων κανείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, έχω άλλη μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Τι λέω λίγο έτσι, ο λαϊκισμός πιο πλέον, η κατηγορία λαϊκής, όταν λες κάτι. Εσείς οι λιμανές και οι δήμαρχοι, λέει, πήρατε τρομερή επιχορήγηση για να φτιάξετε τις καταστάσεις γύρω από το λιμάνι κτλ. Ισχύει αυτό?
2: Τι είναι αυτό, για να πες το πάλι.
3: Εσείς οι λιμανίσχοι δήμαρχοι, οι δήμαρχοι που έχετε λιμάνι, οι δήμοι που έχουν λιμάνι, θα πάρουν επιχορηγήσεις για να μπορέσουν να αναπτύξουν τα γύρω-γύρω του λιμανιού?
2: Όχι, δεν έχουμε πάρει ακόμα επιχορηγήσεις. Απλώς προβλέπεται τώρα με την ιδιωτικοποίηση του λιμάνου Λαβρίου, που είμαστε στη φάση να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές, προβλέπεται ένα ποσοστό του τζίρου του λιμένα να το παίρνει ο Δήμος. Ακόμα δεν το έχουμε πάρει αυτό. Είναι όταν ξεκινήσει η λειτουργία του προφανώς του χρόνου. Και αφορά, είναι ανταποδοτικό σε σχέση με την όχληση που θα έχουμε από την πολύ μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων για επισκευή, αν εννοείται αυτό, των δρόμων κλπ. Είναι ανταποδοτικό. Ακόμα δεν έχει κίνηση.
3: Έχετε ένα μεγάλο πάρκινγκ βεβαίως, αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση, και επειδή έχει αναπτυχθεί το λιμάνι του Λαβρίου, για όποιον δεν το ξέρει, δηλαδή δεν είναι πηγαίνεις μόνο τζιά και θερμιά που πηγαίνεις παλιά. Χρειάζεται και άλλο πάρκινγκ. Υπάρχει προοπτική για κάτι ακόμα?
2: Κοιτάξτε, εμείς τώρα κάναμε μια πολύ μεγάλη κλίμακα από το Ταμείο Ανάκαμψης Ανάπλαση σε 80 στρέμματα που κατά γενική ομολογία είναι πρακτική, ουσιαστική και συμβάλλει στην ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών, η οποία αυτή η ανάπλαση κατήργησε δρόμους, έδωσε χώρο στον πεζό και στις οικογένειες, και δημιουργήσαμε εμείς τριπλάσεις θέσεις πάρκινγκ περιμετρικά της ανάπλασης. Αλλά έχουμε το εξής πρόβλημα, ότι το πάρκινγκ μέσα στο λιμάνι είναι πολύ μικρό. Επειδή τώρα προβλέπεται να έρθουν εδώ πολλές γραμμές, θα καλύψουν όλες τις Κυκλάδες, Ανατολικό Βόρειο Αιγαίο, δεν επαρκεί τώρα, πόσο μάλλον στην πορεία, και τα αφήνουν μέσα στην πόλη. Και καταλαβαίνετε, αυτό είναι απίστευτη όχληση. Δεν έχουμε και ελεγχόμενη στάθμευση, αλλά και να είχαμε, δεν επαρκεί. Εκείνο που σκεφτόμαστε είναι να δημιουργήσουμε, έχουμε πολλές εκτάσεις δημοτικές, δηλαδή έξω από το λιμάνι έχουμε και περίπου 180 στρέμματα ακριβώς στα 500 μέτρα πριν από την είσοδο του λιμένα. Εκεί λοιπόν σκεφτόμαστε.
3: Χρειάζεται, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι
2: οργανωμένο πάρκινγκ και με λεωφορεία μικρά ευέλικτα, να μετακινούμε τον κόσμο συνέχεια στο λιμάνι και να μην φορτίζεται η πόλη. Αυτό είναι.
3: Θα αλλάξει όλο το ρου της κατάστασης και για εσάς που μένετε εκεί και για εμάς που είμαστε οι επισκέπτες που πηγαίνουν ερχόμαστε.
2: Βέβαια, δηλαδή να έχουμε τις θέσεις που υπάρχουν μέσα στην πόλη για τους επισκέπτες και τους μόνιμους κατοίκους. Και όχι για αυτούς που πάνε στα νησιά. Αυτοί που πάνε στα νησιά
3: θέλει...
2: στο λιμάνι ή στο κομμάτι που σας λέω, το πάρκινγκ που θα δημιουργηθεί έξω από την πόλη και θα είναι πρακτικό.
3: Και αυτό που λέω, θέλει πραγματικά να τονωθεί η αγορά εκεί στο Λαύριο, τόσο της εστίασης όσο όμως και των υπολείπων καταστημάτων. Διότι έχει, απλά μέχρι τώρα δεν μπορούσε να στηριχθεί.
2: Κοιτάξτε, η Τζίρι, επειδή βλέπουμε από το τέλος που εισπράττουμε από την ΑΔΕ, σε σχέση με πέρσι είναι 120% παραπάνω. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο άλλος θέλει κάπου να πάει κοντά, σκοντινή απόσταση, ούτε βενζίνη να χαλάσει κλπ. Και συμβάλλει και ξαναγυρίζουν πάλι στη γραμμή του ΆΣΑ, και αυτό μέχρι να έρθει το τρένο, γιατί το λιμάνι χωρίς μέσο σταθερής τροχιάς δεν μπορεί να δουλέψει. Κακά τα ψέματα, άρα είναι μονόδρομος.
3: Άντε να το δούμε και αυτό το γεφύρι της Άρτας. Λοιπόν, κύριε
2: μονόδρομος. Αλλά μέχρι τότε αυτή η γραμμή εξυπηρετεί πάρα πολύ.
3: Λοιπόν, καλή αρχή, κύριε Δήμαρχε, και να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Την καλημέρα μας. Τι θα γίνει, Πορνταρά, θα πάμε στο ημιχρόνιο?
0: Ναι, κανονικά πρέπει να πάμε σε ένα ημιχρόνιο.
3: Άντε, πάμε στο ημιχρόνιο.
0: Πάμε σε διαλυματάκι, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Έχουμε και
0: τις αθλητικές ειδήσεις.

0: πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 11.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Νέα εποχή στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος Ιμανόλα Αλγκουαθίλ είναι ο άνθρωπος που καλείται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο στους Ερυθρόλευκους μετά την ιστορική εποχή του Χωσέλος Μεντιλίμπαρ. Το απόγευμα θα διεξαχθεί προπόνηση των Πειραιωτών αντί για το πρωί. Με βασικό θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο Παναθηναϊκός καλεί τους μετόχους του σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν προτίθεται να κάνει αρκετές αλλαγές στο σημερινό εξαναβολής παιχνίδι κατά της Κηφισιάς. Εν αναμονή της απόφασης για την έφεση στην τιμωρία των τριών αγωνιστικών που επιβλήθηκαν στον Ιγυριανό Four Shield Desserts, βρίσκονται οι πράσινοι. Συγκίνησε ο Ιταλός πορτιέρε της ΑΕΚ Μπρινιόλι, ο ντεμπού του Champions League. Ήμουν 18 ετών στη Serie D και τώρα είμαι εδώ. Ο Θωμάς Τρακώσια που έχει κάταγμα στον καρπό αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Ο 28χρονος Ρώσος Φορ Τσάλοφ έβγαλε τις πατερίτσες και επιστρέφει στην Ελλάδα για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Εν τω μεταξύ, ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για το δικέφαλο του Βορρά, με την απόκτηση του όμως να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων, θα επιστρέψει στις προπονήσεις ο Δημήτρης Γιαννούλης, πολύ κοντά στην απόκτηση του 18χρονου Φορ Φίλιππου Χαπίπη από την Χόρσενς. Βρίσκονται οι ασπρομαυροί σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Δανία. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να υπάρξει οριστική εξέλιξη στην υπόθεση του Μπρούμα για τον Άρη. Στα ραντάρ των Κίτρινων βρίσκεται ο 28χρονος στόπερ της Μπολόνια Νικολό Κασάλε. Την 1η Ιανουαρίου θα ενεργοποιηθεί οψιόν αγοράς του Ράφα Μίρ από τη Σεβίλη σύμφωνα με τους Ισπανούς. Ο Ισπανός στόπερ Γιον Ντεν Λουίς αναμένεται σήμερα να είναι στη βασική ενδεκάδα της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ ίσως χρησιμοποιηθεί από τον Λέτο και ο νεαρός Χαφ Πατήρας. Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Όφη κατέβαλε τον Έστω Χρυσούπολης με το επιβλητικό 3-0 και πήρε τους τρεις πρώτους βαθμούς στη League Face του Κυπέλου Ελλάδας. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την πλήρη στήριξη από τη διοίκηση του Αστεράκτορ. Καμία βάση τα δημοσιεύματα περί θέματος προπονητή, δήλωσε ο πρόεδρος του Αστεράκτορ Γιώργος Μποροβίλος στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Στο σημερινό παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Αστέρας Άκτορ δεν θα έχει εναντίον του Άρη του Παπαδόπουλου Κουρμπέλη και Ριέρα. Αντιθέτως, επιστρέφει ο Μπαρτόλ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, η Καλαμάτα ήρθε σε συμφωνία με τον Δήμο Νίκαιας Άγιο Ιωάννη Ρέντι για τη χρησιμοποίηση του γηπέδου.

0: συμφωνία των Πειραιωτών με την ΑΕΚ για τη Σανέλ Αρένα, με τους Ερυθρόλευκους να πληρώνουν ενίκιο 30.000 ευρώ ανά παιχνίδι EuroLeague. Ο Γιαννούλης Λαρετζάκης επέστρεψε και επίσημα στην ΑΕΚ, καθώς υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με συνολικές αποδοχές στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρόβλημα στην ένωση με τον Ντέρικ Γουίλιαμς, ο οποίος υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας. Με τον Χρήστο Τζόλι να δίνει assist στο Έντεγκαρτ, η Arsenal έφυγε νικήτρια από τον Diego Maradona, επικρατώντας 1-0 της Νάπολη. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ 5-1, Στουγκάρδι Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1, Παρίζ Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1 και Σπόρτινγκ Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1. Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με 9 γκολ, η Τσέλσι επικράτησε 6-3 της Λίντς και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Καραμπάο Cup Link Cup. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Δεν πού πήγες?
0: Θα το πω, 6 λεπτάκια μετά τις 11.
1: Ναι, πού πήγες, πήγες πανά.
0: Εγώ, κύριε Γεωργιάδη, έχω ξαναπεί ότι στα διαλύματα δεν σηκώνομαι γιατί δεν θέλω να χάσω την καρέκλα μου. Εσύ σηκώνεσαι, βγαίνεις, πας έξω, πίνεις.
1: Φάε μια σφαίρα
0: πίνεις
1: και τελείωσε. Φάε μια σφαίρα και τελείωσε.
0: Γιατί να φάω σφαίρα?
1: Μπορεί να σηκώνεσαι μετά.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ανταυτού.
1: Ναι,
0: για να φάω σφαίρα.
1: Ναι, αλλά φάε μια σφαίρα κι εσύ. Φάε μια σφαίρα και κουράγιο μετά και στο αφεντικό.
0: Λοιπόν, την καλημέρα στον Κώστα, την καλημέρα στον άλλο Κώστα, την καλημέρα και στον Γιάννη, την καλημέρα και στον φίλο μου τον Νίκο.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να πω, Μανώλης.
0: Μανώλης, τι λέει ο Μανώλης πάλι?
1: Λοιπόν, αν το πρόβλημα λέει είναι το ποιος θα γίνει και το αν θα έχουμε κυβέρνηση, λέει, μετά τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Αν είναι εθνικό, αν είναι με Τουρκία, αν είναι ό,τι θέλουν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τα βρίσκουν για το καλό του τόπου, ρε. Αυτό. Για την Ελλάδα, ρε.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Α, να, τώρα που το πάει για την Ελλάδα.
0: Δηλαδή, αν ο κύριος Φλωρίδης έχει τόση αγωνία ότι θα γίνει ντου από τους Τούρκους σε περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, θα μπορεί να πει από τώρα η Νέα Δημοκρατία ότι όποιος και να είναι, εμείς συγκυβερνούμε για να μην υπάρξει ντου.
1: Τώρα, ας το Φλωρίδη κάτω και στον κύριο Τσουκαλά, κύριε Τσουκαλά, κύριε, αφήστε το Φλωρίδη κάτω, διότι θα μας κάνει καμιά μήνυση και θα μάθουμε και το αποτέλεσμα 6 μήνες πριν δικαστούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αφήστε το Φλωρίδη κάτω. Επίσης, ο κύριος Φλωρίδης, γιατί δεν είναι με το Πασόκ?
0: Α, όχι. Όχι, είναι, έχει αλλάξει.
1: Ναι, πότε?
0: Έχει αλλάξει.
1: Τον θυμάμαι εγώ, τον έχω και φωτογραφία.
0: Με το Πασόκ.
1: Ναι, με Σιμίτη μαζί.
0: Μαζί με Σιμίτη. Εντάξει, σημαντικό είναι.
1: Ναι, αλλά Πασόκ δεν είναι.
0: Εντάξει, το σημαντικό Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία τώρα.
1: Α, και το άλλο?
0: Ποιο είναι το Τσίπρα. Κάποιο είναι με τον Τσίπρα.
1: Και το άλλο, ό,τι απέμεινε.
0: Το ό,τι απέμεινε είναι με τον Ανδρουλέκη.
1: Μα σε καλό δρόμο είμαστε. Α, τώρα όμως που είπα για την Ελλάδα, ρε.
0: Ναι.
1: Θα πάει τελικά η Πατουλίδου στην Αλφα Θεσσαλονίκη?
0: Με τον κύριο Σαμαρά.
1: Τώρα δεν ξέρω. Με τον κύριο Σαμαρά, με την κυβέρνηση δεν ξέρω. Μπορεί και με την κυβέρνηση. Η πρόταση έγινε από την κυβέρνηση πάντως πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως ζήτησε.
0: Ναι.
1: Να μου λύσετε λίγο αυτό που έγινε τότε με την περιφέρεια.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν έχει λυθεί ακόμα. Πάντως κάπου θα πάει από ό,τι φαίνεται.
0: Λοιπόν, να πάμε στην...

0: Είναι πολιτική μας συζήτηση.
1: Πάμε στη δική σου εκπομπή, να φύγω εγώ.
0: Στη δική μου εκπομπή. Μπορείς να κάνεις, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Κυρία Κούφο-Νικολάκου, την καλή μέρα μας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Λοιπόν, εγώ να ξέρετε, περνούσα πολύ καλά και ακούγοντάς σας. Μπορώ να.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, καταρχάς και εμείς να σας πούμε συγχαρητήρια για πρώτη εμφάνιση. Εμείς έχουμε κάνει πολλές τέτοιες εκθέσεις. Για πρώτη εμφάνιση, λοιπόν, πραγματικά άψογη, πρέπει να το πούμε. Το είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ανεξάρτητα την κουβέντα μας μετά, επί του προσωπικού, να σας πω μπράβο σας.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ από την καρδιά μου.
1: Λοιπόν, κυρία Κούφο-Νικολάκου, έχουμε βάλει δηλαδή στόχο τις δεύτερες εκλογές ή κατάλαβα λάθος?
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτό που έκανε ο πρόεδρος είναι ότι σχολίασε κάθε ρεαλιστικό ενδεχόμενο. Η Ελλάδα είναι ένα κόμμα 3 μηνών. Θα δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εγώ πολύ συχνά λέω ότι δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα πλήρως τη δυναμική μας. Δηλαδή, υπάρχει το σκέλος της αποσαφήνισης των προγραμματικών μας θέσεων. Θα μιλήσουμε με τους πολίτες, θα εξηγήσουμε τι θα κάνουμε για την ακρίβεια. Θα μιλήσουμε για το ρεύμα, θα μιλήσουμε για το φοιτητικό επίδομα, θα μιλήσουμε για τις άλλες θέσεις που έχουμε παρουσιάσει. Και υπάρχει και το δεύτερο σκέλος της ανάπτυξης γεωγραφικά σε επίπεδο συγκρότησης. Δηλαδή, είχαμε πρόσφατα τον ορισμό των συντονιστών μας. Επομένως, υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν ακόμη για να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σχέση με την, πώς να το πω, με την χαρτογράφηση των πιθανοτήτων.
1: Μάλιστα, κύριε Κούφο-Νικολάκου, όμως είδατε την τη δημοσκόπηση ότι 60% ούτε ρεαλιστικό ούτε το πιστεύουν το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας. Επίσης, είναι η ερώτηση που γίνεται για να απαντήσετε όλο, σε όλο μαζί, είναι κοντινή. Επίσης, αυτό που είπατε, είμαστε ένα κόμμα 3 μήνες. Οι γκάφες που γίνονται από τα νέα παιδιά υπάρχουν. Πότε θα έρθουν και τα μπαρτοκαπνισμένα παιδιά, τα οποία έχουν πάρει τα έχει, έχουν παραιτηθεί, έχουν βάλει τη βούλη, έχουν γραφτεί? Πότε θα βγουν μπροστά για να δώσετε και μια δυναμική εμπειρία?
2: Λοιπόν, στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος να σας πω ότι γενικά οι πολίτες είναι καχύποπτοι και είναι καχύποπτοι γιατί έχουν τους λόγους τους και τους ακούμε αυτούς τους λόγους. Στο βαθμό λοιπόν που
1: ο κ. Παπαθανάσης τώρα που μιλάμε, που δίνει συνέντευξη, λέει για 13 δις είναι το πρόγραμμά σας. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Μισό λεπτό να απαντήσω ολοκληρωμένο. Ναι. Οι πολίτες λοιπόν, γενικά μετά από μια μακρά περίοδο ματαιώσεων, λογικό είναι όταν βλέπουν ένα πρόγραμμα να το ψάχνουν από όλες τις πλευρές και θέλουμε να το κάνουν αυτό. Όμως, εάν αυτή η κριτική σχετίζεται με την κοστολόγηση της κυβέρνησης, υπάρχει απάντηση. Ότι λίγους μήνες πριν, η ίδια κυβέρνηση, πολύ μικρότερο μέρος αυτού του προγράμματος, το είχε κοστολογήσει 18 δις. Τώρα το κοστολόγησε 13 δις. Μετά είπε μπορεί να μην είναι ακριβώς 13 δις, αλλά δεν παρουσιάστηκαν όλα τα μέτρα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην κοστολόγηση έχουν μπερδέψει τα πάντα. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή, από τα θεμέλια και τα μπετά. Μπερδεύουν πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πράσινου Ταμείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες, μπερδεύουν ότι κάθε παρέμβαση εφαρμόζεται πλήρως από την πρώτη μέρα με το πρόγραμμα της τετραετίας. Ξεχνάνε να υπολογίσουν τα μόνιμα έσοδα του προγράμματος. Γενικά οι κοστολογήσεις τους είναι προχειρότατες και στις παρυφές του αστείου. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, κοιτάξτε. Είχα και εγώ την ευκαιρία να διαπιστώσω και προσωπικά ότι το τηλεοπτικό τοπίο είναι πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό πάει να πει ότι απομονώνει μία φράση και σε αυτή τη φράση βεβαίως γίνεται μια εκτεταμένη συζήτηση. Ας πούμε, να σας φέρω για παράδειγμα τη φράση του κυρίου Νουφούδη, είπε την πρώτη φορά η παγκόσμια βάση για τα δεδομένα ανισοτήτων, τη δεύτερη φορά δεν επανέλαβε το ανισοτήτων ή το ανισότητα και έγινε αυτό που όλες και όλοι γνωρίζουμε.
1: Αυτό είναι απειρία, κυρία Κούφο-Νικολάκου. Είναι απειρία και η απειρία, αν κυβερνήσει, είναι πρόβλημα. Το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ότι εγώ τώρα είμαι τα καλύτερα.
2: Κοιτάξτε, είναι φαινόμενο της εποχής μας και δεν αφορά ούτε μόνο τα στελέχη της Ελλάδας, ούτε μόνο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται πολιτική. Ακόμα και πολύ έμπειρα στελέχη, θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω και έχω πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία, αν θέλετε, όποτε θέλετε, τα συζητάμε. Πέφτουν θύματα τη της ίδιας διαχείρισης.
1: Άμα τώρα, είναι για ατάκες πολιτικές, να κάνουμε ολόκληρες εκπομπές μαζεμένες. Γιατί έχουμε και εμείς, δεν διαφωνώ σε αυτό.
2: Το ζήτημα είναι όμως ότι για να απαντήσω πλήρως στο ερώτημά σας, ότι στο οικονομικό επιτελείο του προγράμματος εργάζονται στελέχη με εκτεταμένη κατάρτιση και εμπειρία, και το γνωρίζετε αυτό, δηλαδή. Υπάρχει, πώς να το πω, η συνεισφορά από στελέχη που έχουν και την εμπειρία της διακυβέρνησης στην περίοδο του μνημονίου, έχουν την εμπειρία της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το μνημόνιο και της δημοσιονομικής εξυγίανσης συγχρόνως με τη στήριξη της ευαλωτότητας. Υπάρχουν στελέχη τα οποία ενώ δεν αισθάνονται ότι κάτι τους ανήκει επειδή κάπου γεννήθηκαν ή επειδή κάπου εντάχθηκαν κομματικά, δίνουν το 100% του εαυτού τους, και αυτό είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με, προκειμένου το πρόγραμμα. Μάλιστα. Για την επόμενη μέρα, το πρόγραμμα διακυβέρνησης να είναι αυτό που απαντάει πραγματικά στις ανάγκες των πολιτών.
0: Μάλιστα.
2: Επομένως, δεν συζητάμε με αυτούς τους όρους. Θα δείτε και ξέρετε ήδη ότι υπάρχουν στελέχη στο δυναμικό της Ελλάς, τα οποία είναι παραπάνω από ικανά να διαχειριστούν τις σύγχρονες ανάγκες με την εντυμότητα και με την κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες, η οποία αρμόζει στις περιστάσεις. Όχι με αυτή την αλαζονία, όχι με αυτή την ίηση, η οποία δεν έχει και κανένα αίρισμα, του ενός πρωθυπουργού, ο οποίος βγαίνει στη ΔΕΣ και λέει ότι οι δανειολήπτες είναι μπαταχτσίδες και δεν θα πάρω μέτρα για τους μπαταχτσίδες. Ή δεν λέει τίποτα για την ακρίβεια. Κάνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα με τα καρτέλ και με το ολιγοπόλιο. Επομένως, ναι στην κατάρτιση, ναι στην εμπειρία, ναι στην τεχνογνωσία, αλλά και σε μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες που είναι πιο αναγκαία παρά ποτέ.
0: Να σταθώ λίγο ακόμα στην κοστολόγηση. Θέλω να ρωτήσω αν ισχύει ότι τελικά θα πάτε το πρόγραμμά σας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Δεύτερον, όταν το πάτε, αν θα καλέσετε και τα υπόλοιπα κόμματα να το κάνουν, γιατί άκουσα προχθές τον Υφυπουργό Εργασίας, τον κύριο Καραγκούνη, να λέει ότι εμείς δεν χρειάζεται να το πάμε, εμείς θα το εφαρμόσουμε. Και από τη στιγμή που το εφαρμόζουμε, δεν χρειάζεται να το πάμε.
2: Βέβαια, δύο μέτρη και δύο σταθμά. Ακούστε να δείτε. Πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, χτίζω και την απάντηση στο πολύ εύστοχο ερώτημά σας. Εγώ πιστεύω ότι γενικά είναι απολύτως απαραίτητη στη χώρα μας η αλλαγή παραδείγματος. Δηλαδή, φτάνει πια με τη λογική του ότι ο καθένας κάνει αυθαίρετα ό,τι θέλει. Και τα προγράμματα πρέπει να πηγαίνουμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να τεκμηριώνουμε το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε πρέπει, και να αποδεικνύουμε ότι η στόχευση είναι ρεαλιστική και ότι ενσωματώνουμε και δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των στόχων πρέπει, και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε έντιμοι, ότι είμαστε διαφανείς, ότι είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους πολίτες πρέπει, και αν έχουμε πάρει δάνειο από τράπεζα και έχει ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, θα πρέπει να δίνουμε στη δημοσιότητα, να δίνουμε στους πολίτες ώστε να μπορούν να κρίνουν ποιο είναι το πλάνο αποπληρωμής μας. Και αν είμαστε πολιτικά πρόσωπα και είμαστε στη Βουλή και έχουμε πάρει και εμείς δάνειο, έτσι, θα πρέπει επίσης στη δημοσιότητα μαζί με το πόθεν έσχεσαι οι πολίτες να ξέρουν τι πλάνο αποπληρωμής έχουμε εξασφαλίσει και αν είναι προνομιακό σε σχέση με εκείνα των υπόλοιπων πολιτών. Δεν μπορεί να λέει μπαταχτσίδες από το βήμα της ΔΕΣ και να μην δίνει τα στοιχεία για την αποπληρωμή των δανείων του κόμματος και των πολιτικών προσώπων.
1: Κύριε Κουφονικολάκου, λένε και η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ και όλοι δηλαδή ότι τα φαντς στην Ελλάδα ήρθαν με τον κύριο Τσίπρα. Το ότι μεγαλούργησαν τον κύριο Μητσοτάκη, θα συμφωνήσω κι εγώ. Οι μικροεπιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, ο πρώτος που τους έπνιξε κυριολεκτικά ήταν ο κύριος Τσίπρας. Ο νόμος Κατρούγκαλου πνιγεί τους πάντες. Αυτά λοιπόν που έχουν γίνει το 2015-2019 και δεν αρέσουν στον κύριο Τσίπρα, τα ξεχνάμε. Και όταν θυμόμαστε κάτι καλό από το 2015, γιατί γίνανε και καλά το 2015-2019, τα βάζουμε μπροστά. Δηλαδή κατά το δοκούν το 2015-2019, όποτε μας συμφέρει το ξεχνάμε, που μας συμφέρει το
2: επικαλεστούμε. Καθόλου. Απλά να λέμε ολόκληρη την ιστορία, γιατί η αφαίρεση είναι εργαλείο προπαγάνδας. Δηλαδή, ας πούμε, είναι πολύ ενδιαφέρον που μιλάμε συνέχεια για το 2015-2019 και παραβλέπουμε το γεγονός ότι η μεγάλη οικονομική καταστροφή, έτσι, η πλήρης διάρρηξη του κοινωνικού ιστού ήταν γεγονός με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, δηλαδή πριν από το τρίτο μνημόνιο. Και επίσης, μέσα στην ιστορία, προκειμένου να βγάλουμε το ισοζύγιο, πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι βγήκε η χώρα με το τρίτο μνημόνιο από τη δημοσιονομική περιπέτεια στην οποία βρισκόταν. Στηρίχθηκε η ευαλωτότητα, μειώθηκε ο δείκτης στόχευσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως, για να σας απαντήσω, ότι λήφθηκαν πάρα πολύ σκληρές αποφάσεις τότε. Γι' αυτό τώρα, χαρτογραφώντας την κατάσταση, το πρόγραμμα τη συμπαράσταση.
1: Αλήθεια είναι, για να κάνουμε κουβέντα, κύριε Κοφωνικόλα, και να συζητάμε για να γίνεται κουβέντα ζωντανή. Και εσεί όμω την περίοδο Σαμαρά Βενιζέλου, που και τότε υπάρχουν πολύ σημαντικέ αποφάσει, κάνετε κριτική. Και σωστά την κάνετε την κριτική, όπως νομίζω ότι σωστά κάνουν και άλλοι την κριτική 15-19 με τις δύσκολες αποφάσεις.
2: Ακούστε, αν θέλετε να συγκρίνουμε πραγματικά εμπροστοβαρή δημοσιονομικά προγράμματα τα οποία δεν είχαν τη σωστή διαπραγμάτευση από πίσω και τα οποία κατάφεραν να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία, με το πρόγραμμα το οποίο την έβγαλε τελικά από την περιπέτεια και ανέκτησε, αποκατέστησε την αξιοπιστία της, τις αγορές, το κάνουμε. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι το εξής. Εγώ σας λέω ότι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις, αλλά υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να μπορούμε να συγκρίνουμε. Πήρατε για παράδειγμα την πρώτη κατοικία, την αναφέρατε πριν. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από το 2015 στο 2019 διατηρήθηκε ο νόμος Καρτέλη, παρά τις επίμονες απαιτήσεις των θεσμών να καταργηθεί. Διατηρήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας και όταν καταργήθηκε, θεσμοθετήθηκε εκ νέου με το νόμο 46-05 του 2019. Και δεν είναι τυχαίο ότι από το 2015 στο 2019 είχαμε συνολικά 5.300 πληστηριασμούς κατοικίας, ενώ μόνο για το 2025, προσέξτε τι σας λέω, συγκρίνω μία τετραετία με ένα χρόνο μόνο. Μόνο για το 2025 είχαμε 28.000. Το διανοείστε αυτό? Δεν μιλάμε απλά για καλύτερη διαχείριση. Μιλάμε για πολιτική εποπτείας, πολιτική ελέγχου, πολιτική προστασίας της ευαλωτότητας και μία πολιτική η οποία δεν κάνει τίποτα για τους πολίτες. Έτσι, στη δεύτερη περίπτωση της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου και εδώ. Γι' αυτό όμως για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παίρνουμε μέτρα. Τι είπαμε, καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Καταργούμε το τέλος επιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να πληρώνουν. Στηρίζουμε την εστωτή εργασία. Στηρίζουμε επίσης την οικογένεια. Διπλασιάζουμε την έκπτωση φόρου για τις
1: ατομικές επιχειρήσεις. Το νόμο Κατρούγκαλου, επειδή ο Πρωθυπουργός τον έχει καταργήσει από το 19, εσείς θα τον καταργήσατε, αν είστε αύριο κυβέρνηση? Το νόμο Κατρούγκαλου. Ο Πρωθυπουργός τον έχει καταργήσει από το 19. Αλλά επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί, ο κύριος Τσίπρας, το νόμο Κατρούγκαλου θα πει: εγώ θα τον καταργήσω εάν είμαι αύριο κυβέρνηση. Γιατί έχει υποδικεύσει και τους συνταξιούχους και εμάς που θα πάρουμε σύνταξη και τους επαγγελματίες.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι η διακυβέρνηση της Αλέξη Τσίπρα δινόταν αυτό που αποκαλούμε 13η σύνταξη. Και είναι το πρώτο που καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χάνοντας, δημιουργώντας μία απώλεια για τους συνταξιούχους, τόσα πολλά χρόνια που δεν δίνεται, τους τάξεις των 7 δις. Από την άλλη, στο δημοσιονομικό χώρο που έχουμε υπολογίσει, έχουμε καταγράψει μέτρα για την προστασία των συνταξιούχων εμέσως. Δηλαδή, μέσω της καταπολέμησης της ακρίβειας, δηλαδή για τη μείωση του ΦΠΑ στο βασικό καλάθι, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που συνεπάγεται εξοικονόμηση μέχρι και 720 ευρώ, ολοκληρωμένα συστήματα φροντίδας, ολοκληρωμένα συστήματα υποστήριξης κτλ. Αυτός είναι ο δημοσιονομικός χώρος και κάνουμε ό,τι κάνουμε με αξιοπιστία. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, επειδή σε αντίθεση με το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα δίνει τεράστια έμφαση σε ό,τι αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, δηλαδή στο πώς θα παράγει η χώρα πλούτο βιώσιμα και πώς θα αυξηθεί το δημοσιονομικό περιθώριο την επόμενη μέρα, ενώ στο πρόγραμμα της κυβέρνησης δεν υπήρξε τίποτα αντίστοιχο, εμείς θέλουμε να ξαναδούμε το ζήτημα των συνταξιούχων ως απόλυτη προτεραιότητα όταν δούμε το περιθώριο αυτού του δημοσιονομικού χώρου και πώς μπορεί να αυξηθεί πολύ παραπάνω. Ωραία. Θυμίζω για όποιον ακούει και δεν το γνωρίζει, ότι το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης προτείνεται ως ένα ολοκληρωμένο κρατικό επενδυτικό ταμείο κατά τα διεθνή πρότυπα, έτσι, και θα περιλαμβάνει επενδύσεις, πολύ γενναιόδερες επενδύσεις που φτάνουν και τα 25 δις σε βάθος τετραετίας, έτσι σε συγκεκριμένους τομείς: υποδομές, μεταφορές και logistics, ενεργειακή δημοκρατία, ηλεκτρισμός και ύδατα, στέγη, τουριστικές υποδομές, ψηφιακή σύγκληση, εθνική κυριαρχία, αγροδιατροφή, πρωτογενής τομέας και μεταποίηση. Έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε και τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, βιομηχανική ανάπτυξη, επιχειρηματική μεγέθυνση και πολιτισμός. Επομένως, το ζήτημα δεν είναι μόνο να μοιράζεις ή να μοιράζεις δίκαια. Για μας αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είναι να μπορείς να παράγεις πλούτο βιώσιμο.
0: Κατανοητό.
2: Και να σας πω και κάτι τελευταίο, συγγνώμη. Ναι. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν έχει σχολιαστεί επαρκώς από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και εδώ υπάρχει πραγματικά, πώς να το πω, κίνδυνος σε αντίθεση με την κινδυνολογία του κ. Μητσοτάκη, είναι το γεγονός ότι για οτιδήποτε μοίρασε ξεκίνησε από την αφετηρία ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης από το 2026 έως το τέλος της τετραετίας παραμένει ίδιος. Την αισιοδοξία του όμως δεν τη συμμερίζεται καθόλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μας λέει ότι ο ρυθμός το 2029 θα πέσει στο 1,3 και δεν μας είπε τίποτα για το πώς θα αναχαιτήσει ή θα διαχειριστεί αυτό το κίνδυνο.
0: Πάμε, κυρία Κουφονικολάκου, για να προλάβουμε και στο κομμάτι των συνεργασιών. Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε ένα μικρό άνοιγμα κάτε με προς το Πασόκ. Τουλάχιστον δεν το έβαλε τελείως απέναντι. Είπε είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Εν τω μεταξύ, το Πασόκ προχθές, επικαλούμενο την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη για το AFD στην Γερμανία, είπε ότι υπάρχει εδώ μια οσμή συνεργασίας Ελλάς Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Δεν είπε ακριβώς αυτό ο κύριος Σιακαντάρης. Νομίζω ότι
0: το
2: έκανε
0: Πασόκ,
2: και
0: το
2: μια
0: Πασόκ, λέω, ότι
2: στη συνέχεια.
0: Το ναι, Πασόκ εντάξει, το πήγε έτσι.
2: Εντάξει, καταλαβαίνω, αλλά μην κάνουμε και μετά ερμηνεία, λες και πρόκειται για περίπλοκο λόγο τεχνικό κείμενο, ναι. Γιατί τότε νομίζω ότι θα χάσουμε την οπτική στη συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει και εμένα σε αυτή τη θέση ότι η Ελλάδα είναι 1,3 μηνών. Επιθυμία μας είναι να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Από εκεί και πέρα η προτεραιότητα, η στόχευση, το όραμά μας είναι η εφαρμογή του προγράμματός μας. Η εφαρμογή του προγράμματός μας λοιπόν είναι οδηγός, η πηξίδα αν θέλετε, για οποιαδήποτε απόφαση στο μέλλον. Κατά τα άλλα επιθυμούμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις.
1: Ναι, και να κλείσουμε, κυρία Κουφονικολάκου, με το κομμάτι ιδεολογία τελικά έχει η Ελλάς. Γιατί η ριζοσπαστική αριστερά δεν υφίσταται. Με λίγο κέντρο, λίγο και προς τα δεξιά. Αυτό καταλάβαμε και τις απαντήσεις εχθές. Βεβαίως και να πούμε ότι ο κύριο Τσίπρας, όπως είπαμε για εσάς, να πούμε και τον κύριο Τσίπρα, σεβάστηκε τους συναδέλφους και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. Αλλά δεν είναι καθαρή. Δεν μου φάνηκε απόλυτα καθαρή η ιδεολογία του κόμματος.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ που το επισημαίνετε. Ο λόγος για τον οποίο απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις είναι γιατί δεν έχει κανένα φόβο και κανένα πρόβλημα να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ο λόγος για τον οποίο απάντησε είναι γιατί έχει απαντήσει. Και κρατήστε αυτό, να το αντιπαραβάλλετε με διαφορετικές πρακτικές. Στο δεύτερο, αυτή είναι μια κυβερνός αριστερά. Μια κυβερνός αριστερά έχει πρόγραμμα. Έχει τεχνοκρατική προσέγγιση, χαρτογραφεί τους κινδύνους, λαμβάνει υπόψη τη συγκυρία, λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς, γνωρίζει ποιος είναι ο κανόνας των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γνωρίζει ποιο είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια κυβερνόσα αριστερά στοχεύει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεσματικά και ξέρει ότι για να καταφέρει να τις αναχαιτήσει, για να καταφέρει να τις διαχειριστεί, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Αυτή λοιπόν που βλέπετε είναι μια κυβερνός αριστερά και έχει στοιχεία ναι και ριζοσπαστικής αριστεράς και σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, γιατί αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη.
0: Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε με ένα σύντομο σχόλιο και για την χθεσινή δημοσκόπηση, κυρία Κουφονικολάκου, και αν βλέπετε τους επόμενους μήνες να μπορεί να γραφτεί το 2 μπροστά στην Ελλάς, που φαντάζομαι είναι και ένας από τους στόχους, έτσι, γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, ρωτάτε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ συντηρητικός συνολικά απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Μας περιμένει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Δεν κοιτάζω δεξιά, δεν κοιτάζω αριστερά. Ακόμα και τα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματα που έχουμε πάρει που μας έφεραν στη δεύτερη θέση με το καλημέρα, τα ερμηνεύω ως σήμα για περισσότερη επένδυση, περισσότερη συγκέντρωση, καλύτερη αφοσίωση.
1: Κρατάω. Μάλιστα. Και σας λέω καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ το συντηρητική για τις δημοσκοπήσεις, γιατί θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα
2: ωραία,
1: πολύ, κυρία.
2: Ωραία, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Ήταν η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Πάμε σε διαλυματάκι, επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
1: Λάμπη, επανερχόμαστε, εντάξει, δεν ρωτήσαμε, έτσι.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το I Love σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο και της σημερινής εκπομπής. Ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια τώρα μετά τις 11.30. Αυτή την ώρα στην ΔΕΘ μιλάει ο κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, του κόμματος Νίκη. Και πριν λίγο είδα.
1: Αυτό το ότι μετράω τα λεπτά μέχρι να φύγει σημαίνει κάτι?
0: Όχι, δεν μετράω.
1: Και 5 λεπτά και 6 λεπτά. Όχι. Σε λίγο θα λες 8 παρά 12, 3 παρά 12, 2 παρά 12.
0: Αυτό είναι ερμηνεία. Αυτό είναι. Το κάνετε εσείς πολλές φορές.
1: Εμείς ποιοι είναι?
0: Εμείς
1: η κυβέρνηση.
0: Εσείς
1: η κυβέρνηση. Γιατί το είπατε,
0: κύριε Κυφώνου, κάνετε ερμηνείες. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Έκανε μια ερμηνεία τώρα.
1: Γιατί, πού έκανα λάθος?
0: Στο ότι δεν μετράω στο να φύγω.
1: Αυτό το λες εσύ. Εγώ είπα ακριβώς ό,τι είπες και, ναι, και τι είπες και την προηγούμενη και έξι και τώρα, ναι, θα λήγεις παρά δύο, παρά ένα, παρά πέντε. Και κύριε Κοφνοκολάκη, είπε την ερμηνεία λέει που. Ναι, ναι, εμείς ερμηνεία κάνουμε σε αυτά που λέτε. Εσείς δίνετε μια ερμηνεία, εμείς μια άλλη, ούτε ένα τρίτο, μια τρίτη.
0: Ναι, η ερμηνεία όμως.
1: Και ο λαός στις κάλπες.
0: Μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι και αρνητική.
1: Αυτή που νομίζει. Έτσι δεν είναι?
0: Είδα πριν λίγο σε μία από τις τηλεοράσεις εδώ που έχουμε στο στούντιο τον κύριο Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, και είχε από κάτω σούπερ δήλωσή του, δηλαδή τι είχε πει, και έλεγε ότι δεν βλέπω πιθανό να προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς σε κόμμα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί θεωρείται ότι.
1: Θεωρείται σίγουρο.
0: Ότι είναι σίγουρο, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Και το έχουν πει και νομίζω ότι θεωρείται και από κυβερνητικά στελέχη ότι είναι σίγουρο, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι. Αλλά τώρα, για να είμαστε απέναντι, για να έχουμε να λέμε κάτι, θα πούμε ότι δεν είναι σίγουρο. Ξέρω εγώ, πάντα βρήκαν. Πότε δεν ξέρεις.
0: Με τον κύριο Σπανάκη.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Μπορεί να ήταν ενδιάμεσο ο κύριο Σπανάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί μέσα στον κωδικό της τοπικής αυτοδιοίκησης που πανηγυρίζει, δηλαδή απόλυτη καταστροφή κατά με, να έκανε και αυτή τη συμφωνία. Μέσα στον κωδικό να το έχει γράψει και να πλέον το δάμε.
0: Μάλιστα. Δεν νομίζω να ισχύει πάντως. Πάλι ερμηνεία κάνεις. Δεν νομίζω να ισχύει τίποτα από όλα αυτά.
1: Εννοείται ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Εκτός από τον κωδικό και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Λοιπόν, ήθελα και άλλο χρόνο με την κυρία Κουφ-Νικολάκου, γιατί όταν δεν προλάβαμε να τη ρωτήσουμε, τελικά τα χρήματα που βεβαίως έδωσε μία απάντηση ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, πού βρήκατε τα λεφτά? Λέει από τα μέλη μας. Έχουν μέλη εφοπλιστές, έχουν μέλη μεγαλοβιομήχανους, έχουν τέτοια μέλη, διότι ας πούμε δεν μπορεί να κλείσει εσύ το ξενοδοχείο, δεν μπορεί να κάνει το θυσίο, δεν μπορεί να κάνει αυτές τις μετακινήσεις. Χρειάζονται χρήματα. Και αν είναι απλά μέλη και θα τα καταθέσουν, έτσι. Οι δωρεές, θα ρωτήσω για τον Καραμπεσίνη, αυτά τα μέλη θα έχουν φορά απαλλαγή? Θεωρούνται δωρεές? Πρέπει να ρωτήσω τον Καραμπεσίνη να μου πει.
0: Καλημέρα στον Διονύση. Ο Διονύσης λέει: στον Πειραιά πάντως θα έχει δροσιά αύριο. Και από την Κυριακή έρχονται και βροχούλες στην χώρα. Καλημέρα, λέει: μετά τα χαρτιά υγείας της Βούλτεψη, τώρα θα έχουμε και ντου από Τούρκους του Φλωρίδη. Τι άλλο θα ακούσουμε? Πάντως, παρόλο που έχουμε περάσει στην εφεδρεία, θα είμαστε stand-by να αντιμετωπίσουμε τους απέναντι. Χαχα.
1: Λοιπόν, να σου πω: το Φλωρίδη και τα μάτια σου. Ας το Φλωρίδη κάτω και εσύ και ο κύριος Τσουκαλάς. Μη μου πειράζετε το Φλωρίδη.
0: Ο Λάμπης λέει, είχε πει από πάνω, ρωτήστε, στην κοστολόγηση έλαβε μέρος και ο Κατρούγκαλος για την κυρία Κουφονικολάκου. Είπε εσύ μόλις πήγαμε στο διάλειμμα ότι είναι, το ρώτησα. Και απήντησε εδώ ο Λάμπης, τέλεια την έκανες, μπράβο σου, όπως έπρεπε την στρίμωξες, ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι και με μία εσάν ηρωνίας.
1: Δεν στρίμωξα κανέναν, πώς το πες, εσάν.
0: Με μία εσάν.
1: Ναι, δεν στριμώχνουμε κανέναν σε αυτή την εκπομπή. Ούτε κάνουμε τζόγο για το τζόγο για να ανεβάσουμε ακροαματικότητες. Σεβόμαστε αυτόν που έχουμε καλεσμένο, όπως τους καλεσμένους στο σπίτι μας. Εμείς τους ρωτάμε κάποια πράγματα σε σχέση και με τις δικές σας ερωτήσεις που μας στέλνετε. Από εκεί και πέρα ο καθής δίνει την απάντησή του και κρίνεται η απάντηση. Και όχι εμείς. Αν είχατε και άλλες ερωτήσεις και ανάρτηση είχαμε κάνει για την κυρία Κουφ-Νικολάκου ότι θα είναι εδώ να μας στέλνατε. Και επί τόπου στο 6939-943 live μπορούμε να κάνουμε τις ερωτήσεις αν αυτές γίνονται ή δεν τις έχουμε κάνει. Και πραγματικά καμία ηρωνία γράφει, δεν είχε σανς.
0: Α, εντάξει, έτσι.
1: Αλλά δεν μιλάω μόνο σε
0: αυτό. Αυτό ξέρεις, η λέξη στρίμω, ξέρεις, νόμιζα πως ήταν λίγο.
1: Όχι, όχι. Ναι. Δεν στριμώχνουμε κανέναν. Όποιος είναι καλεσμένος σε αυτή εδώ την εκπομπή, ακούει τις ερωτήσεις που έχουμε συλλέξει περισσότερο από εσάς ή είναι οι απορίες που εμείς αντιλαμβανόμεθα. Όταν ο άνθρωπος που είναι καλεσμένος στο σπίτι μας, δηλαδή στην εκπομπή μας, δίνει την απάντησή του, εδώ, και το ξαναλέω, σε αυτή την εκπομπή, τζόγο για την αγραμματικότητα δεν θα δείτε ποτέ. Φιλοξενούμε κάποιους ανθρώπους στο σπίτι μας, στην εκπομπή μας, και τους οποίους τους σεβόμαστε. Εσείς θα κρίνετε τις απαντήσεις τους. Όπως τώρα, η κυρία Κουφουνικολάκου απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που κάναμε. Αν απάντησε σωστά, λάθος ή ό,τι, εσείς θα το κρίνετε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και αν λείπει κάποια ερώτηση η οποία δεν...
1: Θα ξανάρθουμε.
0: Ναι, αλλά το στέλνετε και επί τόπου. Εμείς διαβάζουμε έτσι κι αλλιώς και τα ερωτήματα των ακροατών, έτσι. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη μας, πού πάμε τώρα?
1: Κοίταξε, επειδή όπως πήγαμε και είχαμε τον Δήμαρχο στο Λαύριο και βάλανε αστικό λεωφορείο από το 60 που είχε Λούτσα στο Λαύριο, το βάλανε το 26 και περάσαν πόσα χρόνια, αλλά αλλάζει η ζωή τους επιτέλους.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, πολιτική, και μάλιστα πολιτική με αντιπαραθέσεις, δεν έχουμε μόνο στην κεντρική εξουσία. Έχουμε και στους Δήμους.
0: Έχουμε και στους Δήμους, λέει.
1: Και η μόνη μου απορία, τον οποίο έχω ρωτήσει, απάντηση δεν έχω πάρει. Ο κύριος Μπακογιάννη.
0: Ο πρώην
1: δήμαρχος.
0: Ο πρώην δήμαρχος.
1: Εδώ, της Αθήνας μας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα είναι υποψήφιος δήμαρχος? Θα είναι υποψήφιος βουλευτής? Θα είναι κάπου? Η απάντηση είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Έχω μπερδευτεί λιγάκι. Παρ' όλα αυτά όμως.
0: Γιατί θέλεις να μάθεις προσωπικά τι θα είναι ο κύριος Μπακογιάννης, δηλαδή?
1: Όχι, όλους θέλω να μάθω, και λέω και για τον κύριο Μπακογιάννη.
0: Α, γιατί το πήγες τώρα πολύ προσωπικά. Δηλαδή, έχεις αγωνία για τον κύριο Μπακογιάννη, αν θα είναι υποψήφιος κάποιος?
1: Για το Δήμο Αθηναίων έχω γενικά μια αγωνία, γιατί εκτός των άλλων που είναι η Αθήνα.
0: Είναι αντιπολίτευση.
1: Εκτός από το ότι είναι η Αθήνα και είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, μένω και στην Αθήνα και τη ζω την Αθήνα. Και εγώ μια διπλή αγωνία. Λοιπόν, παρόλα αυτά, η τελευταία ερώτηση που έκανε, μάλλον η τελευταία νήξη που έκανε ο κύριος Μπακογιάννης στη σημερινή διοίκηση του κύριου Δούκα, ήταν το τι γίνεται, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Με το πράσινο.
1: Με το πράσινο.
0: Α, με το, ναι.
1: Με το πράσινο, ναι. Στην Αθήνα. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για το πράσινο και για το τι κάνει ή τι δεν κάνει, ο κ. Αποστολόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλο.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να ακούγομαι καλά.
1: Μια χαρά, ακούγεστε. Λοιπόν, τι γίνεται, γιατί έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες ότι δεν προσέχετε τα πάρκα. Ότι δεν κάνετε αυτά που λέτε, και μάλλον αυτό που ήρθε και εδώ στην εκπομπή είναι ότι άλλα λέτε και άλλα κάνετε.
2: Εγώ γίνομαι πραγματικά, είμαι έξυπνος για αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Μπακογιάννη, διότι το πράσινο στην Αθήνα βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες περιόδους του. Χωρίς βέβαια αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποια σημεία δύνατα, κάποια σημεία τα οποία ενδεχομένως μπορεί να έχουν κάποια μικρά προβλήματα, κυρίως εξαιτίας βανδαλισμών. Πρέπει να σας πω, βανδαλισμών οι οποίοι γίνονται σε καθημερινή βάση από άγνωστους που καταστρέφουν τα συστήματα ποτίσματος. Πηγαίνει κάποιος άγνωστος ένα βράδυ, σκάβει, κόβει το λάστιχο του ποτίσματος και το ξαναφάβει. Πηγαίνει, κόβει τα καλώδια που δίνουν ρεύμα στον υπολογιστή, στο χρονόμετρο που ποτίζει και το καταστρέφει. Και αυτά γίνονται, σας λέω πραγματικά, συνεχώς χωρίς καμία παρέμβαση από την αστυνομία, αρμόδιο όργανο για να επιβλέπετε τις ποινικές παραβατικές πράξεις, ούτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτά όμως είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Διότι, όπως ανέφερα τώρα και στην αρχή της συνομιλίας μας, το πράσινο βρίσκεται σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πρέπει να πω ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με την εξαγγελία μας για τη φύτευση 25.000 δέντρων στην Αθήνα. Έχουμε φτάσει τα 13.500 περίπου σε αυτά τα 2,5 χρόνια της θητείας μας, σε πάρα πολλά σημεία. Έχουμε μπει σε μια διαφορετική διαδικασία όσον αφορά τις κλαδεύσεις. Γίνονται πιο ήπιες και μόνο σε περιπτώσεις επικινδυνοτήτων και ασθενειών, που και εκεί έχουμε θέματα. Είναι πολλά τα μικροοργανισμοί που έχουν εισβάλει στην πόλη, σε νερατιές, μοχιές, τις κουτσουκές, τους ειδίσκους, τις στεγές, και τα αντιμετωπίζουμε με δυνατή μάχη. Και βεβαίως έχουμε φτιάξει και 5 καινούργια πάρκα, τα οποία είναι, και μπορώ να τα αναφέρω πολύ επιγραμματικά, στην Αλεπότρυπα το Micro Forest με τη βοήθεια και τη συνδρομή και τη χορηγία της L'Oréal, ένα πολύ όμορφο γραμμικό πάρκο με 150 δέντρα, το οποίο βρίσκεται στους οδούς Κάλβου και Δέκλερη πίσω από το εφετείο. ένα πάρκο με τις δυνάμεις της ίδιας της υπηρεσίας επίσης στην οδό Βόλβης στη Ριζούπολη, με τη χορηγία και τη βοήθεια της Αμίτα, ένα λεμονόκι, ένα μικρό λεμονόδασο με 50 λεμονιές στην οδό Καλλιρόης, τα σύνορα του Κακίου και Πετραλώνων, και ένα μικρό πάρκο με τη συνδρομή τη χορηγία της ΔΕΗ στις οδούς Ακακίου και Υπήρου, που το αναφέρω τελευταίο, διότι δυστυχώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν εμφανιστεί πραγματικά μαζικά άνθρωποι χρήστες ναρκωτικών, οι περισσότεροι, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει εκεί πέρα, και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ανεπίτρεπτη για τον πολιτισμό της πόλης.
0: Πού είπατε, κύριε Αποστολόπουλε, πού είπατε ότι γίνεται αυτό?
2: Θα ήθελα πολύ να μας ακούνε οι αρμόδιες αρχές, να ξέρετε. Ακακίου και Υπήρου.
0: Ναι.
2: Το κέντρο της Αθήνας.
0: Ακακίου και Υπήρου, ναι.
2: Βεβαίως. Έχουν στήσει στρώματα, τσαντήρια. Οι δυνάμεις του Δήμου φυσικά δεν μπορούν μόνος τους να επιληθούν σε τέτοια ζητήματα.
1: Όχι, αυτό είναι θέμα της αστυνομίας.
2: Ακριβώς. Δεν γίνεται τίποτα. Οι κάτοικοι έχουν έρθει σε απόγνωση. Βανδαλίζονται συνέχεια και τα δέντρα και τα φυτά και το πράσινο το οποίο ήταν στις υποδομές.
1: Και μικροκλοπές μέχρι τώρα έχουν, έχουν καταγγελθεί. Και εκφοβισμοί.
2: Ειλικρινά σας μιλάω, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβάμε στο πράσινο με τους βανδαλισμούς και στον ηλεκτροφωτισμό με τους βανδαλισμούς. Και εκεί έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Η πλατεία Κουμουνδούρου είναι δύο μήνες χωρίς φως σχεδόν, γιατί συνέχεια πάνε και βανδαλίζουν τα καλώδια. Και τώρα πρέπει να μην ξαναβανδάλουν τα καλώδια του ηλεκτρολογικού, του πρασίνου και του υπόγειου κάδου.
1: Τι σας λέει το Υπουργείο? Τι σας λέει και ο κ. Μεσοχοίδης? Τι σας λένε και στο Υπουργείο?
2: Προσωπικά έστειλα και ειδικό έγγραφο στη Γαδά με όλους αυτούς τους φόρους που έχουμε τους περισσότερους βανδαλισμούς.
1: Και τι σας απάντησαν?
2: Ουδέμια ανταπόκριση, και ο Δήμαρχος έχει κάνει έκκληση στην επαφές. Δεν υπάρχει αυτή την ανταπόκριση πάντως. Απέριτο. Το να υπάρχει μια απάντηση, ναι, θα το αντιμετωπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Okay.
0: Απλά δεν υπάρχει κάτι πρακτικό δηλαδή.
1: Περιμένουμε ακόμα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχη, πάμε και στο άλλο μαθάμε, γιατί ο χρόνος δεν είναι πολύς. Λοιπόν, ακούσαμε τον Υπουργό για το τι γίνεται στην Κυψέλη και το μετρό, που είπε και ο Πάνος και είχε δίκιο. Εγώ πήγα εχθές το βράδυ, μίλησα με τους ανθρώπους που είχα μιλήσει και την προηγούμενη φορά και είχαν ρογμές, είχαν προβλήματα. Δεν εμπιστεύονται αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι όλα καλά και θα αποζημιωθούμε. Είναι το τελευταίο που τους νοιάζει να αποζημιωθούν. Τους νοιάζει, αλλά είναι το τελευταίο. Το πρώτο που τους νοιάζει είναι η ασφάλεια, εάν θα ξεκινήσει πάλι το έργο, αν είναι ασφαλής. Και το δεύτερο είναι που πραγματικά τους νοιάζει ότι θέλουν και να τελειώσει κάποια στιγμή το έργο.
2: Μα τι είναι αυτό με τα ασφάλεια, όταν μπορεί να είσαι βράδυ σπίτι?
1: Η θέση του Δήμου ποια είναι πάνω σε αυτό? Δηλαδή η γνώση του Δήμου ποια είναι, υπάρχει ασφάλεια?
2: Καταρχάς, η καταπώνηση που έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι, τα προβλήματα, τη ψυχολογική πίεση αλλά και οι ζημιές είναι πολλές και δεν μπορούν να αποζημιωθούν, όπως είπατε και εσείς, με το συνήθι τρόπο. Ο Δήμαρχος και ο Δήμος Αθηναίων έχουν πάρει πρωτοβουλία και ο Χάρης Δούκας, δόθηκε ειδική συνέντευξη τύπου μαζί με τους κατοίκους στη Δημοτική Αγορά και τη Ξέλη. Απασχολήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο σε επανειλημμένες συνεδριάσεις και πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίπτωση υπήρξε και ομόφωνη απόφαση για να υπάρξει και από την πλευρά του ΤΕΕ και του Δήμου, με τη συνδρομή του Δήμου, έλεγχος ανεξάρτητα των ελέγχων που κάνει το Υπουργείο και η αρμόδια εταιρεία του Μετρό, γιατί πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, όπως είπατε και εσείς. Ωστόσο, όταν ο άλλος πάει με κινητή και αισθάνεται τριγμούς, βλέπει τα πράγματα, βλέπει ρογμές ή βλέπει οι πόρτες να μην κλείνουν το σπίτι του, αυτό είναι, πώς να σας πω, είναι στον πιο βαθύ πυρήνα της ψυχοσύνδεσης του ανθρώπου. Δηλαδή νιώθεις ότι μπορεί την επόμενη μέρα να σου δει κάτι τραγικό και να μην επίσης πώς να νιώσεις ήρεμος.
0: Για να καταλάβουμε,
2: γιατί δεν υπήρχε πρόνοια από την αρχή πρόβλεψη ώστε να αποφευθούν όλα αυτά σε μια εποχή που η τεχνολογία υποπίστω ότι κάνει άλματα? Για πείτε μου, μήπως έπρεπε ερωτήματα θέτω? Μήπως έπρεπε να είναι πιο βάσιμα το μηχάνημα? Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Μάλιστα, κύριε Αποστολόπουλε.
2: Θα μας απαντήσουν οι ειδικοί μηχανικοί το τι γίνεται. Αλλά συμμεριζόμαστε απολύτως το φόβο και την αγωνία των κατοίκων.
0: Ωραία. Για να καταλάβουμε τώρα, σε τι φάση βρίσκεται όλο αυτό που γίνεται με το μετρό? Πού είμαστε αυτή τη στιγμή?
2: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο περίφημος Μετροπόντικας κάτω από τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη, όπως είπε πολύ καλά και ο κ. Γεωργιάδης, πολύ καλά. Υποτίθεται ότι τα έργα είχαν σταματήσει για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός προέβαλε αυτές τις διαβεβαιώσεις. Εμείς θέλουμε να διασταυρωθούν αυτές οι διαβεβαιώσεις και από ανεξάρτητη έρευνα και περιμένουμε να αναλάβει τις ευθύνες του το κεντρικό κράτος, που σημαίνει υπουργός, κυβέρνηση, ακόμα και πρωθυπουργός. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε σε φάση αναμονής και βλέπουμε.
2: Σε μέρη αναμονής και πίεσης προκειμένου να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα και σωστή πληροφόρηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ τη διάθεσή σας. Είμαστε εδώ πέρα και παλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ό,τι μάγοι δεν είμαστε, ούτε θαυματοποιεί, αλλά τουλάχιστον να μην ρίχνουμε και τοξικότητα στο μήνυμα της πολιτικής ζωής, εφόσον δεν υφίσταται λόγος. Γιατί αν πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα, εκεί δεν μπορείς να μην αντιδράσεις και να μην μιλήσεις.
1: Την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα μας, κύριε Δημάρχε.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Αποστολόπουλος.
1: Και αναπληρωτής δήμαρχος. Αλλά να πω τώρα τελικά τι θα γίνει εκεί. Θα γίνει το έργο, δεν θα γίνει το έργο. Θα αποζημιωθούν, δεν θα αποζημιωθούν. Είναι επικίνδυνο, δεν είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, κανένας, τουλάχιστον εγώ πήγα εχθές και ρώτησα τους ίδιους ανθρώπους που είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά. Κανένας δεν πίστεψε τον υπουργό και ότι, αισθάνεται ασφαλής. Παρ' όλα αυτά, όλοι θέλουν να γίνει το έργο, έτσι.
0: Προφανώς και όλοι θέλουν να γίνει το έργο.
1: Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Έχω κι εγώ έτσι μια πορεία.
0: Ο Λάμπης, είστε η μοναδική αντικειμενική πολιτική εκπομπή.
1: Αντικειμενική εκπομπή με τον Μπουρναρά, ο οποίος είναι κυβερνητικός και δίνει δώρα. Τα δώρα που δίνει αυτός τα κρύβει για να πάει. Μετά τα δώρα που δίνω εγώ τα κρύβει γιατί τα δίνω εγώ. Δηλαδή, όπως εγώ το μόνο που κανόνισα. Δηλαδή, ο Δήμαρχος εκεί στο Μεγανήσι το κανόνισε και μπαίνουμε στο Εσπερίδες 4 μέρες τρίτη ανυκτερεύτηση με τα φαγητού.
0: Εγώ έχω εξηγήσει.
1: Και κληρώνεται αύριο. Και είναι το μόνο που ήταν επειδή πήγα εγώ εκεί, έτυχε. Δηλαδή, επειδή πήγα για ρεπορτάζ.
0: Εγώ έχω μια ξεκάθαρη θέση. Ότι είμαι κυβερνητικός,
1: ναι.
0: Αλλά με έντονη εσάνς, ναι. Αντιπολιτευτικής ρητορικής. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω.
1: Έτσι,
0: δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες, είναι και αρκετοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Πάνε τους ρωτήσεις. Αν θα πάνε κόντρα στο Σαμαρά, θα σου απαντήσουν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και αν τους ρωτήσεις, μα στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό, θα σου πούνε ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, πώς το είπατε ακριβώς, για να σου πω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μιλήσαμε χτες.
0: Είμαι κυβερνητικός.
1: Και αυτοί οι βουλευτές της,
0: ναι,
1: Δημοκρατίας.
0: Αλλά με έντονη εσάνς,
1: ναι.
0: Αντικυβερνητικής ρητορικής.
1: Ακριβώς το ίδιο είναι οι βουλευτές, γιατί είπαν στην ερώτηση.
0: Αυτό είναι.
1: Αν αλλάξει ο αρχηγός, ναι. Εσείς τι κάνετε, μαζί, μάλιστα. Με τον επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όποιος και να είναι ο επόμενος. Αλλά έτσι είπαν χτες. Εχτές. Τα χτες εκεί, κάνοντας το σταυρό μας. Διότι αυτό που συζητείτε και λέγεται είναι το ότι κάθε τι που κάνει ο Σαμαράς πίσω του λένε δίπλα, και δίπλα το Καραμανλής. Έτσι λέγεται.
0: Εντάξει, ότι τον.
1: Εωρείται.
0: Όχι ότι είναι από πίσω, ότι στηρίζει.
1: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Δική δίπλα. Εωρείται.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τι σημαίνει.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: δεν εωρείται. Μας το είπε ο κ. Τζαβάρη, μας το είπε ευθέως. Μας είπε ο κ. Καραμανλής, θα στηρίξει Σαμαρά. Μας το είπε ευθέως σε αυτήν την εκπομπή.
1: Άρα λοιπόν το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι αυτοί οι πουρναράδες που τι είναι κυβερνητικοί με.
0: Με έντονη εσάνς αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Τι κάνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτούς τους πουρναράδες που έχουμε βουλευτές στην κυβέρνηση αυτή. Πώς θα αντιμετωπίζουμε.
0: Ναι. Γιατί για
1: όπως
0: να...
1: καταλάβατε, γιατί, έγινε για... ένα γενικό cut, περιμένοντας, ναι. Λες και θα μας απαντήσει ο Θεός, ας πούμε, πώς θα τα...
0: Γιατί για ενδεχόμενο αποπομπής σε προεκλογική περίοδο, νομίζω ότι δεν είναι έτσι ο σωστός δρόμος.
1: Εδώ ζήσαμε με να φας τριφύλι που το παν δυο, ένας δυο.
0: Φαντάσου να γίνουν και τρεις.
1: Φαντάσου να γίνουν τρεις και δεν ξέρω τώρα. Και αυτοί δεν ξέρω αν ανήκουν κιόλας στο αντιπόβο αυτό με την ασάν.
0: Δεν ανήκουν στο κόμμα, είναι του κόμματος. Είναι του κόμματος αυτή.
1: Με την ασάν στην...
0: την
1: αντιπολίτευση. Το δύσκολο που πες εσύ. Δεν νομίζω ότι αυτοί οι δύο είναι εκεί, ανήκουν εκεί. Ο κ. Μαρινάκης τώρα πριν λίγο είπε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μόνο το Πασόκ μπορεί να κάνει τη δουλειά με εμάς.
0: Ναι. Ναι, το είπε σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξη που είχε στην ΕΡΤ. Είπε ότι μόνο με το Πασόκ μπορούμε να συνομιλήσουμε.
1: Αυτά ακούει το Πασόκ και
0: και το έχει πει και ο Άδωνης αυτό, ότι μόνο με το Πασόκ.
1: Καλά, ο Άδωνης ό,τι λέει είναι θέσφατο.
0: Είναι θέσφατο, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι η επίσημη κυβερνητική γραμμή. Ότι μόνο ότι ενδεχόμενο συνεργασία, κυβερνητική συνεργασία. Μόνο με το Πασόκ.
1: Εγώ γιατί είμαι πολύ πιο κοντά στο ότι να έχει συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα. Αφού ο Τσίπρας έχει το know-how. Και με Σαμαρά μπορεί να κυβερνήσει και με τον Μητσοτάκη. Έχει know-how καμένο.
0: Ναι, αλλά το Πασόκ έχει know-how Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το Πασόκ έχει συγκυβερνήσει.
1: Και το Πασόκ έχει συγκυβερνήσει. Άρα γιατί να είναι με το Πασόκ και να μην είναι με τον Τσίπρα.
0: Γιατί αν πάει ο Τσίπρα.
1: Το Πασόκ δεν έχει know-how. Έχει know-how Σαμαρά.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Και ναι, αλλά Σαμαρά.
0: Σαμαρά,
1: και ο, γιατί ο Σαμαρά δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Τώρα, ξέρω
1: ο Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Νέα Δημοκρατία γιατί... είναι. Μητσοτάκης δεν είναι ο Σαμαράς.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι Μητσοτάκης.
1: Είναι Μητσοτάκης. Αυτό κατηγορεί ο Σαμαράς. Παιδιά, αυτά τα μπλεγμένα που λέει.
0: Με μπέρδεψες.
1: Αυτά τα μπλεγμένα που λέει ο Πουρναρά μας έχουν μπερδέψει όλους.
0: Ιός Δυτικού Νείλου, συνεχίζονται τα κρούσματα. Έχουμε 34 νέα κρούσματα τα οποία έχουν διαγνωστεί την τελευταία εβδομάδα στην χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ.
1: Ναι, αυτά που είναι στην Αττική, το λες τώρα αυτό να τα ακούσει ο κύριος Καρδαλιάς που ξέχασε να πάει να ραντίσει, που λέω εγώ.
0: Τι εννοείς ξέχασε.
1: Δηλαδή
0: το έχει το πρόβλημα και λέει τι έχω σήμερα να κάνω,
1: Ναι, μόλις ήρθαν τα κρούσματα, μετά άργησε, μετά προς το τέλος. Γιατί αυτό είναι θέμα της περιφέρειας.
0: Άρα αυτό δεν το ξέχασε, απλά δεν.
1: Το ξέχασε, βρε παιδί μου, άνθρωπος. Άνθρωπος είναι, τόσο έχει στο μυαλό του. Και εσύ, τι κακοπροαίρετος είσαι.
0: Ή με έπιασε η εσάνς της αντιπολιτευτικής ρητορικής.
1: Αυτές οι εσάνς που σε πιάνουν μας μπερδεύουν όλοι. Να υπενθυμίσουμε κλείνοντας ότι και σήμερα τα έπιπλα Γαλάνη ήταν μαζί μας. Γαλάνη Συνχάους λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο από όλα, τιμές. Αν και τώρα μετά τα δισεκατομμύρια που έδωσε ο Πρωθυπουργός και μετά τα δισεκατομμύρια που έδωσε ο Τσίπρας και τα δισεκατομμύρια που φαντάζομαι θα δώσει και ο Ανδρουλάκης, δεν σας νοιάζουν τιμές. Το μόνο που σας νοιάζει είναι να αλλάξετε το σπίτι σας και την διάθεσή σας. Αλλά επειδή όπου ακούς κράτα μικρό. Πήγαινε στο Γαλάνι να βρείτε και καλή ποιότητα και τιμές, γιατί μπορεί να σας χρειαστεί. Παρά τα δισεκατομμύρια.
0: Λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτός που έχει λήξει άλλον ένα πόλεμο.
0: Ναι, λέει ότι υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέρισμα 5.000 δολαρίων αν.
1: 5.50. 5.
0: 5.000.
1: 5 μόνο.
0: Δολαρίων αν οι Ρεπουμπλικάνοι κερδίσουν τις εκλογές.
1: Μετά από αυτόν εννοείς.
0: Τι μετά από αυτό.
1: Αυτές τις προώρες τις διάμεσες.
0: Νομίζω αυτές τα λέει.
1: Αυτές που περιμένει για να λήξει τον πολεμό. Και να μην του λέτε ότι έλειξε.
0: Δήλωσε ότι θα δώσει.
1: Να μην του λέτε ότι έλειξε τον πόλεμο για να κερδίσει τις εκλογές. Εγώ θα κάνω εκλογές, θα κερδίσω και μετά θα λήξω τον πόλεμο πάλι.
0: Δήλωσε ότι θα δώσει 5.000 δολάρια σε κάθε ενήλικα Αμερικανό, το οποίο το απεκάλεσε μέρισμα Τραμπ. Είδε. Που ο Μητσοτάκης δίνει 500 ευρώ και σου λέει 500, εμείς είμαστε πιο πλούσιοι, βάλω ένα μηδενικό.
1: Συγγνώμη, τι δίνει
0: στους συνταξιούχους.
1: 400 δίνει στους συνταξιούχους, 500 δίνει
0: 500 στους δημοσιοπαλλήλους. Εντάξει, τα έκανα ανάποδα. Ναι,
1: ναι γιατί δεν.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν λέει ότι είναι μέρισμα Μητσοτάκη.
0: Όχι, λέω. Είδα το ποσό και σου λέει.
1: Αυτά μπορούμε, αυτά δίνουμε.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Επίσης, δεν μπορώ να συγκρίνουμε το Μητσοτάκη με τον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης πιο πλούσιο.
0: Σε τι?
1: Πιο πλούσιο, είπα.
0: Ως προς τι?
1: Σε οικονομικά πιο πλούσιος. Οικογένεια, Μητσοτάκη, σιγά με σιγά με τράμε. Άμα μεγαλώσουν θα μας στάσουν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν εδώ.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα 10, 10, 12 και αύριο. Παρόλα αυτά, οτιδήποτε συμβαίνει, από εδώ τον Ελλάδα το μαθαίνετε πρώτοι και συνεχίζουμε γιατί εκτός από την πολιτική έχουμε και μπάλα. Αν και αυτή η πολιτική είναι. Πάει με τη Λίμπαν.
0: Μερικές φορές πολιτικοποιείται.
1: Πάει με τη Λίμπαν.
0: Πάει με τη Λίμπαν. Ναι.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα χωρίς με τη Λίμπαν.
0: Εντάξει, πήρε άλλο Ισπανό. Από Ισπανό σε Ισπανό, από Βάσκο σε Βάσκο.
1: Έτσι. Ναι, αλλά με τη Λίμπαν. Αυτός που ήταν θεός που μας πήρε το κύπελο, το πρώτο κύπελο της Ελλάδας, ευρωπαϊκό.
0: Η κύκλη επιτυχημένος είναι, η κύκλη ολοκληρώνεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήρε. Ένα είχε... ευρωπαϊκό θα μείνει για
1: και
0: πάντα.
1: Αφού είχε πετύχει σχέδιο, γιατί φεύγει.
0: Γιατί ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
1: Και πότε ολοκληρώνεται ο κύκλος?
0: Όταν η ομάδα σταματήσει να αποδίδει όπως θα ήθελε το κοινό της.
1: Το κοινό αποφασίζει ο πρόεδρος.
0: Ο πρόεδρος, ο οποίος επηρεάζεται από το κοινό, από το συνέστημα του κοινού. Του τα εξήγησε ωραία. Αυτό σημαίνει και στην πολιτική δηλαδή.
1: Γιατί επηρεάζεται ο Μητσοτάκης δηλαδή? Ή ο Τσίπρας από το κοινό?
0: Για τον εκάστοτε.
1: Ή ο Ανδρουλάκης επηρεάζεται από το κοινό?
0: Θα μπορούσε.
1: Θα μπορούσε.
0: Αν υπάρχει μουρμούρα στη βάση.
1: Συγγνώμη.
0: Επηρεάζεται ο αρχηγός.
1: Επηρεάζεται ο αρχηγός. Άλλο αν επηρεάζεται δεν βγαίνει. Ακούει. Διότι αν άκουγε ο Μητσοτάκης, ναι, αν άκουγε ο Τσίπρας και αν άκουγε ο Ανδρουλάκης, θα είχαν τώρα 52% καθένας από μόνος του. Αν άκουγε.
0: Άρα, έχει την άποψη ότι λειτουργούν καλύτερα τα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή, εννοείται. Ο πρόεδρος ο συγκεκριμένος ακούει κιόλας.
0: Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον 94,3. Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος, Τραμπ και Νετανιάχου επιτρέποντος. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10.
1: Για χαρά που να του κλέψω.
0: Για χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 12.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Και δεν φτάνει.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
11: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
10: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3 στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ζημιές πέτυχαν πολλά αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη από τα νυχτερινά πλήγματα στην αεροπορική βάση Μουβάφκα Σάλτη στην Ιορδανία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται δημοσιογράφος του CBS Jennifer Jacobs. Κατά τη διάρκεια των Ιρανικών επιθέσεων, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 30 πυράβλους Patriot, επιχειρώντας να προστατεύσουν τη βάση και τις αμερικανικές δυνάμεις από τα εισερχόμενα πλήγματα. Θλίψη επικρατεί για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν, με την έρευνα να επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία πρόκειτο να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στα λεπτά που ακολούθησαν. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να έχουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τα ακριβή αίτια του θανάτου. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου στην ΕΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ενώ αναφερόμενο στην κυβερνητική του θητεία το 2015-19 υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της ΕΝΙΚΙΣ Δημήτρη Νατσιού στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Το έβριμα έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 7 το απόγευμα χθες, όταν πολίτης που κινούταν στην περιοχή ενημέρωσε τηλεφωνικά την άμεση δράση. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι άνθρωποι κατά πάσα πιθανότητα δεν είχαν γνωρίσει ποτέ πριν θερμοκρασίες τόσο υψηλές όσο σήμερα, τελευταία τουλάχιστον 100.000 χρόνια, τόνισε στο γαλλικό πρακτορείο η Σαμάνθα Μέρτζες, επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, μικρή εξασθένηση, οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Φυσικά δεν είμαι μόνος μου. Γιατί στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πουλιού. Τα οποία παιδιά στέλνουν καρδούλες τώρα. Να είναι καλά. Μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943. Περιμένω να μας πείτε και να μου πείτε ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Ενώ φυσικά πρέπει να πω ότι είμαι και ανοιχτός και στο Facebook να συζητήσω οτιδήποτε θέλετε εσείς. George IW το Facebook μου, προκειμένου να όποιος θέλει μου στέλνει και εκεί μήνυμα. Το κλίμα είναι λίγο περίεργο έτσι πάνω. Ήταν μια περίεργη μέρα χθες. Γιατί δυστυχώς πριν φύγουμε, πριν τη λήξη της εκπομπής μάλλον του Τάσου Ζαφυράκη, έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ένας τεράστιος καλλιτέχνης που άφησε ξεκάθαρο το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Ήθελα η αλήθεια να ξεκινήσω την εκπομπή με δικό του τραγούδι. Ωστόσο, δεν ήξερα ποιο να πρωτοβάλω, γιατί κανονικά αν πρέπει να ξεχωρίσουμε, δεν γίνεται να ξεχωρίσουμε και κάποιο. Έχει βγάλει τόσα πολλά ωραία τραγούδια που όποιο και να διαλέξω θα αδικηθούν τα υπόλοιπα. Δηλαδή για να ήμασταν σωστοί θα έπρεπε 24-7 τώρα για ένα διβδόμαδο να παίζει Μαζονάκης. Οπότε αποφάσισαμε να μην παίξει κάποιο. Φυσικά τη μνήμη του την τιμάμε ούτως ή άλλως με το να τον θυμόμαστε. Και σίγουρα νομίζω πλέον και τα μαγαζιά και γενικότερα η καθημερινότητα θα έχει τα

Τα τραγούδια του πλέον θα έχουν μια ειδική βαρύτητα στην καθημερινότητά μας και φυσικά στα προγράμματα των μαγαζιών, των μπαρ, των εστιατορίων, στις ταβέρνες και γενικά σε οποιοδήποτε μαγαζί υπάρχει live μουσική. Κι άλλα, στη live μουσική δεν το συζητάμε ότι θα έχουν ειδική βαρύτητα. Μαζί χθες είχαμε και το τέλος μιας εποχής. Και το τέλος μιας εποχής στον Ολυμπιακό, γιατί χθες ανακοινώθηκε... Η αλήθεια είναι ότι άνοιξα το κινητό μου και δεν το περίμενα να το δω. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Εντάξει, το κλίμα ήταν λίγο περίεργο τον τελευταίο καιρό για τον Βάσκο. Υπήρχαν μηνύματα από τη θύρα 7... Και χθες είχαμε τον επίλογο, την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα διαβάσουμε και την ανακοίνωση της ΠΑΕ, γιατί πρέπει να την διαβάσουμε. Στο μεταξύ, η Ευρωλίγκα έχει ανεβάσει ένα βίντεο, το γυρνάω για λίγο στο μπάσκετ γιατί τώρα το είδα και μπροστά μου. Ανεβάζει ένα βίντεο από την Media Day του Ολυμπιακού. Προχθές πραγματοποιήθηκε, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ανακοίνωση της αποχώρησης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Χωσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League. Κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του θρύλου. Στη συνέχεια η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρέμπλ των 100 χρόνων του συλλόγου, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup και ο coach έγραψε και αυτό το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Γι' αυτό θα είναι πάντα συνδεδεμένος με το σύλλογό μας. Γι' αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της Ολυμπιακής ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας. Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντυχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει. Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύουν παντοτινά, στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά. Σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο των Πειραιωτών.

Λοιπόν, αντικαταστάτης τώρα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Βάσκος και αυτός, επιμένει ισπανικά, επιμένει ιβηρική Χερσόνησο ο Ολυμπιακός, έτσι πάνω, το βλέπεις. Έχει γενικότερα μια τέτοια τάση ο Ολυμπιακός να μπαίνει προς ιβηρική Χερσόνησο. Δηλαδή βλέπουμε πάρα πολλούς Ισπανούς, Πορτογάλους προπονητές. Γενικά πάει προς τα εκεί. Θα πάμε να δούμε για λίγο τι σημαίνει, τι εστί η Μανόλα Αλγκουαθίλ. Να αναφέρουμε επίσης ότι μας ενημέρωσε και ο Κώστας Αμοθράκης πιο πριν. Ήρθε το τηλεφώνημα στην παραγωγή ότι η πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού μετατίθεται για το απόγευμα, προκειμένου να μπορέσει να παρευρεθεί και ο ίδιος ο Βάσκος Κόουτς, ο νέος Βάσκος Κόουτς του Ολυμπιακού, προκειμένου να γνωρίσει τους παίκτες, να τους μιλήσει και να πραγματοποιήσει και ο ίδιος την πρώτη του προπόνηση.

Το έργο τώρα του Ιμανόλα Λουγκουαθίλ δεν είναι καθόλου εύκολο προφανώς, γιατί δεν είναι και εύκολο να αντικαταστήσεις έναν άνθρωπο που έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του Ολυμπιακού, έτσι. Γιατί εντάξει, πήγε και πήρε ευρωπαϊκό, δεν το συζητάμε, έκανε κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Και είναι αλήθεια αυτό.

Γενικότερα έχει ένα πραγματοποιημένο. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει μια τάση να παίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί. Ο Αλγκουαθίλ παίζει με 4-1-4-1. Ένα τέτοιο σύστημα. Αναμένουμε να δούμε τώρα το τι θα κάνει. Γιατί εντάξει, πολλές φορές ανάλογα και με τις συνθήκες μπορεί να αλλάζει το σύστημα αυτό. Μπορεί να γίνεται 4-2-3-1, μπορεί να γίνει 4-3-3. Θα δούμε στην πράξη το τι θα κάνει. Υπομονή χρειάζεται. Συγκεκριμένα, ο Αλγκουαθίλ θα χρειαστεί ίσως και υπομονή για να χτίσει το έργο του. Εκτός αν το ρόστερ του Ολυμπιακού και η τακτική την οποία ακολουθούσαμε με τη Λίμπαρ συμβαδίζει στο 100% με τη δική του, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό. Τα χρόνια που ο Αλγκουαθίλ ανέλαβε ως πρώτος προπονητής στην Σοσιεδάδ, χρειάστηκε να δουλέψει κοντά μια διετία εις βάθος και μετά να παρουσιάσει το ποδόσφαιρο. Το ποδοσφαιρό του. Το οποίο ο Λουίς Ενρίκε το είχε χαρακτηρίσει ως το καλύτερο που παίχτηκε από ισπανική ομάδα εκείνη την περίοδο. Ο Μουρίνιο είχε σταθεί και ο ίδιος στην ικανότητα εκείνης ομάδας να μεταλλάσσεται ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα. Κάτι το οποίο μπερδεύει πάρα πολύ και τον αντίπαλο. Γιατί παρουσιάζει διαφορετικά συστήματα σε κάθε μάτς. Μπορεί και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, του αγώνα. Και ο Σιμεώνε δεν είχε παραλείψει φυσικά να πει ότι ο Ιμανόλ είχε δώσει ταυτότητα στη Σοσιεδάδ και τη μετέτρεψε σε μια ομάδα που χαιρόταν όλος ο κόσμος να τη βλέπει. Τώρα, όσοι έχουν ασχοληθεί, τουλάχιστον αυτό διαβάζω, έτσι, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω, θα χρειαστεί φυσικά να... θα τον δούμε και στην Ελλάδα. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το προφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, τον χαρακτηρίζουν με ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ, το οποίο έχει τρεις λέξεις στα αγγλικά: Extremely Attacking Football, εξαιρετικά επιθετικό ποδόσφαιρο, με πάρα πολύ press. Δεν απέχει από την τακτική του με τη Λίμπαρ, η αλήθεια είναι αυτό. Δεν απέχει και πολύ. Και το γνωρίζουμε αυτό. Όσοι έχουν ασχοληθεί, όπως είπαμε, με το προφίλ του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, εις βάθος, τουλάχιστον το χαρακτηρίζουν το παιχνίδι του εξαιρετικά επιθετικό. Έτσι, εντάξει, είχε και τους παίχτες, είχε και παιχταράδες στη Σοσιεδάδ, δεν το συζητάμε. Όταν έχει τον Έντεγκαρ, τον Μερίνο, τον Ολιαρθάμπαλ, δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Και φυσικά ο Αλγκουαθίλ χαρακτηρίζεται ότι βάζει πολύ τον τερματοφύλακα και στη δημιουργία. Τώρα για τον επιθετικό δεν το συζητάμε, ότι θέλει να πιέζει βαθιά και να είναι δυνατός ως κορμί και πρώτος στο pressing. Αυτά φυσικά, ό,τι λέμε είναι σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί προφανώς δεν έχουμε δει το δείγμα γραφής του στον Ολυμπιακό. Καλά, νομίζω δεν έχει ανακοινωθεί κιόλας ο συγκεκριμένος. Οπότε αναμένουμε.

Τώρα, ο Ισπανός δεν έρχεται αδιάβαστος σε καμία περίπτωση. Σίγουρα θα χρειαστεί το χρόνο του. Θα δούμε τώρα το τι θα κάνει. Το υλικό το έχει. Και είναι και ποιοτικό το υλικό του Ολυμπιακού. Τα υπόλοιπα, επιχόρτου. Γιατί άλλο τα επιχάρτου που σχεδιάζουν οι προπονητές και άλλο τι αποτυπώνεται επιχόρτου. Καταλαβαίνουμε όλη τη διαφορά. Ένα γράμμα αλλάζει. Τόσο πλούσια είναι η γλώσσα μας. Ένα γράμμα μπορεί να αλλάξει πώς να το πω, να αλλάξει παντελώς, εντελώς το αλλάζει το νόημα μιας λέξης.

Στο θέμα έχει, στο, τώρα στα μεταγραφικά έχει βγει ένα ωραίο δημοσίευμα για τον Ολυμπιακό. Στην προκειμένη περίπτωση από αργεντινή μεριά, που αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θέλει να ενεργοποιήσει μια βόμβα με έναν ποδοσφαιριστή στα 33 του, ο οποίος είναι Αργεντίνος. Μιλάμε για έναν φόρο με απίστευτο επιθετικό ταλέντο. Δεν το συζητάμε. Λίγο περίεργος για το χαρακτήρα του. Και ο κύριος ονομάζεται, είναι πολύ γνωστός φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο Μάουρο Ικάρντι. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν αργεντίνικα δημοσιεύματα, συγκεκριμένα ο Αργεντίνος δημοσιογράφος Ναουέλ Φερέιρα. Τώρα το κατά πόσο ισχύει είναι μια άλλη ιστορία. Αν ισχύει θα το μάθουμε. Αν δεν ισχύει επίσης θα το μάθουμε. Υπομονή.

Φυσικά μπαίνουν συνεχώς μηνύματα από, από τους ανθρώπους, από τους ποδοσφαιριστές μάλλον του Ολυμπιακού, προς τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που τον αποχαιρετούν. Θα ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Αγιούμπελ Καμπί. Coach, ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου και να κατακτήσω δίπλα στους τίτλους επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία του συλλόγου. Έμαθα πολλά από σένα, όπως επίσης και από τον Φραν και τον Τόνι, τους συνεργάτες δηλαδή του Μεντιλίμπαρ. Σου εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσεις να έχεις επιτυχίες στο μέλλον. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγιούμπελ Καμπί.

Θα πάμε και στο μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ για τον Ελκαμπή. Εντάξει, δεν είναι, είναι απλό, λιτό και απέριτο. Απλά ξεχωριστός. Ευχαριστώ. Αυτό έχει αναφέρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα, στο διάλειμμα μάλλον, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής να πούμε και τα υπόλοιπα νέα της ημέρας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένη 237 Δάφνη.
4: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
15: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε για λίγο με τα μηνύματα των παικτών του Ολυμπιακού στον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρη για την αποχώρησή του. Θα συνεχίσουμε με τον Ροντινέη, ο οποίος έχει γράψει σε σχόλιο κιόλας στη δημοσίευση του Ολυμπιακού. Κέρδισε ευρωπαϊκό τίτλο, κέρδισε δύο τίτλους στη σεζόν που η ομάδα έκλεινε 100 χρόνια ζωής και δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα και σε κανέναν. Συγχαρητήρια για όλα όσα προσέφερε στο σύλλογο. Σε αγαπάω σαν προπονητή, αλλά πολύ περισσότερο σαν άνθρωπο. Ήρθε ο Θεός μαζί σου στις νέες προκλήσεις. Μεντιλίμπαρ, ωε, ωε, ωε.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στις δηλώσεις του Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος μίλησε ως ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στο επίσημο κανάλι του Συλλόγου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λίγο να αναφέρουμε τις δηλώσεις. Για μένα ήταν εύκολη η απόφαση να έρθω στον ΠΑΟΚ. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις. Ήταν ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα και την άρπαξα. Τώρα είμαι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και θα δείξω ποιος είμαι. Όπως γνωρίζουν όλοι, όταν αγωνιζόμουν στην Άιντραχτ, είχα νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και της πόλης, που είναι παρόμοια με τη δική μου πόλη στην Κροατία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, η θάλασσα που είναι το κλειδί για όλα. Ο ήλιος με οδήγησαν σε μια εύκολη απόφαση στο να έρθω. Με τον Γιαννούλη ήταν πάντα φοβερά, επειδή από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ. Μου έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα, η Θεσσαλονίκη η καλύτερη πόλη. Έλεγε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, την πόλη και τους ανθρώπους της. Και είναι κάτι που το αισθάνομαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Γνωρίζω τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Τάισον, τον Βιεϊρίνια, καθώς μου είχαν κάνει εντύπωση τεράστιες γάμπες του. Τον Λούκα Ιβανούσετς, τον Λόβρεν, τον Ντομινίκ Κοτάρσκι, που έπαιξαν τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ και άκουγα μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα. Ο Γιάκιτς έκανε και την αυτοκριτική του για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ όταν αγωνιζόταν στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ανέφερε πως λέει: «Δεν θέλω να μιλήσω για τα παιχνίδια της Άιντραχτ με τον ΠΑΟΚ, γιατί όλοι με θυμούνται για το ένα από αυτά». Είχε αποβληθεί στο παιχνίδι της Γερμανίας. Και δεν είχα κάτι καλό από την πλευρά μου και δεν είχα κάνει καλό αγώνα. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν μοναδική, εγώ όμως δεν είχα καλή απόδοση. Τώρα ανέφερε για να περιγράψει τον εαυτό του: «Είμαι επιθετικός δουλευταράς και θα μπορούσα να πω δυνατός», είπε ο Κροάτης Χαφ. Κλείνοντας, είπε: «Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, θα δώσω ό,τι έχω, θα προσπαθήσω να πετύχω όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα για αυτή τη σεζόν και ελπίζω ότι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα με αγαπήσουν για το παιχνίδι μου, που θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα με την ομάδα». Αυτές ήταν οι πρώτες του δηλώσεις.

Τώρα στα αγωνιστικά πάμε λίγο στο σημερινό πρόγραμμα. Λοιπόν, αρχικά να αναφέρουμε ότι υπάρχει αγώνας πρωταθλήματος, εξαναβολής αγώνας πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα παίξει κατά κάποιο τρόπο με συνταγή ΠΑΟΚ, με τη συνταγή του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα πραγματοποιήσει ιδιαίτερες αλλαγές στο σχήμα του Παναθηναϊκού. Τη στιγμή που η Κηφισιά έχει μόνο μία απουσία έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο τιμωρημένος Ντέσσερς είναι η απουσία του Παναθηναϊκού. Θα πάμε και εκεί. Καθώς χθες είχαμε την εκδίκαση, κατέθεσε την έφεση του Παναθηναϊκός και αναμένουμε ακόμα για τις επόμενες ώρες την απόφαση για τον Σίριλ Ντέσσερς. Τώρα, για την Κηφισιά, μοναδική της απουσία είναι ο Βαν Άιμα. Η Κηφισιά, να αναφέρουμε ότι ανακοίνωσε ότι παραχωρεί ως δανεικό την Μπερέμπο στη Νέα Σαλαμίνα αμοχώς του. Χθες ανακοινώθηκε ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή. Και φυσικά να αναφέρουμε ότι θα υπάρχει και ραδιοφωνική κάλυψη από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για την αναμέτρηση σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου. Στις 9 και 4 η Σέντρα είχε προγραμματιστεί για τις 9 το παιχνίδι, αλλά θα γίνει στις 9 και 4. Τηλεοπτικά μεταδίδεται από το Sky. Το Sky μεταδίδει και άλλη μια αναμέτρηση, η οποία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση κυπέλου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Άρη στις 6 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, που χθες είχαμε και τον πρόεδρο του Αστέρα Άκτορ, τον Γιώργο Μποροβίλο, στην εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Απάντησε και διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για θέμα προπονητή στους Αρκάδες. Συγκεκριμένα είπε πως ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης του Αστέρα Άκτορ και δεν έχουν καμία βάση τα δημοσιεύματα περί αλλαγής προπονητή. Στο μεταξύ, στα αγωνιστικά τώρα, να δούμε λίγο τι έχει ο Αστέρας και ο Άρης. Αρχικά για τον Αστέρα. Ο Παπαδόπουλος είναι εκτός, ο Κουρμπέλης και ο Ριέρα είναι εκτός αποστολής. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε βέβαια ο Μπαρτόλο. Τώρα, για τον Άρη, που εντάξει, έρχεται από μια πολύ βαριά ήττα στην Allwyn Arena, 5-0 από την ΑΕΚ, ψάχνει αντίδραση και φυσικά όταν και ένα κίνητρο παραπάνω είναι ότι έρχεται και ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, οπότε σίγουρα θα ψάξει μία αντίδραση η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία είχε ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα, είχε νικήσει Καλαμάτα και Όφη, ενώ στο κύπελο πέρασε την αναγέννηση Καρδίτσας με άνεση και μπόρεσε να μπει στην League Phase. Τώρα, αποστολή δεν ανακοινώθηκε από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο θα προφυλαχθεί ο Φαμπιάνο, πιθανότατα τουλάχιστον, εν ώψη Τούμπας. Και ταυτόχρονα, τη στιγμή που Δόνης και Κέρκες αποτελούν παρελθόν. Να αναφέρουμε ότι διαιτητής στο παιχνίδι αυτό είναι ο Τζίλος, Κομισοπούλου και Βαλιώτης, οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Κατσικογιάννης, στο ΒΑΡ ο Κουμπαράκης
και βοηθός του Παπαπέτρου.

Σε πολύ λίγο θα πάμε και στα ωραία. Μάλλον θα πάμε τώρα στο Champions League. Γιατί έχουμε και Champions League. Σήμερα είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια χθες. Αρχικά να πάμε στα χθεσινά παιχνίδια, να ξεκινήσουμε με τα χθεσινά. Γιατί ήταν πολύ ωραία τα παιχνίδια που είδαμε. Θα αναφέρουμε λίγο τα αποτελέσματα. Η Μπαρτσελόνα έκανε επίδειξη δύναμη στο Καμπ Νου απέναντι στην Φέγενορντ. Ο Ραφίνια στο 3 άνοιξε το σκορ. Ο Αντεγέμι στο 22 έκανε το 2-0. Το 3-0 ξανά ο Ραφίνια στο 57. Το 4-0 ο Γιαμάλ. Όχι που δεν θα μπαινε και ο Γιαμάλ στην εξίσωση στο 77. Το 4-1 ο Στάιν στο 82. Και στο 85 το 5-1 από τον Γκάμπριελ Ζεσούς, το παρθενικό του γκολ με τους Μπλαουγκράνα, και σε αγώνα Champions League στο Καμπ Νου. Στο νέο Καμπ Νου, έτσι. Το οποίο τώρα εδώ που τα λέμε βρίσκεται ακόμα υποκατασκευή, έτσι. Εντάξει, είναι λογικό βέβαια. Είναι ένα τεράστιο γήπεδο, δεν μπορεί να χτιστεί από μια μέρα στην άλλη. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια. Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Ο Ντεμίροβιτς το 1-0 στο 20. Όλα τα γκολ του μεταξύ στο πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι. Ο Ντεμίροβιτς έχει κάνει χατρίκ, σκόραρε στο 20. Είχε ισοφαρίσει ο Τρίπιτς στο 22. Ωστόσο, ο ίδιος ποδοσφαιριστής, ο Ντεμίροβιτς, με δύο ασίστα από τον Νούνταφ, έκανε το 3-1. Το 2-1 στο 26. Το 3-1 στο 32. Όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όπως αναφέραμε. Πάμε μετά στο ένα από τα δύο πολύ δυνατά παιχνίδια της ημέρας, της Τετάρτης. Η Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. 2-1 οι Άγγλοι κερδίσανε, οι Reds, με ανατροπή μάλιστα, γιατί η Ατλέτικο είχε προηγηθεί μέχρι στο 17 με τον Γιορέντε, μετά από ασίστ του Χούλιαν Άλβαρες που έφτασε και πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι που μας πέρασε. Στο 40 ο Σομποσλάι έκανε το 1-1 και στο 50 ο Μακάλιστερ, μετά από ασίστ του Αλεξάντερ Ίσακ, έκανε το 2-1. Πάμε στο τέταρτο παιχνίδι, σε ένα ακόμα πολύ ωραίο μάτς, με ήρωα κατά κάποιο τρόπο τον Χρήστο Τζόλι. Νάπολι Άρσεναλ 0-1. Το γκολ προήλθε στο 75 μετά από ασίστ του Τζόλι, που είχε μπει στο 66 ως αλλαγή. Ο Τζόλις έδωσε την ασίστ στον Έντεγκαρντ, ο οποίος έδωσε το παιχνίδι στους Λονδρέζους, στους φιναλίστ του περσινού Champions League. Πάμε να δούμε και τι έκανε η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία συνέτριψε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο Parc des Princes. 6-1 το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ντεμπελέ το 1-0 στο 17 για την Παρί. Ο Ντεμπελέ ξανασκοράρει στο 23 για το 2-0. Τη σκυτάλη εκεί παίρνει ο Φεράν Τόρες, ο οποίος πετυχαίνει 3 γκολ στο 31, στο 47 και στο 57. Δύο ασίστ, το πρώτο και το τρίτο γκολ του Φεράν Τόρες είναι από ασίστ του Ντεμπελέ. Ο Ακλιούς δίνει την ασίστ στο 4-0 στον Φεράν. Ο Σουλεϊμάν Καμαρά σκοράρει για την Σλόβαν στο 58, ένα λεπτό μετά το 5-0. Σκοράρει η Σλόβαν για το 5-1 και το 6-1 το διαμορφώνει στο 87 ο Φαμπιάν Ρουίθ. Πάμε και στο Sporting Γαλατασαράι. 3-1 η Sporting, με ανατροπή μάλιστα, γιατί οι Τούρκοι με αυτό γκολ του Γκονζάλο Ιγνάσιο προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό. Ο Κάταμο στο 27 έκανε το 1-1. Ο Λουίς Σουάρεθ με πέναλτι στο 57 το 2-1. Και ο Ροντρίγκο Ζαλαζάρ κάνει το 3-1 στο 63. Μπήκε ο Ιωαννίδης στο 74 στη θέση του Λουίς Σουάρεθ. Να το πούμε και αυτό. Ενώ επίσης να αναφέρουμε ότι
αγωνίστηκε για 84 λεπτά στο παιχνίδι και ο Γιώργος Βαγιανίδης. Αυτά ήταν τα χθεσινά παιχνίδια του Champions League. Πάμε και στα σημερινά. Για πάμε απόψε να δούμε τι έχουμε. Η αλήθεια είναι πως τα παιχνίδια είναι και λίγο είναι κάποια, να το πούμε, αμφίροπα και κάποια με ξεκάθαρα φαβορί. Ξεκινάμε με τη Φενέρμπαχτσέ, η οποία αντιμετωπίζει τη Ρώμα στις 8 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη και στο Τσομπάνι Stadium, όπως αναφέρεται, όπως ονομάζεται πλέον το γήπεδο της Φενέρ. Οι περισσότεροι, εντάξει, το γνωρίζουμε ως Σουκρού Σαράτσογλου. Πάμε τώρα να δούμε στις 8 παρατέταρτο, όπως είπαμε, το παιχνίδι της Φενέρ. Την ίδια ώρα η Αϊντχόβεν θα υποδεχτεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Ολλανδία και στο Φίλιπς Στάντιον. Στις 10 τώρα, 4 αναμετρήσεις. Η πρώτη από τις 4 είναι με ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται την Λειψία. Είναι η πρώτη, είναι η παρθενική εμφάνιση της Κόμο στο Champions League, σε ομίλους Παύλα League Face του Champions League. Με τον Τάσο Δουβίκα να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα,

και με τη λειψία να έχει να βρίσκεται στην, να έχει τον Ενκουνκού πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γάλλος επέστρεψε στην λειψία μετά από αρκετά χρόνια. Πάμε τώρα στην Manchester United, η οποία υποδέχεται τη Σαμπάμπακου. Ξεκάθαρο φαβορί στο Old Trafford η United, η οποία θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ισοπαλία προτεσσάρων ημερών απέναντι στην Everton, 2-2 το παιχνίδι στην Premier League. Η Σαμπάμπακου έρχεται από το 5-0 επί της Ζήρα για το πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. Πάμε να πεταχτούμε μια και μέχρι το Μόναχο και την Γερμανία, καθώς η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ, μια ομάδα η οποία σίγουρα δεν, μόνο για αποτίμηση δεν είναι. Η Μπάγερν, η οποία θέλει να επιστρέψει και αυτή στις νίκες, γιατί προέρχεται από την λευκή ισοπαλία στην Βέλτινς Αρίνα με την Σάλκε. Η Μπόντο Γκλιμτ έχει 5 συνεχόμενες νίκες, 2-1 εκτός έδρας τη Φρέντρικσταντ, τελευταίο παιχνίδι στις 4 Σεπτέμβρη.

Και το πρόγραμμα κλείνει στην Πράγα και την Fortuna Arena, με την Σλάβια Πράγας να υποδέχεται τη Λανς. Στο μεταξύ έχουμε και επίσημα εποχή η Μανώλα Αλγουαθήλ στον Ολυμπιακό, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από πολύ λίγο από τους Πειραιώτες,

Τα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ τα έχουμε πει και πιο πριν. Βάσκος ξανά λοιπόν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Τη σκυδάλη από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παίρνει λοιπόν ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ και επίσημα ο 55χρονος προπονητής, 10 χρόνια μικρότερος από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα ηγηθεί των Ερυθρολεύκων. Λοιπόν, έχουμε και την είδηση για τη δικαίωση του Παναθηναϊκού στην Έφεση. Έπεσε στη μία αγωνιστική η ποινή του Σίριλ Ντέζερς.

Ο Νιγηριανός φορ, λοιπόν, ο Σιριλ Ντέζερ, θα απουσιάσει από το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Και αυτό είναι όλο σχετικά με την ποινή του. Γιατί είχε δεχτεί είχε ποινή τριών αγωνιστικών για την αντιαθλητική του συμπεριφορά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μια χαζή κίνηση που έκανε. Δεν υπήρχε λόγος να την κάνει με το σκορ στο 3-0. Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός μία αγωνιστική πλέον η ποινή του Σιριλ Ντέζερ. Το απόψινο παιχνίδι θα εκτίσει.

Στο μεταξύ, ο Άρης ολοκληρώνει και αυτός μια μεταγραφή. Συμφώνησε με την Rangers για τον Τζον Σούταρ, 29 ετών, στόπερ, ο οποίος θα είναι για τα επόμενα 3 χρόνια ποδοσφαιριστής των Κιτρίνων.

Στο μεταξύ θα πάμε και λίγο προς Κατάρ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ρασβάν Λουτσέσκου έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα του Κατάρ. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του. 4 νίκες σε ισάριθμους αγώνες, με 15 γκολ που έχει πετύχει και μόλις 5 που έχει δεχτεί. Και με αυτό θα κλείσουμε για την σημερινή μας εκπομπή. Φυσικά μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Οπότε μένετε συντονισμένοι. Ήμασταν μαζί από τις 12, η ώρα τώρα είναι 1 παρά 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι, όπως είπαμε, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε πάντα. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Χρειάζεσαι καραζόπορτ. Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
4: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
0: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: NYC.gr 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Μία και μία, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Μαγκωμένη είμαι λίγο σήμερα. Όταν σηκώνεις το πρωί και διαβάζεις για την απώλεια του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ψάχνεις να συνδυάσεις, ψάχνεις να σκεφτείς, ψάχνεις να εξηγήσεις. Λοιπόν, θα εξηγηθούν όλα στη συνέχεια. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρέα ως τις 2 όπως κάθε μέρα. Μαζί μας, όπως πάντα, η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Το Viber του σταθμού. Εξακολουθείτε και στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε. Βλέπω πολλές αναφορές ήδη για την ανακοίνωση του νέου προπονητή. Πολλές παρατηρήσεις ήδη για την ανάληψη του Αλγουαθίλ στη θέση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Λοιπόν, στέλνετε ό,τι θέλετε. Ενώ μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδρία Ναπούλιου. Λοιπόν, ξεκινάμε όπως πάντα από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

είπε ο Ολυμπιακός, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Μανόλα Αλγκουαθίλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαν. Το απόγευμα ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση και το Σάββατο αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του στον πάγκο των Ερυθρολεύκων κόντρα στον Όφη. Σε διαπραγματεύσεις με τον Μάουρο Ικάρδη, που έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράη, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τον

0: Διεστρέφει την προσοχή της η Ένωση. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα την προσωπία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μόλις με ενημέρωσε ο Θέμης Παλιούρας ότι η ποινή του Σίριλ Ντέζες, περιμέναμε από ώρα σε ώρα να ανακοινωθεί, μειώθηκε στις δύο αγωνιστικές, οπότε θα έχει
1: μία
0: αγωνιστική. Σήμερα δεν θα παίξει και τέλος. Ναι. Λοιπόν, λέγαμε για την μείωση σε μία αγωνιστική. Μόνο σήμερα λοιπόν δεν θα παίξει ο Νίστρουπ. Μόνο σήμερα δεν θα παίξει ο Ντέζερ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν, λέγοντας ότι στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα την προσωπία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται για δύο ακόμη προσθήκες πριν κλείσει η αγορά, έχοντας τον Μιχάηλο Ιβάνοβιτς στην λίστα για την επίθεση και ανοιχτή υπόθεση για νέο στόπερ. Ξανά στο προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς, όπως είπαμε, με την απόκτησή του όμως να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ. Τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη ολοκληρώνει η Όφη με τον Εγλίνα Εκστρέμ να ταξιδεύει εντός της ημέρας για την Κρήτη ώστε να υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί τον Άριστο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος σε σέντρα στις 6 παρατέταρτο τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Ντέρεκ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός forward υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας και είναι αμφίβολος για το Super Cup της Super Cup Ελλάδας. Συνεχίζει τη δράση στη League Face του Champions League. Η κόμμα του Δάσου του Βίκα υποδέχεται στις 10 τη Λειψία την παρθενική εμφάνιση της Ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και στις 10 Manchester United, Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου, Μπότο Κλιμ και Σλάβια Πράγας Λαντς.
2: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Φίλες και φίλοι, ήταν ένα τέλος εποχής, τέλος κεφαλαίου με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποτελεί από χθες το βράδυ παρελθόν για τον Ολυμπιακό και να αναλαμβάνει και επίσημο ο Αλγουαθίλ. Μιλάμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Μου λέει κάτι όμως ότι εσύ δεν έπεσες από τα σύννεφα.
3: Δεν σε άκουσα, εσύ έπεσε από τα σύννεφα.
0: Εγώ έπεσα από τα σύννεφα, αλλά εσύ, όπως έχω καταλάβει, δεν έχεις πέσει από τα σύννεφα.
3: Όχι, όχι, γιατί από προχθές το έλεγα. Απλά η εκτίμησή μου ήταν ότι από τη στιγμή που απομακρύνθηκε ο Κοβάσεβιτς, ήταν θέμα χρόνου, το πότε θα τελειώσει και ο Μεντιλίμπαρ. Το έλεγα εδώ και 2-3 μέρες. Και έτσι ήταν τελικά, έτσι αποδείχθηκε. Τον Ολυμπιακό είχαν πάρει τις αποφάσεις, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές.
0: Συγγνώμη, Κώστα, έχω μία-δυο απορίες, αν μπορείς να μου τις λύσεις. Όταν μετά την αποκλεισμό από το Champions League έγινε συνάντηση των δύο ανδρών, του κυρίου Μαρινάκη και του Μεντιλίμπαρ, δεν είχε βγει μετά μία ανακοίνωση, συνεχίζουμε, θα πάρουμε το Europa League, προχωράμε,
3: ναι,
0: για αυτό
3: και τα λοιπά. Αυτό βγήκε, προφανώς αυτό βγήκε, αλλά στη συνέχεια διαπιστώθηκε, ας πούμε, ότι κάποια πράγματα υπόθηκαν και κάποια πράγματα δεν έγιναν. Είναι προφανές.
0: Σε αυτές τις τρεις εβδομάδες δηλαδή.
3: Μέσα σε τρεις εβδομάδες. Δηλαδή αυτό που παρουσίασε στο Βόλο Ολυμπιακός το περασμένο Σάββατο, τι ήταν, ας πούμε.
0: Μάλιστα, το 1-1.
3: Εντάξει. Δηλαδή υπάρχουν κάποια δείγματα τα οποία έδειχναν, ας πούμε, τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά για μένα, να σου πω, η Ζέτα μου, έχω γράψει και ένα σχετικό άρθρο σήμερα στο site.

0: Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει την επομένη το πρωί από την επιστροφή από τον Αημέγγινο όταν γυρίζαμε. Το γεγονός ότι ακύρωσε την πρωινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη και φύγαμε 2 ώρες νωρίτερα, ξαφνικά πάμε στο αεροδρόμιο, φεύγουμε και με τον Μαντιλίμπαρ έτσι όπως τον είδα, κάποια στιγμή ήρθε και με χαιρέτησε έτσι, είπαμε 2 κουβέντες, κατάλαβα το ύφος του, από το μορφασμό του αν θέλεις, ότι κάπου εδώ έχουμε τελειώσει. Αυτό φάνηκε. Τώρα, πριν από λίγο ο Ολυμπιακός και επίσημα ανακοίνωσε τον Αλγουαθίλ, έτσι, έχει περάσει από τη Σοσιεδάδ 8 χρόνια. Είναι, το πιο ωραίο σε αυτή την ιστορία είναι κάτι που δεν είναι γνωστό, ότι ο Ιμανόλο είναι κολλητός με το Μεντιλίμπαρ, είναι πολύ φιλή.
1: Τι λες, πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Και κολλητός και πολύ φίλος με τον Κοβάσεβιτς. Με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στη Σοσιεδάδ. Όταν ο Κοβάσεβιτς έλαμψε με την παρουσία του στη Σοσιεδάδ πριν αρκετά χρόνια, πριν έρθει στον Ολυμπιακό, ήταν συμπαίκτες. Έπαιζε αριστερό μπάκο ο Αλγουαθίλ. Και έχουν πολύ καλές σχέσεις.
1: Ναι, αλλά τώρα δηλαδή, πλέον ήρθε από τα
0: ήρθε,
1: ναι.
0: Πήγε στο Ρέντι, θα πάει σε λίγο στο Ρέντι και θα λείπουν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ στενές σχέσεις μαζί τους. Αλλά έτσι γράφονται οι ποδοσφαιρικές ιστορίες. Με τα καλά τους και με τα κακά τους.
1: Βέβαια ανακοίνωση πολύ έτσι συγκινητική του Ολυμπιακού, τον αναφέρει
0: ναι,
1: μάλιστα
0: και είναι για το Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι έχει μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν μίλησε μόνο με τον Κορδόν που του ανακοίνωσε το τέλος, έχει μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Νομίζω ότι θα χωρίσουν φιλικά, θα πάρει την αποζημίωση που πρέπει να πάρει και από εκεί και πέρα είναι χαρακτηριστικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα το πρωί είχαν προπόνηση, είχε προγραμματιστεί, είχε δώσει ρεπό με τη Λίμπαρ και τελικά οι παίκτες πήραν εντολή το απόγευμα να είναι όλοι στο Ρέντι να γνωριστούν με τον νέο προπονητή και να ξεκινήσει προετοιμασία τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, για το μεθαυριανό παιχνίδι με τον Όφη στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με μία προπόνηση μόνο την αυριανή. Ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού προφανώς μαζί με κάποιους ανθρώπους από τον Ολυμπιακό θα παρουσιάσουν την ομάδα. Σίγουρα θα είναι μια περίεργη βραδιά αν θέλει στο Καραϊσκάκη το Σαββατόβραδο γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε δεν ξεχνάμε ότι αυτά τα 2,5 χρόνια είχε μεγάλη προσφορά στον Ολυμπιακό με την κατάκτηση του Conference, με την κατάκτηση του Double, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα που δεν μπορούσε να βγάλει από το μυαλό του αποδείχθηκαν ότι ήταν μοιραία για να φτάσουμε στο διαζύγιο.
1: Και όπως έγραψε και η ΠΑΕ, ο κύκλος κάποια στιγμή κλείνει.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων, εγώ πάντως στενοχωρήθηκα έτσι ανθρωπίνως και από τις κεραίες μου που είχαν
0: διαπιστώσει
1: ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ηθικό, εξαιρετικό, ευγενέστατο, πεισματάρι, με στόχους που προσπαθούσε πάντα να τους ξεπεράσει. Εμένα τι να σου πω, μου έκανε.
0: Και εγώ στενοχωρήθηκα. Καταρχάς πάνω απ' όλα ήταν πολύ σοβαρός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μου θύμισε τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Και η σοβαρότητα σε ένα προπονητή έχει μεγάλη σημασία για μένα. Ναι. Έτσι.
1: Τώρα τον παρακαλούσαν να σηκώσει κύπελλον αυτό, ίσα που χαμογελούσαν. Αναφέρονταν σε αυτόν και ίσα που χαμογελούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Κρυβόταν
0: ποτέ,
1: ο άνθρωπος.
0: Ποτέ δεν σήκωσε τους τόνους. Ναι. Ποτέ ήθελε να μιλάει για τη διαιτησία. Ήταν ένας κύριος με τα όλα του, αφήνει το αποτύπωμά του στον Ολυμπιακό αυτά τα 2,5 χρόνια, αλλά δυστυχώς η ζωή συνεχίζεται και θα πρέπει τώρα πλέον. Και εγώ είχα πολύ καλές σχέσεις. Δηλαδή αυτά τα 2,5 χρόνια και στις 2 προετοιμασίες που κάναμε στην Ολλανδία ήταν πολύ φιλικός, πολύ συνεργάσιμος. Μερικές φορές σε κάποιες ερωτήσεις έτσι στραβομουτσούνιαζε λίγο, αλλά τα έχουν οι προπονητές αυτά. Δεν μπορούν να μας αρέσουν όλα, δεν μπορούν να τους αρέσουν όλα. Λογικό είναι.
1: Αποχαιρέτησε, πρόλαβε.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά πιθανότατα σήμερα θα πάει στο Ρέντι να αποχαιρετήσει. Δεν είναι από τους ανθρώπους που φεύγουν έτσι.
1: Ναι.
0: Στα
1: ναι.
0: κλεφτά. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι σήμερα θα πάει στο Ρέντι, σήμερα ή αύριο, να αποχαιρετήσει τους παίκτες, με τους οποίους τους περισσότερους έχει καλές σχέσεις. Τους περισσότερους, έτσι.
1: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν,
0: αυτά. Η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό είναι Αλγουαθίλ και περιμένουμε να μάθουμε νεότερα για το πώς θα πορευτεί με αυτούς τους παίκτες που έχει και να δούμε τι θα αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη αυτά, έτσι. Ένας προπονητής έρχεται, ακόμα δεν έχει πάει καν στο γήπεδο, μην περιμένουμε ότι θα δούμε μια άλλη ομάδα. Θέλει χρόνο, θέλει στήριξη. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Ναι. Μια κουβέντα για τον Ικάρντι.
0: Για τον Ικάρντι, ο Ικάρντι πριν ένα μήνα απέρριψε, ούτε καν συζήταγε με τον Ολυμπιακό. Και τώρα ξαφνικά έχει βάλει ένα φίλο του Αργεντίνο δημοσιογράφο και κάτι μάνατζερ να κάνουν επαφές. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται μαζί του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Άλλωστε και τα δείγματα του Αργεντινού Ιταλού δεν είναι και τα καλύτερα στα 33 του να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει σεντερφόρ, έχει τον Γιάρεμτσουκ, έχει τον Γκονζάλες, έχει λύσεις. Νομίζω ότι θα είναι μια περίτη μια τέτοια προσθήκη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή δική μου. Έτσι, από εκεί και πέρα άλλοι έχουν τα πρωτεία για να αποφασίσουν.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
0: καλά,
1: Κώστα.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Η Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
1: Την ώρα που εκφωνούσα τις ειδήσεις, ήρθε ο Θέμης Παλιούρας και μου είπε τα ευχάριστα νέα για τον Ντέζερς.
4: Έτσι ακριβώς. Το συζητούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Άλλωστε, ήταν ένα από τα μείζων θέματα του Παναθηναϊκού. Έγινε η εκδίκαση εχθές της έφεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός. Σήμερα είχαμε και το αποτέλεσμά της. Δικαιώνει τον Παναθηναϊκό και μειώνει την ποινή του Σύριλ Ντέζερ στη μία αγωνιστική ουσιαστικά. Εκτείνει σήμερα αυτή την ποινή στο απόψινό παιχνίδι με την Κηφισιά στο ΆΚΑ στις 9 και 4. Να πούμε ότι η αρχική ποινή ήταν 3 αγωνιστικές, έτσι μειώθηκε μετά από αυτή την απόφαση. Τώρα, η γραμμή υπεράσπισης του Τριφυλιού ήταν ότι η ενέργεια του 4 πάνω στο Γιάννη Μιχαηλίδη στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ δεν αποτελούσε βιοπραγία, αλλά στιγμιαία απόθεση στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση. Αυτό ήταν το σημείο που πάτησαν ουσιαστικά πάνω στην έφεση και δικαιώθηκαν για την απόφαση αυτή με τον Σύριλ Ντέσσερ. Ξαναλέω, εκτείνει σήμερα την ποινή του με την Κηφισιά και είναι αμέσως διαθέσιμος για τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο αμέσως επαναλαμβάνω με τον Πανετολικό Ζετ.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο για το απόψινο παιχνίδι.
4: Κοίταξε, είναι Match Day σήμερα, 9 και 4 υπενθυμίζουμε για τους φίλους στο ΆΚΑ. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να έχει συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Μετά την αποθέωση πάει στην υποχρέωση της νίκης με την Κηφισιά, μετά την νίκη με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και μια πιθανή εντεκάδα, αν θέλεις, και στον κόσμο για το απόψινο παιχνίδι. Τώρα, Ζέτα, εγώ νομίζω εδώ πρέπει να πούμε ότι εντεκάδα που αλλάζει, εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει μάλλον, συγγνώμη. Οπότε κάπως έτσι πιστεύω ότι θα πάει ο Νίστρουπ με συνταγή ΠΑΟΚ και Λεβαδιακού που ήταν ουσιαστικά η ίδια εντεκάδα. Οπότε μιλάμε για Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Καλάμπια, αριστερά Κυριακόπουλος, στο κέντρο της άμυνας οι δύο Ολλανδοί Φαντρόγκελεν με Ντεφράι, τον αρχηγό του Τριφυλιού. Θα δω 4-4-2 που παίζει ο Παναθηναϊκός. Θα πω Kings Kangua με Καμαρά το δίπολο στο κέντρο, δεξιά στον υβριδικό κλασικό ρόλο τα Μπόρδα, αριστερά ο Αντίνο, ο άλλος Αργεντίνος, με την κορυφή της επίθεσης να αποτελούν ο Ανδρέας Τετέι και ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι ο Δανός, έχει δουλέψει πράγματα στην προπόνηση, έχει ετοιμοπόλεμους όλους τους ποδοσφαιριστές πλην τέσσερις, οπότε θεωρώ ότι θα δούμε και περισσότερο χρόνο συμμετοχής να παίρνει ο Αργεντίνου Ναΐ, που το περιμένει και ο φιλαθλητικός του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ιμραμ Λούζα, ο οποίος στο διάστημα που αγωνίστηκε ζέτα με τον ΠΑΟΚ έριξε καλά στιγμή.
1: Ήταν καλός, ναι, το πρόσεξα και εγώ.
4: Ναι, ήταν ωραία. Καλός.
1: Είναι εντελώς τυπικό το θέμα, Χρήστο, που αναφέρεται στην έκτακτη γενική συνέλευση που έπεται τώρα κοντά, νομίζω, τέλη Σεπτεμβρίου.
4: 30 Σεπτέμβρη, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά, πρόκειται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει από τον ίδιο τον κύριο Αλαφούζο και κάποια άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Είναι έτσι κάποιες κινήσεις που τις κάνουν στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε σε τέτοια πράγματα. Μπαίνουν χρήματα στα ταμεία του Τριφυλιού. Δεν έχει να κάνει με το cost control ή κάτι τέτοιο. Είναι μια διαδικασία η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει έτσι αλλιώς, δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Ωραία, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά.
3: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος έχει συλλέξει φυσικά όλες τις διεθνείς ειδήσεις. Να μιλήσουμε για όλα και πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για τις αντιδράσεις από τον Ισπανικό τύπο και την φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι έχει ταχυολογήσει αναφορικά με τον τύπο της Ισπανίας για την φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ.
5: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Έχει δώσει μεγάλη έμφαση ο Ισπανικός τύπος. Η Μάρκα αναφέρει συγκεκριμένα. Απολύθηκε ο Μεντιλίβαρ από τον Ολυμπιακό και τώρα πάει στη θέση του ο Ιμανόλ.
1: Και νομίζω, συγγνώμη Μάνο μου, χίλια συγγνώμη, επειδή διάβασα και τον τίτλο, δεν λέει μόνο απολύθηκε, λέει και φεύγει σαν είδωλο, έτσι.
5: Α, ναι, σωστό.
1: Ναι.
5: Σωστό αυτό. Η Μούντο Δεπορτίβο λέει Ολυμπιακός απέλησε τον Μεντιλίβαρ. Η Σπορ της Βαρκελόνης λέει απολύεται από τον Ολυμπιακό Μεντιλίβαρ, θα τον αντικαταστήσει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Η Άστη, ο Ολυμπιακός απέλησε τον Μεντιλίβαρ και προσέλαβε τον Αλγουαθίλ. Τώρα,
1: είδα και την ΑΣ, συγγνώμη, αυτό θα πω.
5: Υπάρχουν θετικά και αρνητικά σημεία το θέμα της πρόσληψης του Αλγουαθίλ. Θα ξεκινήσουμε, επειδή μίλησα με συναδέλφους και ζήτησα τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του, θα ξεκινήσω από τα αρνητικά πρώτα και μετά θα πάω στα θετικά. Τα αρνητικά λοιπόν είναι ότι έχει αιμονή στο πλάνο Α, ορισμένες φορές κατηγορείται για ταξική ακαψία. Όταν ο αντίπαλος καταφέρει να εξωτερώσει την επίθεση ή το πρέσικ της ομάδας του, δυσκολεύεται να αλλάξει δραστικά το σχηματισμό ή τη φιλοσοφία του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά διαχείριση κόπωσης και rotation λόγω των υψηλών απαιτήσεων του στυλ παιχνιδιού του, δηλαδή πολύ τρέξιμο και ένταση, οι ομάδες του συχνά παρουσιάζουν κοιλιά στην απόδοσή τους. Η έλλειψη εμπειρίας μετά, εκτός από τη Σαν Σεμπαστιάν, όλη η προπονητική του καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο έχει κτιστεί σε ένα ασφαλές και οικείο για αυτό το περιβάλλον που είναι η Real Sociedad. Οπότε τίθεται το ερώτημα αν θα μπορεί να διαχειριστεί μια ομάδα ευρωπαϊκού συλλόγου. Και επίσης η αποτελεσματικότητα στην περιοχή, αν και οι ομάδες του ελέγχουν το παιχνίδι και κυκλοφορούν ωραία την μπάλα, κάποιες φορές υστερούν στην τελική προσπάθεια. Πάμε και στα θετικά. Ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Είναι κορυφαίος στο να αναδεικνύει ταλέντα από τις ακαδημίες. Έχοντας δουλέψει στα τμήματα υποδομής, ξέρει πώς να ενσωματώνει ομαλά νεαρούς ποδοσφαιριστές στην πρώτη ομάδα, εκτοξεύοντας την αξία τους. Επίσης, ελκυστικό και σύγχρονο στυλ παιχνιδιού, οι ομάδες του παίζουν ποδόσφαιρο πρωτοβουλία. Στα βασικά του χαρακτηριστικά είναι το έντονο pressing σε υψηλά στον αντίπαλο, η γρήγορη κυκλοφορία, η κατοχή της μπάλας και η επιθετική φιλοσοφία με έμφαση στη δημιουργία από τον άξονα. Έχει επίσης πειθαρχία. Καταφέρει να διατηρεί εξαιρετικά αμυντική ισορροπία. Πρέπει να πούμε ότι έχει σιδηρά πειθαρχία και μάλιστα σε καθημερινή βάση οι ποδοσφαιριστές περνάνε από τη ζυγαριά. Αν υπάρχει και 200 γραμμάρια κάποιος υπέρβαρος, τότε στο προσεχές παιχνίδι πάει στην εξέδρα. Επίσης έχει μηδενική ανοχή. Προσωπικότητα και δέσμο με το σύλλογο, διαθέτει τεράστιο πάθος το οποίο μεταδίδει στους ποδοσφαιριστές και την κερκίδα. Η πίστη και αφοσίωσή τους στο σχέδιο. Δημιουργούν ένα πολύ υγιές κλίμα στα αποδυτήρια, mm-hmm. δίχως εσωτερικές σύλληδες και mm-hmm. σταθερότητα και επιτυχίες. Οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του Κόπα Αντελερέ και σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές εξόδους, συμπεριλαμβανούν βεβαίως και του Champions League. Uh-huh.
1: Να δούμε πώς θα κουμπώσουν όλα αυτά στον Ολυμπιακό, βέβαια. Έτσι, ναι, τα θέματα της πειθαρχίας και των αιμονών. Ωραία.
5: Τώρα, mm-hmm. πάμε στον Γκαρέτσα. Ο Γκαρέτσας πήρε σήμερα εισιτήριο από το νοσοκομείο. Τελικά φαίνεται ότι είναι αφυδάτωση. Αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι την ημέρα του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ, λίγες ώρες νωρίτερα, για το Youth League, ένας άλλος νεαρός συμπαίκτης στην ΚΑΠΑ 19, ο Ζαν Λου, υπέστη και αυτός αφυδάτωση και έπεσε, κατέρευσε όπως και ο Καρέτσας. Έτσι λοιπόν είναι αναγκασμένη τώρα η διοίκηση να κάνει και σε αυτόν εξονικιστικούς ελέγχους και εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς προέκυψε το θέμα αυτό.
1: Σωστό, βέβαια. Τώρα αφυδάτωση είναι δυνατόν σε αυτές τις ογμάδες, τις κορυφές, να μην το έχουν ελέγξει αυτά όλα.
5: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι χτες το παιχνίδι της Sporting που νίκησε 3-1 τη Γαλατασαράι, ο Φώτης Ιωαννίδης μπήκε στο 67 στη θέση του Λουίς Σουάρες, ενώ ο Γιώργος Βαγιανίδης έπαιξε και στα 90 λεπτά. Mm-hmm. Παράλληλα, στο MLS έχουμε νέο ρεκόρ μεταγραφών. Mm-hmm. Δαπανήθηκαν 370 εκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνει κανένας ότι το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ ανεβαίνει πυρετοδός.
1: Ο Τζόλης πώς τα πήγε στο...
5: Ο Τζόλης τα πήγε πάρα πολύ καλά. Με ήταν αυτός που μπήκε ως αλλαγή στη θέση του Έζε και με δική του ασίστ ο αρχηγός του Έντεγκαρντ έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Mm. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ο Τάρε, ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Λάτσιο και μετά της Μίλαν, κατηγορείται στην πατρία του την Αλβανία για διαφθορά, καθώς είχαν υπογραφεί δημόσιες συμβάσεις mm-hmm. από την πρώην αντιπρόεδρο της χώρας, την Μπελίντα Μπελούκου, mm-hmm. Του είχε μεταβιβάσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, δύο βίλες προκειμένου να μην εμφανιστούν αυτές στο δικό της περιουσιολόγιο. Επίσης γκολ πέτυχε και ο Παυλίδης, αλλά και το πρωτάθλημα της Πορτογαλίας στην τρίτη αγωνιστική που ήταν ξαναβολής παιχνίδι mm-hmm. εκτός έδρας με τη Μορεϊρένσε mm-hmm. άνοιξε το σκορ μόλις το δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μέση είναι και αυτός ιδιοκτήτης νέας ομάδας, απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της Ελντένσε, ομάδα της Β' κατηγορίας Ισπανίας.
1: Mm-hmm. Εκτός δεν έχει και με την Ίντερ Μαϊάμι
5: εκεί έχει μετοχές, ναι, μετοχές. Αλλά πήρε ακριβώς, εδώ την πήρε όλη την ομάδα, το 90% δηλαδή. Mm-hmm. Επίσης, ένας παλιός διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής και της Ντόρτμουντ, το Άι και Ήμπελ, 65 ετών, mm-hmm. ομολόγησε ότι έχει εθιστεί στην κοκαίνη και έτσι επειδή κατηγορείται για κάποιες απάτες και πήρε κάποια χρήματα, λέει δεν ήθελα, ντρέπομαι γι' αυτό μέσα του δικηγόρου του, αλλά δεν ήθελα να το κρύψω. Έτσι λοιπόν τη λύτωσε και δεν θα πάει φυλακή, γιατί η αρχική ποινή ήταν 2 χρόνια φυλάκιση και 2 μήνες. Τελικά μόνο με επίπληξη τη γλιτώνει. Και τώρα η Τραμπζόσπορ καταβάλει προσπάθειες για να πάρει προπονητή τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος πριν 3 μήνες περίπου σταμάτησε την ενεργό δράση στην προπονητική. Θα δούμε αν τελικά τον πείσει και τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
5: Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε 15 του μηνός στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη θα γίνει το φεστιβάλ ποδοσφαίρου. Καταρχήν θα συμμετάσχουν 60 κορία και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης και μετά θα έχουμε ένα μικρό ποδοσφαιρικό φεστιβάλ. Θα συμμετάσχουν ο Καρεμπέ, ο Ασάνοβιτς, ο Ζαγοράκης, ο Μπίρχοφ, η Δήμητρα Παντελιάδου, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ο Μπαχινάς, η Ναντίν Κέσλερ, ο Μπίρχοφ. Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
5: Ενδεχομένως να κλωτήσουν λίγο την μπάλα ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάγκης Γκαγκάτσης και ο ομολογός της UEFA ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, καθότι συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
1: Μάλιστα. Ναι, το δούμε και αυτό. Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
5: Καλησπέρα.
1: Και 29 break για τις διαφημίσεις μας. Μαζί πάντα στην παρέα μας στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μην ξεχνάτε, παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, διαφημισούλες και πάμε σε λίγο ξανά μαζί.
6: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
9: Goal!
2: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 1 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε για το δεύτερο μέρος με την Interveten φυσικά μαζί μας. Και για να ακούσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Μαντσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα. Είναι και αυτό που λέμε no news, good news. Οπότε να αναφερθούμε λίγο σε ποια θέση κατέλαβε τώρα η ΑΕΚ αφού ολοκληρώθηκαν και τα χθεσινά παιχνίδια.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν νέα όσον αφορά το θέμα του αγώνα που έρχεται.
0: Ναι,
1: την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Και ότι ο Μάρκο Νίκολιτς προτίθεται να κάνει κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δηλαδή είναι έτσι, τα νέα. Σήμερα επιστρέφουν στις προπονήσεις κυτρινόμαυροι, διότι χθες είχαν ρεπό.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκούραση, γιατί τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένεται να κάνει 3-4 αλλαγές. Θα δούμε σε ποιες θέσεις θα είναι αυτές οι αλλαγές. Σίγουρα ο Μπρινιόλι έτσι κι αλλιώς θα έχει τα γάντια του βασικού μέχρι mm-hmm. το παιχνίδι με το Βόλο, δηλαδή και την επόμενη εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγωνιστεί κόντρα σε Αστέρα Τρίπολης, σε Πανσεραϊκό στο Κύπελο. Mm-hmm. Εκτός κι αν προτιμηθεί ο Μπαλαμώτης, θα το δούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και την επόμενη εβδομάδα, δούμε τώρα αν το παιχνίδι στο Βόλο γίνει Σάββατο ή Κυριακή, γιατί ακόμα δεν έχει οριστεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι πάλι ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, ελαίο της απουσίας του 300, που είπαμε mm-hmm. ότι από χθες έχει υποστεί ράγισμα mm-hmm. στον δεξιό του καρπό.
0: Mm-hmm.
1: Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Λικογιάννης, Ζουμπκόφ, Ζήνη συγκεντρώνουν πιθανότητες και μάλιστα αρκετές να πάρουν φανέλα βασικών.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα ποιος ή ποιοι από αυτούς θα το δούμε.
0: Mm. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά του Αστέρα Τρίπολης
0: mm.
1: Για το πόσα εισιτήρια θα προμηθευτεί η ΑΕΚ. Σίγουρα όπως πήγαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη, έτσι θα πάνε και οι φίλοι της ΑΕΚ, θα mm-hmm. τους διατεθεί το πέταλο. Τώρα mm-hmm. αν θα βγουν και άλλα εισιτήρια θα το δούμε, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 1000 εισιτήρια, μιας mm-hmm. και η μία από τις δύο κεντρικές κερκίδες είναι κλειστή λόγω εργασιών, γιατί πρέπει να μπει το στέγαστρο, εκεί που είναι τα δημοσιογραφικά θεωρία,
0: mm-hmm.
1: Θα πρέπει να τοποθετηθεί στέγαστρο, γίνονται κάποιες εργασίες, άρα λοιπόν αυτή η θύρα θα παραμείνει κλειστή, θύρα 1.
0: Για να κλείσω, υπάρχει κάποια αντίδραση σχετικά με τη φυγή του με τη Λίμπαρ?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Μόνο μεταξύ των οπαδών της ΑΕΚ στα social media που κάνουν καζούρα ότι ο Μάρκο Νίκολιτς τρώει τον έναν προπονητή μετά τον άλλον. Δηλαδή Λουτσέσκου, Μπενίτεθ, τώρα με τη Λίμπαρ. Έχουν αντιστραφεί ρόλοι. Στο παρελθόν, θυμίζω, ήταν προπονητές που έφευγαν από την ΑΕΚ. Τώρα η ΑΕΚ έχει μια σταθερότητα, μια συσπήρωση.
0: Mm-hmm.
1: Δύσκολα χαλάει αυτή η συσπήρωση και το οικογενειακό κλίμα
0: mm-hmm.
1: με την έλευση και του Μάριου Λιόπουλου στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν απολαμβάνουν έτσι μια υγεία στον οργανισμό, στον κεντρινό μαύρο οργανισμό. Όχι, σχόλιο επίσημο δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Έλα στα πηγαδάκια εκεί, τα πέριξ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Έγινε, Μάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ καλή ευχαριστώ. Μεσημέρι. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Πάμε βόρεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να μιλήσουμε περισσότερα, να αναφερθούμε στο ρεπορτάζ με τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν είναι το σημαντικότερο. Πάντως, αυτό που βγαίνει είναι ότι σήμερα δεν ξέρω αν έχουν φτάσει ήδη οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ή την προσωπία του ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα γραφεία της ΕΠΟ. Για το θέμα ακριβώς της διαιτησίας και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα έχει την επαφή με την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για την φάση του NDIG. Εκεί πέρα, όπου έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι της ΚΕΒ δικαιώνουν τον ΠΑΟΚ για την θέση που υποστηρίζει πως η φάση του NDIG είναι πέναλτι και κακώς το ΒΑΡ δεν κινήθηκε για να δώσει την συγκεκριμένη παράβαση. Mm-hmm. Μένει να δούμε και το τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Για να καταλάβω, σε τι θα ωφεληθεί ο ΠΑΟΚ για να ακούσει και τη συνομιλία?
1: Ουσιαστικά νομίζω ότι θέλουν να δουν το τι ακριβώς συνέβη. Στην πράξη δεν θα ωφεληθεί σε κάτι. Απλά νομίζω ότι θέλουν να δουν το τι ακριβώς υπόθηκε για να δουν αν υπάρχουν σε παρόμοιες φάσεις λάθη για να μπορέσουν να κάνουν και τα σχετικά τους αιτήματα εν ώψη της συνέχειας. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι επικοινωνιακά χτίζει σε αυτό το κομμάτι εν ώψη και του ντέρμπι που έρχεται με τον Άρη.
0: Τα εισιτήρια αυτά. Α, καταρχάς, τι ώρα είναι η συνάντηση?
1: Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει η ώρα, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι χρονικά τώρα, ξέρουμε ότι σήμερα θα γίνει. Πάμε τώρα, μια και αναφέρθηκες στο παιχνίδι με τον Άρη. Με τα εισιτήρια, τι γίνεται σήμερα?
1: Τα εισιτήρια στη διάθεση του κόσμου. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Τούμπας απέναντι στον Άρη. Μην ξεχνάμε ότι ένα ΠΑΟΚ Άρης έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την Θεσσαλονίκη και πόσο μάλλον τη δεδομένη χρονική στιγμή όπου και οι δύο ομάδες προέρχονται από δύο αρνητικά αποτελέσματα. Μία νίκη θα φέρει βοήθεια όσον αφορά το βαθμολογικό κομμάτι και το ψυχολογικό και το boost που θα πάρουν, γιατί η νίκη σε ένα ντέρμπι πάντα μετράει και δίνει μεγαλύτερη όθηση και κυρίως τον ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσει για να ξεφύγει λίγο από αυτό το κακό κλίμα το οποίο επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες.
0: Εν τω μεταξύ έκαναν και τις πρώτες προπονήσεις και ο Κώστα και ο Γιάκητς, έτσι?
1: Ναι, έκανε τις πρώτες. Ο Ντιέγκο Κώστα έχει κάνει εδώ και αρκετές μέρες προπόνηση με την ομάδα. Έχει ταχθεί στο γκρουπ. Mm-hmm. Ο Γιάκητς έκανε την πρώτη του προπόνηση, όπου νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε και στην αποστολή για τον αγώνα με τον Άρη. Γιατί ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή χρειάζεται λύσεις. Mm-hmm. Χρειάζεται λύσεις τόσο στην μεσαία γραμμή, όσο και γενικότερα. Και κυρίως νομίζω ότι από τη στιγμή που μπορεί να παίξει και στο δεξί άκρο της άμυνας, mm-hmm. νομίζω ότι χάνει αποστολή αν και εφόσον χρειαστεί και αν γίνει κάτι με τον Κένιο που δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, επανήλθε και διάβασε και χάρηκα για τον Τσάλοφ ότι είναι καλύτερα, δεν κρατάει πατερίτσες πλέον.
1: Ναι, ο Τσάλοφ ο οποίος εδώ και για το καιρό κάνει έναν αγώνα για να επιστρέψει την κανονική στους κανονικούς ρυθμούς να επιστρέψει στις προπονήσεις. Ο Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη, επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να μπει στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και να σιγά σιγά να ξεκινήσει να μπαίνει στις προπονήσεις με τον δικέφαλο. Είναι ένας αγώνας ο οποίος συνεχίζεται για τον Ρώσο Φορ, mm-hmm. ο οποίος μετράει αντίστροφα για την επάνωδό του στην αγωνιστική δράση. Mm-hmm.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λοιπόν, μαζί μου είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου. Να ξεκινήσουμε την διαδρομή μας στα μπασκετικά. Να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό, αν θέλεις, ο οποίος ήταν ένας αγαπητός καλλιτέχνης για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι και η ΚΑΕ δημοσίευσε ένα δικό της μήνυμα για τον τραγουδιστή.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πράγματι, ο Ολυμπιακός χθες αποχαιρέτησε και με τον τρόπο του τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ήταν και φίλαθλος των Πειραιωτών. Μάλιστα είχε ανεβάσει ένα στιγμιότυπο από ένα βίντεο κλιπ του, ένα teaser εντός αγωγικών, ένα κομμάτι πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι του. Την ημέρα του τελικού της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ναι, το είδα.
1: Και
0: ναι,
1: μάλιστα έδωσε και το σύνθημα ότι κερδίστε, κάντε αυτό που πρέπει κλπ. Το είπε με έναν λίγο πιο άσεμνο τρόπο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε.
0: Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΚΑΕ είναι: έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένα δικός μας άνθρωπος. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έκρυψε ποτέ τα ερυθρόλευκα αισθήματά του και έχει μοιραστεί μαζί μας τη χαρά της κατάκτησης της ευρωπαϊκής κορυφής. Καλό ταξίδι, δεν θα σε ξεχάσουμε.
1: Μάλιστα, ακριβώς. Να αναφέρουμε επίσης κάτι για τον Ολυμπιακό, μιας και ξεκινήσαμε με Ολυμπιακό. Κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με την Σαν Λαρίνα. Ξέρουμε, είναι επίσημο πλέον ότι θα είναι Σαν Λαρίνα Ολυμπιακός. Λοιπόν, η συμφωνία είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ η αξία της. Ο Ολυμπιακός υπολογίζει να επιστρέψει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αρχές Φλεβάρι.
0: Μισό λεπτό. Είναι 1 εκατομμύριο το οποίο θα δώσει στην ΚΑΕΑΕ.
1: Ναι.
0: Συνολικά.
1: Πέρα από κάποιες βελτιωτικές κινήσεις που θα γίνουν, οι οποίες θα καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο από την ίδια την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, μιλάμε τώρα για ενίκιο 30.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι EuroLeague και 15 με 20.000 ευρώ για κάθε παιχνίδι της Greek GBL. Basket League, ναι, της GBL. Και μιας και μιλήσαμε για GBL, έχουμε και άλλα πράγματα που συνέβησαν πριν από λίγο.
0: Πριν συνεχίσουμε με την GBL, μια και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, λοιπόν, το έχουμε πει με όλους τους τόνους, είναι μέλος πλέον της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Το περιμέναμε την ανακοίνωση. Έγινε χθες η ανακοίνωση το απόγευμα προς βράδυ εκεί.
0: Και έκανε και ένα αποχαιρετιστήριο στον Ολυμπιακό, ευγνώμων για ό,τι έζησα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Έζησε μεγάλες στιγμές ο Γιάννης Λαρετζάκης. Μάλιστα, είχαμε και ανάρτηση από το Basketball Champions League για τον Λαρετζάκη.
0: Μπράβο.
1: Με την χαρακτηριστική ατάκα «Η κόμπρα επέστρεψε».
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα, εντάξει, υπάρχει και βίντεο με τον Γιάννη Λαρετζάκη που πιάνει στα χέρια του την κούπα του Basketball Champions League το 2018, που είχε κατακτήσει τότε και μάλιστα ως πρωταγωνιστής της ΑΕΚ, με τη φράση ότι πάμε να το ξανακάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Η ΑΕΚ βέβαια έχει και προβλήματα τώρα με τον Derek Williams, ο οποίος έχει υποστεί έχει ένα πρόβλημα, κάκος στην έξω γαστέρα του δικεφάλου γαστροκνημίου. Ναι. Έκανε και σαρδάμ.
0: Παιδιά, πρόβλημα στη γάμα,
1: ναι,
0: δηλαδή. Πρόβλημα στη γάμα.
1: Είναι αμφίβολος για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε. Λοιπόν, να σε πάω στον Εσάκε.
0: Πήγαμε στον Εσάκε, μετά θα σε πάω στο Παναθηναϊκό.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχαμε την πρόταση του Εσάκη για 7ο ξένο στην Greek Basket League από τη σεζόν 27-28, η οποία πέρασε με 8 ψήφους υπέρ, 4 κατά και ένα λευκό. Θα σταλεί σαν πρόταση στην ΕΟΚ, αν δεν έχει σταλεί, ήδη. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη σεζόν. Πέρασε η πρόταση λοιπόν για 7ο ξένο.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης για την αύξηση των ξένων από 6 σε 7.
0: Λοιπόν, να σε πάω λίγο στον Παναθηναϊκό.
1: Στο γεύμα.
0: Στο ωραίο
1: γεύμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Καταρχάς μάθαμε τι φάγανε.
1: Όχι. Και πραγματικά έχω αρχίσει να είμαι και εγώ περίεργος. Η αλήθεια είναι και ότι και εκεί ο DPG, αυτά που έχω δει από τον αγαπητό μας DPG, δεν τα λες και άσχημα, αντιθέτως και πολύ ωραία τα λες.
0: Καλά, τι θα έβγαζε τώρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ήταν όλος ο οργανισμός, έτσι, και οι άνθρωποι του ΆΚΑ και οι εργαζόμενοι και επιτελείο και παίκτες και όλοι οι παρόντες σε αυτό το γεύμα που παρατέθηκε. Λοιπόν, ο Γιαννακόπουλος μου έκανε εντύπωση, Γιώργο, γιατί είπε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Χτίσαμε αυτήν την οικογένεια ξανά. Μακάρι το τέλος της σεζόν να μας βρει με το μεγάλο τρόπαιο». Έως πέρυσι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έλεγε: «Σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλουμε το και κύπελο. Ναι. Εδώ θα αυτό και τα λοιπά. Να το βλέπω από μακριά. Εκεί είναι το». Πρώτη φορά τον βλέπω να λέει «μακάρι». Δηλαδή, όπως θα έπρεπε. Κατά τη γνώμη μου, ναι, να λέω κάθε άνθρωπος, ναι, γιατί το μέλλον άδειλον. Οπότε ναι, μακάρι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, μακάρι, ξέρεις, δεν είπε αυτό το «εδώ, εδώ θα πάρουμε το κύπελο, να βλέπετε εδώ πέρα, εδώ θα τοποθετηθεί το τρόπαιο». Ξέρεις, είναι λίγο μακάρι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και μακάρι. Μ' άρεσε αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρουσιάζει μια περίεργη σιγουριά από πέρσι στην αρχή της σεζόν, η οποία δεν του βγήκε από ό,τι φάνηκε σε καλό.
0: Ναι, γι' αυτό λέει απλά ένα μακάρι τώρα. Γιατί από την αρχή είχαμε στο Σούνιο τις φωτογραφίες.
1: Ακριβώς. Είπε πάντως ότι είναι πάντα πολύ ωραίο να γεμίζει με τρόπο αυτό το διάσημο τραπεζάκι. Αυτό είπε. Χαριτολογώντας. Να αναφέρουμε και μια δήλωση του Μπράντοβιτς γι' αυτό. Ότι «καλέ μου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ που μου δώσεις τη δυνατότητα να είμαι πίσω σε αυτή την υπέροχη οικογένεια του Παναθηναϊκού». Mm-hmm. Εντάξει, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πέρασε πολύ μεγάλες στιγμές στην πρώτη του θητεία ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Χαρακτηρίστηκε μέχρι και άρχοντας των δαχτυλιδιών και όχι άδικα. Έτσι, εννιά Ευρωλίγκες έχει ο άνθρωπος.
0: Ναι. Ωραία, να δούμε πεις τώρα τι μέλη γενέστε. Έπεται τώρα και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν να ξέρω, έχεις. Ναι.
1: Έχω άλλα δύο πραγματάκια. Να τα πούμε λίγο συνοπτικά που δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες.
0: Okay.
1: Ότι καταρχάς ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος έχει υποβάλει πρόταση, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί, ότι να συμφωνούν οι ομάδες στους διαιτητές μεταξύ τους, ναι, και μάλιστα τεχνολογία AI στους ορισμούς.
0: Ναι, όχι, το είπαμε.
1: Ωραία. Και τώρα να σε πάω στο Γιάννη Αντετοκούμπο. Ο οποίος έκανε μια ωραία αγορά, από ό,τι φάνηκε.
0: Για πε.
1: Αναγκαστικά, προφανώς έπρεπε να μετακομίσει και ο ίδιος στο Μαϊάμι μετά το Μιλγόκι. Και μάλιστα, όπως αναφέρει το Real Deal, ο Έλληνας Superstar αγόρασε έπαυλη στη νότια Φλόριντα αξίας 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε τώρα για έπαυλη 1114 τετραγωνικά μέτρα.
0: Τι το αγόρασε δηλαδή, συγγνώμη, ως τώρα πού έμενε?
1: Στο Μιλγόκι.
0: Ναι, είχε αγοράσει σπίτι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σπίτι του.
0: Εντάξει,
1: που ήταν, αλλά
0: το μεσητικά δεν τα ξέρω. Δεν ξέρουμε αν πούλησε, ναι, το σπίτι.
1: Το σίγουρο να... πάντως είναι ότι αγόρασε μια έπαυλη, είπαμε, 1114 τετραγωνικά μέτρα, 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, 2 ημιυπνοδωμάτια, μία πισίνα, ένα τζακούζι, ένα ξενώνα. Λίγα πράγματα γενικά.
0: Εντάξει,
1: το διάβαζα χθες και λέω πρέπει να αναφερθεί αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά για το Γιάννη, για το δεν έχουμε να πούμε τίποτα για υπερβολές και αλαζονία, γιατί είναι ένα ταπεινό παιδί. Πάντα θυμάται πώς ξεκίνησε, πάντα θυμάται τον τόπο μας. Και είναι και ένας άνθρωπος με πάντα χαμηλών τόνων και χωρίς κανένα ίχνος.
1: Ακριβώς. Να είμαστε ειλικρινείς. Αφού κατάφερε να έχει και τέτοιο συμβόλαιο, το συμβόλαιό του, καλά κάνει και αγοράζει.
0: Ναι.
1: Κακό είναι. Το αντίθετο.
0: Πώς πέρασε,
1: όλοι ξέρουμε πώς πέρασε και ο ίδιος το θυμάται
0: και το λέει.
1: Και φροντίζει να το λέει. Δηλαδή, ο άνθρωπος φαίνεται και από τον τρόπο που αγωνίζεται, έτσι.
0: Ωραία. Έγινε. Τζόρτζι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εννοείται.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια. Εγώ
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη. Επανερχόμαστε στην Θεσσαλονίκη και ακούμε περισσότερο από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω από τι θέλεις να ξεκινήσουμε, τι έχει το ρεπορτάζ σου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε αυτά που τρέχουν. Νομίζω ότι το μεταγραφικό είναι αυτό που προέχει, γιατί κλείνει και ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένας βραχνάς για τον Άρη, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για τον Τζον Σούταρ, τον κεντρικό αμυντικό, σκοτσέζο κεντρικό αμυντικό, διεθνή με την Εθνική Σκωτίας, έχει 24 διεθνείς συμμετοχές στα 29 του, δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, θα κλείσει στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια, αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι εδώ μέχρι και την Κυριακή, άμεσα λοιπόν οι εξελίξεις στο στρατόπεδο του Άρη που κλείνει το θέμα των αμυντικών και μετά και την έλευση του Σούταλο και φυσικά την ύπαρξη του Φαβιάνου και του Κάμψη έχει κάποιες πλέον επιλογές για τη θέση του κεντρικού αμυντικού, μπορεί όχι άμεσα γιατί ο Σούταρ δεν θα παίξει, δεν θα προλάβει το παιχνίδι ούτε με τον Αστέρα ούτε με τον ΠΑΟΚ, αλλά από τα επόμενα παιχνίδια θα υπολογίζεται κανονικά, αν φυσικά όλα τακτοποιηθούν και δεν έχουμε κάτι το απρόοπτο. Πολύ καλή περίπτωση παίκτη. Την ώρα βέβαια που ο Άρης προετοιμάζεται για το σημερινό παιχνίδι του Κυπέλλου απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.
0: Το οποίο συνέβη γιατί δεν αγωνίστηκαν την πρώτη αγωνιστική, έτσι. Και οι Αρκάδες κέρδισαν την ένσταση που είχαν κάνει και πήραν τη θέση του Λεβαδιακού. Ωραία. Ναι. Τι ώρα θύμισε μου?
1: Στις 6:15 η αναμέτρηση στην Τρίπολη, με πολλές αλλαγές ο Άρης στην δεκάδα του, με τα πρόσφατα οποία δεν έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής να παίρνουν κάποιο ρυθμό. Βέβαια παίκτες όπως είναι ο Μυρ, όπως είναι ο Κουαμέ, και φυσικά στο κέντρο της άμυνας, εκεί όπου είναι πάντα το ερωτηματικό μέχρι και να τακτοποιηθεί λίγο ο Άρης, όπου αναμένεται να δούμε τον Ματάρτι Αμ να μπαίνει το πλευρό του Σούταλο και το Φαβιάνο να ξεκουράζεται εν ώψη της αναμέτρησης στην Τούμπα την Κυριακή απέναντι στον ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θα δούμε και τι θα γίνει απόψε, να έχουμε να συζητήσουμε περισσότερα αύριο. Έτσι, Κωνσταντίνε?
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, ο Άρης τώρα βλέπει τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι και την διακοπή, δηλαδή με Αστέρα, με ΠΑΟΚ, με Μαρκό, δύο κύπελλο, δύο πρωτάθλημα και το τέταρτο με τον Ηράκλη. Και θέλει να πάει με όσο το δυνατόν καλύτερη συγκομιδή τόσο σε κύπελλο όσο και σε πρωτάθλημα, για να μπορέσει να δουλέψει εκ νέου μέσα στο διάστημα, τον πολύ μεγάλο διάστημα της διακοπής, ουσιαστικά σαν μια ακόμη προετοιμασία, έχοντας πλέον όλους τους παίκτες στη διάθεση του Μιχάλη του Γρηγορίου.
0: Okay. Έγινε, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Ελάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Ελάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ελάφσουβλάκι.gr.
0: Πάμε τώρα στον Ηρακλή να δούμε τι γίνεται εκεί από το Θωμά Αλέμη. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα.
0: Είμαστε σε ρυθμούς ατρομήτου για το Σάββατο. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάποια ειδισούλα ή αν επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτό το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω αν έχουμε μιλήσει καθόλου γι' αυτό. Η ειδισούλα δεν έρχεται κυρίως από το ανδρικό τμήμα, το ποδοσφαιρικό του Ηρακλή, έρχεται από τα τμήματα υποδομής. Ο Ηρακλής, όπως είναι γνωστό, έχει, όταν στο διάστημα της περιπέτειάς του είχε, είχε πάρει το αφημί από την ομάδα της Τρίγλιας που αγωνιζόταν τότε στη Χαλκιδική, με μεγαλομέτοχο τον κύριο Ευγενίου. Αργότερα ανέλαβε την ομάδα ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης, και ουσιαστικά πήρε το πακέτο, το πλευσικό πακέτο των μετοχών. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που έχει προκύψει με τον πρώην μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Ηρακλής, τον κύριο Ευγενίου, σχετικά με τα τμήματα υποδομής. Ο κύριος Ευγενίου εμφανίζεται να ζητά 300.000 ευρώ από τον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής, όχι από την ΠΑΕ Ηρακλής, προκειμένου να δώσει την... γιατί θεωρητικά ακόμα δεν έχει περάσει στα χέρια της ΠΑΕ. Δεν έχουν περάσει οι ακαδημίες, είναι ακόμα στα χέρια του κύριου Ευγενίου. Ζητάει λοιπόν 300.000 ευρώ για να μπορέσει να αγωνιστεί η K19 του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε πέρσι ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα κατέκτησε επίσης το πρωτάθλημα της K19 στη Super League 2.
0: Να ρωτήσω κάτι, από ποιον θα τα πάρει, από ποιον
3: από
0: τα διεκδικεί?
3: Από το Γάμα Σίγμα, από τον Ερασιτέχνη, ναι.
0: Ωραία,
3: από αυτό τα ζητά.
0: Ο επικεφαλής ποιος είναι, στο πρόεδρος του Γάμα Σίγμα?
3: Είναι ο Μάκης Κυριζίδης, ο οποίος είναι πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι πρόεδρος του Γάμα Σίγμα Ηράκλης.
0: Αντέδρασε, είπε κάτι?
3: Υπάρχει, ναι, υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος εδώ και 2 μέρες περίπου σχετικά με αυτό.
2: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 2.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Να μπει εμπόδιο στην αγωνιστικότητα της ομάδας, αν το θα κατέβει η ομάδα ή όχι. Γιατί αυτό κοστίζει και στην ανδρική, πρέπει να πω, ότι αν δεν έχεις τμήματα υποδομής, υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας και αφαίρεση βαθμών. Και το μόνο που ζητάει είναι μια διάθεση από τον Γάμα Σίγμα Ηρακλής να μπορέσει να διευθετήσει αυτή την οφειλή 300.000 ευρώ. Τώρα, πώς ένας ερασιτεχνικός σύλλογος μπορεί να διευθετήσει μια τέτοια οφειλή, δεν ξέρω ακριβώς. Υπάρχει αυτός ο χαρτοπόλεμος, αυτή η διένεξη. Υπάρχουν και λίγες μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πιθανεύσει η λογική σε αυτό το ζήτημα.
0: Μη με βρήσεις, υπάρχει Ηρακλής Β.
3: Ηρακλής Β' όχι, προς το παρόν.
0: Όχι, έτσι.
3: Ναι.
0: Okay, θα
3: είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που πρέπει να το δει ο Ηρακλής και να προχωρήσει σε αυτό. Όμως γι' αυτό υπάρχει ακόμα χρόνος. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η ιστορία. Ίσως και η K19 να χρησιμοποιηθεί ως Ηρακλής Β'.
0: Μα γι' αυτό ακριβώς έτσι το συνέδεσα, γι' αυτό το ερώτησα.
3: Ναι, γι' αυτό και είπα και εγώ ότι αν δεν δοθεί άμεσα το πράσινο φως για την χρησιμοποίηση των ποδοσφαιριστών που ανήκουν στο ρόστερ της K19, ενδεχομένως να αντιμετωπίσει πρόβλημα και η ΠΑΕ. Παρόλο που η διένεξη του κυρίου Ευγενίου είναι κυρίως με το Γάμα Σίγμα.
0: Ακριβώς. Κοίτα μπέρδεμα τώρα,
3: Ναι.
0: Μπέρδεμα,
3: ναι.
0: Μάλιστα.
3: Έχει προκαλέσει λίγο έτσι η συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Κατά τα άλλα, στο αγωνιστικό δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ο Ηρακλής συνεχίζει μία μέρα που του απομένει ακόμα και αύριο για την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Μόνο ο Χρωμάντα αποτελεί ερωτηματικό. Επιστρέφει και ο Μύρ, ο οποίος εξέτησε την ποινή του από την αποβολή στον αγώνα με τον Βόλο.
0: Ωραία, εντάξει, να το παρακολουθούμε πάντως αυτό με την K19. Είναι πολύ σημαντικό και για την ΠΑΕ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Χαρά. Κυρία. Δύο ακριβώς. Λοιπόν, σπανιότατο αλλά συμβαίνει. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ήμασταν παρεούλα από τη μία, ακριβώς μία ωρίτσα. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής δημοσιογραφική, η επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου, Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Στο πλευρό μας, as usual, ήταν η στοιχηματική εταιρεία Intervention, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα έπεται το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά, ενώ στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Θεσσαλονίκη για να μάθουμε τι γίνεται εκεί μέσω του Λίμπερο. Όλα τα νέα και τα για όλη την Ελλάδα, δίνοντας κάποια παραπάνω έμφαση για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ενώ μετά Θέμης Παλιούρας και ένας ο μοναδικός 3-5, μίλα μου για μπάλα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στη μία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια σας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι, βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται.

0: 77.3 και ξενιάστε.
1: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
2: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε τον χώρο υποτιθέμενη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Άλεξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία του 2015-19, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων, κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχολείο οφείλει να είναι θεματοφύλακας των αξιών του έθνους μας και όχι χώρος προώθησης άνομων ιδεολοψιών, τόνισε στη συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Προσέθεσε ότι αυτή τη χρονιά η Νίκη επέλεξε ως σύνθημά της το «Ελεύθεροι πολίτες, σταθερές αξίες, κυρίαρχη Ελλάδα». Αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στον Πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε όλες τις τιμές. Ανησυχία στις αρχές μετά την δεύτερη σακούλα με οστά που βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά οστά. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικου. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα και κυρίως στον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, μικρή εξασθένηση, οι άνεμοι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
6: Και σήμερα όπως και το προηγούμενο διήμερο, Τρίτη-Τετάρτη είχαμε Champions League, έχουμε και σήμερα με πάρα πολλά γκολ. Νομίζω 3,8 μέχρι τώρα, 3,8 γκολ ανά παιχνίδι, με νίκες των φαβορί. Από τότε που έγινε αυτό το League Phase στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,

υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση για σκοράρισμα, καθώς μετράνε και τα γκολ. Δηλαδή παλιά που ήταν οι όμιλοι με τέσσερις ομάδες, κοιτούσε ο άλλος να διασφαλίσει τη νίκη ή έστω την ισοπαλία με 1-0, με μισό 0, με 2-0, άντε, βαριά. Εντάξει, είχαμε και κάποια μάτς που ξεφεύγαν, αλλά τώρα που μετράνε τα γκολ πάρα πολύ στην τελική κατάταξη και στο πλασάρισμα των ομάδων από το 1 ως το 8, από το 9 ως το 24 κτλ, έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί οι ομάδες, τα φαβορί, προσπαθούν να βάλουν όσο το δυνατό περισσότερα γκολ σε όλα τα παιχνίδια και κυρίως σε κόντρα σε ομάδες οι οποίες είναι οι θεωρητικά πιο αδύναμες της διοργάνωσης. Κάτι το οποίο το είδαμε και χτες και νομίζω θα το δούμε και σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Μπαρτσελόνα χτες έριξε 5 στη Φέγενορτ και έφαγε 1-5. Η εξάρα της Παρίς Ζερμέν κόντρα στη Σλόβαν Μπράτισλάβας χτες στα 6 παιχνίδια του Champions League ήταν όλα over, εκτός από ένα το οποίο δεν ήταν και goal-goal, το Napoli Arsenal που τέλειωσε με 0-1 με την assist του Χρήστου Τζόλιο. Όλα τα άλλα ήταν goal-goal και over. Sporting Λισαβόνας Γαλατασαράι 3-1, Παρίς Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας 6-1, σας είπα Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης 2-1 και Στουτγκάρδι Βίκινγκ 3-1. Είχαμε και ένα μάτς κυπέλου χτες, ο Όφι νίκησε με 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης και είχαμε και πρεμιέρα για το ΠΑΟΚ Β' και τον Ολυμπιακό Β' στο πρωτάθλημα της Super League 2. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε νεκρό χρόνο ουσιαστικά με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σιφνέου. Ισοφάρισε τον γκολ του Ολυμπιακού Β' που το έβαλε ο Ζουγκλής. Ζουγκλής που τον συζητάμε, τουλάχιστον εγώ τον είχα εντοπίσει αρκετά χρόνια πριν στον Αστέρα Τρίπολη, σε ένα πολύ καλό εξτρεμάκι. Παναθηναϊκός Κηφισιά σήμερα για τη Στίχημαν Super League στις 9:15. Είναι το μάτς που θα μας κάνει να μην έχουμε κρεμότητες. Ήταν το μάτς που αναβλήθηκε από την πρώτη αγωνιστική. Και για το Champions League νωρίς στις 8 παρατέταρτο, δηλαδή περίπου όταν θα τελειώνει περίπου το μάτς του Άρη στην Τρίπολη. Το παρατέταρτο λοιπόν για το Champions League, Eindhoven Shakhtar Donetsk, την ίδια ώρα Fenerbahce Roma, και στις 10 η ώρα Como Lipsia Manchester United Sabah Baku, Bayern Μονάχου Bodo Glimt και Slavia Pragas Lens. Αυτό είναι το σημερινό πρόγραμμα, πλούσιο και με πρωτάθλημα και με κύπελο και με ευρωπαϊκό, έτσι δεν λέγαν παλιά, πρωτάθλημα και κύπελο και ευρωπαϊκό. Το σημερινό πρόγραμμα το έχει αυτό. Δύο πραγματάκια που μου έκαναν εντύπωση. Ένα είναι ότι στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β' είδα τον Κωσίδη να παίζει αριστερό στόπερ, γιατί συζητάμε ρε παιδί μου για το backup του Κένι. Και λέγαμε ότι είχε πει μάλιστα και ο ίδιος ο προπονητής ότι αν χρειαστεί θα υπάρχει ο Ελουστόντο και ο Κωσίδης. Τον Κωσίδη λοιπόν τον είδα χτες να παίζει ούτε καν δεξί στόπερ, να παίζει αριστερό στόπερ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τον Κωσίδη τον έχω δει να παίζει και δεξί στόπερ και δεξί μπακ στα παιχνίδια είτε της K19 είτε του ΠΑΟΚ Β. Αλλά θα το πω καθαρά ποδοσφαιρικά, ότι όταν θέλεις έναν παίχτη να τον έχει ο προπονητής της πρώτης ομάδος ετοιμοπόλεμο για όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί, να παίξει ως δεξί μπακ, αφού εκεί τον υπολογίζει ο προπονητής της πρώτης ομάδος. Δεν πρέπει και στον ΠΑΟΚ Β' να παίρνει εμπειρίες σε αυτή τη θέση για να είναι πιο έτοιμος όταν το χρειαστεί ο προπονητής της πρώτης ομάδος, λέω εγώ. Όπως κάναμε συζήτηση παλιότερα για το αν η K19, η K17 και ο ΠΑΟΚ Β' πρέπει να παίζουν το ίδιο σύστημα με την πρώτη ομάδα. Για μένα είναι εντελώς φυσιολογικό. Υποτίθεται ότι αυτά τα τμήματα, K17 κυρίως, K19, εννοώ από K17 και πάνω, K19 λοιπόν και ΠΑΟΚ Β', είναι το φυτώριο, είναι το εκολαπτήριο της πρώτης ομάδος. Άρα είτε ως σύστημα, είτε ως επιθετική φιλοσοφία, δεν πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. Στην Ευρώπη τουλάχιστον έτσι είναι. Θα μου πεις ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρώπη, χαριτολογώντας.
Το άλλο που μου έκανε εντύπωση, ταυτόχρονα δεν μου έκανε εντύπωση, είναι η μείωση της ποινής του Ντέσσερς για το εκτός φάσης χτύπημα στον Μιχαηλίδη. Η αρχική απόφαση ήταν για 3 αγωνιστικές και έπεσε σε 1, καθώς δεν θεωρήθηκε βιαιοπραγία. Θεωρήθηκε, ρε παιδί μου, ως καλωσόρισμα, ως... Μπορεί να νόμιζε ότι κουρεύτηκε, ρε παιδί μου, ο Μιχαηλίδης και τον είδε μπροστά του και τον έδωσε 1. Εντάξει, οκ, γίνεται αυτό. Ένα από τα άλλα 2 πράγματα, 3 μάλλον πράγματα περιμένω. Το πρώτο είναι η συνέντευξη τύπου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το γήπεδο και για το προπονητικό, το οποίο το περιμένουμε εδώ και καμιά 40 μέρες. Καλά 40 λοιπόν. Το δεύτερο που περιμένω και θα το λέω είναι η απόφαση της ΔΕΑΒ για τα κλωτσομπούνια που είχαν πέσει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ανάμεσα στον κύριο... Όχι, συγγνώμη, στο ΣΕΦ ήτανε. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα, στο ΣΕΦ νομίζω ήταν. Ανάμεσα στον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Μαρινάκη. Περιμένω, έτσι, έγινε σε κοινή θέα, έγινε σε αθλητικό χώρο, υπήρχε βιαιοπραγία κανονικά, πιάστηκαν στα χέρια. Περιμένω τη ΔΕΑΒ. Έχει κανένα τρίμηνο τώρα αυτό. Και το τρίτο που περιμένω είναι να κερδίσω τον Τζόκερ, που δεν παίζω. Και παρόλο που δεν παίζω, θεωρώ πιο πιθανό να κερδίσω τον Τζόκερ παρά τα άλλα 2. Άντε λίγο τη συνέντευξη στην ΠΑΕ, να σας πω την αλήθεια, την ψιλοπεριμένω ή θέλω να την περιμένω.

0: Εμμανουήλ, τώρα αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Όντως θα έπρεπε να ήμασταν εκεί που λες. Όντως με ουζάκι και με θέα τα δρένια. Μη με χτυπάς τώρα σε ευαίσθητο σημείο, γιατί δεν έχει ούτε ένα μήνα που έφυγα από εκεί. Ευχαριστώ φίλε μου, στο ΆΚΑ έγινε, ναι, έχεις δίκιο. Περιμένω, εγώ περιμένω, έχω υπομονή. Θα το λέω κάπου κάπου, ιδίως για τη ΔΕΑΒ. Πήρατε τις προσκλησούλες σας για το μάτς της Τούμπας την Κυριακή. Όντως δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το... η κάψα, να μην πω την άλλη λέξη, από κάπου αρχίζει για το μάτς. Βέβαια θεωρώ ότι από αύριο, κλιμακωτά το Σάββατο, να και την Κυριακή το πρωί, εντάξει, θα αρχίσει, ρε παιδί μου, ο κόσμος να συνειδητοποιεί ότι έχουμε πάω Κάρις. Έχουμε πάω Κάρις την Κυριακή. Υπερπαραγωγή εδώ στο Λίμπερο από νωρίς pre-game. Στεριάδης, Τσίψιος στο γήπεδο μαζί, δίπλα-δίπλα. Χωρίς καμιά δημιουργία ανάμεσά τους. Ματσάρα μετά θα έχει 3 γκολ και πάνω. Θα έχει μία κόκκινη σίγουρα. Θα έχει ένα πέναλτι. Δεν θα τελειώσει στην ώρα του το παιχνίδι. Είτε για καμιά ψιλομανούρα, είτε για κανένα, ξέρω, από εδώ, από εκεί, να είχαμε να λέγαμε και το άλλο, να τα κουρεύαμε. Λίγο η βροχή, αν πέσει. Δεν, θα πάμε αργά το βράδυ, ρε παιδί, θα πιάσουμε Δευτέρα σίγουρα. 9 η ώρα ξεκινάει το μάτς, 11 τελειώνει το υποτίθεται. Καλά, με το post game και με αυτά, θα πιάσουμε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Το Σάββατο Βόλος Ηρακλής, συγγνώμη, Ηρακλής Ατρόμητος στον Βόλο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Είχαμε και το δυσάρεστο, έτσι, είτε τον συμπαθεί κάποιος είτε δεν τον συμπαθούσε, είτε του άρεσε η φωνή του είτε δεν του άρεσε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, 30 χρόνια, 33 περίπου που ήταν στη δισκογραφία, μεγάλωσε, ρε παιδί μου, μια γενιά, συνυπήρξε μάλλον με μια γενιά, άφησε το στίγμα του και νομίζω για πολλά χρόνια ακόμα θα ακούγονται τα τραγούδια του. Εντάξει, τώρα αυτό που γίνεται στα social, στα κανάλια και σε όλα αυτά, αυτά που γράφονται, αυτά που λέγονται για τη ζωή του, για το εκείνο, γιατί πήγε να κάνει αυτή τη θεραπεία, αν πήγε να κάνει θεραπεία,

0: Έτοιμοι για το διπλό.
1: Είμαστε έτοιμοι για το διπλό.
0: Το πιστεύω πάρα πολύ, να ξέρεις. Το πιστεύω και το πόνταρα. Και όλες δεν θέλω να σε τρομάξω.
1: Όχι, πόνταρα. Όχι.
0: Καλά με πάει τώρα τελευταία, να ξέρεις. Καλά με πάει, ναι. Γι' αυτό είμαι και εκτός φυλακής, άλλωστε.
1: Είχαμε και σήμερα τη χαρά να σε νωρίτε σύνδεση με τον Νίκο Παγκαλίδη, ναι. Να πέσει ακριβώς πάνω στο...
0: Στην μεταγραφή.
1: Δηλαδή νομίζω ότι η μεταγραφή την ακούσατε πρώτη από το Λίμπερο 107,4 όλοι. Όλο το σύμπαν.
0: Έτσι.
1: Γιατί έπεσε πολύ
0: αυτό
1: καλά.
0: Να μην κάνεις μεταγραφή με Παγκαλίδη στον αέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δηλαδή στο λεπτό ήταν. Ναι. Μα, δεν μπορούσα κι εγώ να το πιστέψω. Κοιτούσα το κινητό μου και μου ήρθε η πληροφορία και λέω: είναι δυνατόν τώρα. Και μου λέει ο Νίκος: καλησπέρα. Λέω: τι γίνεται τώρα.
0: Ναι,
1: ωραία, λέω: τώρα πάρω όλη την κρέμα τώρα, Νίκο Παγκαλίδη. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, να πούμε ξανά ότι ο Άρης έχει έρθει σε συμφωνία με τον Τζον Σούταρ, ένας παίκτης ο οποίος, νομίζω όσοι βλέπουν λίγο σκοτσέζικο ποδόσφαιρο, όσοι έχουν δει και τα προκριματικά αυτά με Σκωτία και λοιπά, ναι. Και με τους Δανούς.
0: Σούταρ είναι, έτσι,
1: είναι
0: όχι Σούταρ.
1: Πρόσωπο. Όχι, Σούταρ.
0: Λέμε Σούταρ αυτός, μωρέ, Σούταρ.
1: Σούταρ θα το λέω σε κανένα χωριό, άμα ρωτάνε αν είναι και παίκτης που βάζει γκολ, ρε παιδί.
0: Και θα υπάρχει δηλαδή δίδυμο Σούταλο με Σούταρ.
1: Ναι,
0: τέλεια.
1: Ήδη έχω μπερδέψει τη γλώσσα μου. Εντάξει, παίκτης που είναι καλός στο κεφάλι, που είναι καλός στο... Είναι από αυτούς που το κάνουν το tackling και το απολαμβάνουν.
0: Το νιώθουν, ρε παιδί.
1: Ναι, είναι
0: τέτοιο. Το γουστάρουν, ιδίως αν είναι και λίγο βρεγμένο το γήπεδο, όχι.
1: Δηλαδή πιστεύω όταν θα βρέχει και όλοι οι υπόλοιποι θα μουρμουράνε και θα λένε πω πρέπει να παίξουν τώρα, αυτός θα είναι τρελαθήκατε.
0: Αυτός μπορεί να κάνει και τάκλι χωρίς να χρειάζεται, ξέρω εγώ, μόνος του για ζέσταμα.
1: Ναι, εντάξει, αυτός είναι σε πολύ καλή ηλικία, 29 στα 30 τώρα το Σεπτέμβρη τα κλείνει τα 30.
0: Aggressive,
1: πολύ. Πολύ aggressive. Εντάξει, σκοτσέζικο ποδόσφαιρο. Και δεν είναι από αυτούς τους σκοτσέζους που λες τώρα αυτός είναι naturalizé, δεν μου κάνει για σκοτσέζους πάρα πολύ έτσι που
0: παίζει. Όχι, είναι σκοτσεζόφατσα.
1: Είναι. Και το γεγονός ότι έχει κάνει και αρχηγός στη Rangers και ότι είναι και χρόνια στην ίδια ομάδα, ουσιαστικά αυτά...
2: 94,3 Interveter Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγα χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: τηλέφωνο 2312-957-910 και στο goldenboysfa.gr. Πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Ιράκ.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ως ΠΑΟΚ επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ. 12η αγωνιστική, 29 Ενδεκάτου. Δύο ντέρμπις. Άρης Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 9 την ίδια μέρα. Άρης Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 9. Ωραία μέρα εκείνη. Και 13η αγωνιστική, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8, Παναθηναϊκός Άρης στις 7. Το Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι στις 5 Δεκεμβρίου, το Παναθηναϊκός Άρης στις 6 Δεκεμβρίου. Μαγιού Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, 6 Δεκεμβρίου.

0: 14η αγωνιστική στις 13 Δεκεμβρίου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 7.30. 16η αγωνιστική, Άρης ΠΑΟΚ στις 7.30 ώρα, στις 10 Ιανουαρίου 2027. Χρονιά θα ξεκινήσει δηλαδή με Άρης ΠΑΟΚ. Νομίζω το έχουμε ζήσει αρκετές φορές αυτό. Μετά θα σας δώσω αναλυτικά, πάω και σε δύο μηνύματα. Καλησπέρα Κωνσταντίνα, λέει ο φίλος, ο 505. Ευχαριστώ Κωνσταντίνα, μια χαρά. Κάποτε, λέει, είχα ένα συμπαίχτη που έκανε τάκλιν ακόμα και στην μπάσα. Είχε πολλούς τέτοιους. Και έχω και μια ερώτηση για τον Θωμά Καλέση, τον οποίο θα καλησπερίσω, θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Θωμά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται? Καλησπέρα,
1: φίλους ακροατές. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Πάλι ξενείτε, μα,
1: Πάλι, ναι.
0: Το λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας, θυμάσαι.
1: Θα κάνουμε τον Βόλο δεύτερο σπίτι μας.
0: Α, ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι άσχημα, μια χαρά είναι ο Βόλος.
1: Ναι, μια χαρά είναι ο Βόλος.
0: Ωραίο.
1: Αλλά δεν είναι για πολύ, δηλαδή είναι για χόρταση.
0: Ναι. Δηλαδή θα φτάσουμε, ρε Θωμά, μέσα Σεπτέμβρη, το Σαββατοκυριακό, και θα μιλάμε ακόμα για ότι ο Ηρακλής δεν θα έχει παίξει εντός πόλης.
1: Μετά πάει στο πλάνο της Κελίνης να παίξει με τον Άρη.
0: Άρα καλό Οκτώβρη, 10 Οκτώβρη. Δεν ξέρω μετά τι έχει.
1: 10 Οκτώβρη. Θα σου πω την αλήθεια, ότι εγώ θυμάμαι.
0: Προφανώς. Θα το δούμε μετά στο πρόγραμμα.
1: Είναι που βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά.
0: Game by game που έλεγε κάποια ψυχή.
1: Έτσι, ας χρησιμοποιήσει ένα κλισέ. Λοιπόν, λίγα 24 ώρα μήνανε για αυτό το παιχνίδι. Για τα ακρίβεια, αύριο ολοκληρώνει την προετοιμασία του ο Ηρακλής για το παιχνίδι με τον Βόλο και φεύγει, με τον Ατρόμητο, με συγχωρείτε, και φεύγει κατευθείαν για τον Βόλο. Θα έχουμε και την ανακοίνωση της αποστολής. Προβλήματα αγωνιστικά για τους Κιανόλευκους δεν υπάρχουν. Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Βόλο. Αγωνιστικά προβλήματα για τον Ηρακλή δεν υπάρχουν. Μένει μόνο να φανεί αν ο Χρωμάτα θα συμπεριληφθεί στην αποστολή, γιατί είχε ένα τραυματισμό από το παιχνίδι με τον Βόλο, από το κύπελο ακόμα, σε μια φάση, δηλαδή θυμάσαι, που μέσα στην περιοχή που δεν δόθηκε πέραν της εκείνων. Ακριβώς. Από εκείνη την κληρονόμησε ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πόδι, επανήλθε στους κανονικούς ρυθμούς, δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς δεν ήταν ακόμη έτοιμος. Θα δούμε τώρα στην αυριανή αποστολή αν θα είναι μέσα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Μένει να δούμε επίσης αν θα υπάρξουν αλλαγές σε πρόσωπα. Όλα δείχνουν μέχρι στιγμής ότι δεν θα αλλάξει τη συνταγή του Βάλτερ Ματσάρη σε σχέση με το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αλλά ενδεχομένως θα δούμε και τον Λαούριτσεν κάποια στιγμή να μπαίνει ως αλλαγή. Μένει να φανεί και αυτό μέσα στις προπονήσεις που απομένουν, μία-δύο προπονήσεις που απομένουν, για να δείξει και το τελικό σχήμα που θα χρησιμοποιήσει. Λογικά θα μείνει στο 3-4-3.
0: Ναι. Δεν αλλάζει αυτό δύσκολα, θα αλλάξει νομίζω.
1: Δεν θα αλλάξει. Εξάλλου, η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Έτσι. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα κλισέ σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Δωμά, πριν συνεχίσει, να σου πω ότι το άλλο Σάββατο είναι το Άρης Ηρακλής, ορίστηκε στις 7.30 ώρα το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: 19 Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλής στις 7.30, και μετά τη διακοπή έχει στις 11 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή, Ηρακλής Λεβαδιακός.
1: Α, ωραία.
0: Ίσως να είναι λοιπόν εκείνο το πρώτο μάτς που ο Ηρακλής θα δώσει το Καφτατζόγλου.
1: Ναι. Σωστά. Με Λεβαδιακό λοιπόν. Μου έκοψες τον ήρμο της.
0: Ωραία. Για να σε βοηθήσω να τον ξαναβρεις.
1: Έλεγα. Ναι, επειδή είπες για το παιχνίδι με τον Άρη,
0: ναι,
1: το οποίο ορίστηκε για το Σάββατο, να πούμε ότι με τα μέχρι δεδομένα μένουμε σε αυτό που έχει συμφωνηθεί, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει με οπαδούς και των δύο ομάδων.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει υπάρξει κάτι
0: προβλήμα. Περιμένουμε την αστυνομία.
1: Ούτως ή άλλως είναι νωρίς ακόμα για να τοποθετηθεί η αστυνομία. Μέχρι τώρα δεδομένα ξέρουμε αυτό. Είναι δεδομένο επίσης ότι η εικόνα στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου, όπου θα διεξαχθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, θα είναι ακόμη καλύτερες, ακριβώς πολύ καλύτερες, τουλάχιστον με τα μέχρι τώρα δεδομένα που ισχύουν, σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι που δόθηκε στο Πανθεσσαλικός με τον Βόλο. Ο κόσμος, μετά και την νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, και την ψυχολογία που έχει ανέβει και τη βαθμολογική συγκομιδή που βελτιώνεται, αλλά και με την εικόνα της ομάδας επίσης βελτιώνεται. Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει ανυπομονησία για αυτή την αναμέτρηση. Θέλει να συνεχίσει ο Ηρακλής τις καλές εμφανίσεις, θέλει να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα και να πάει μέχρι τη διακοπή έχοντας συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς για να μπορέσει να ξεκινήσει μια μίνι προετοιμασία. 20 μέρες είναι η διακοπή. Μια μίνι προετοιμασία μέχρι να φτάσει στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, μιας και το ανέφερες προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δοθεί συνέχεια στις καλές εμφανίσεις. Ο κόσμος το περιμένει, αυτό το θέλει.
0: Και πήρε και θάρρος πολύ μετά την νίκη στην Τρίπολη.
1: Ακριβώς. Και, και με μια ομάδα η οποία επίσης ψάχνει και αυτή να βρει τον εαυτό της. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πάρει, να συγκεντρώσει πολλούς βαθμούς, παρά το γεγονός ότι τα δύο από τα τρία παιχνίδια τα έδωσε στην έδρα της. Το ένα με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο ιτήθηκε με 1-2. Και στο άλλο με την Καλαμάτα, με την οποία αναδείχθηκε η ισόπαλη 1-1. Αυτό ήταν και πρώτος βαθμός της Καλαμάτας.
0: Τωμά, πριν σε αφήσω, θέλω σε ένα λεπτάκι, γιατί το έχει στείλει ένας φίλος ακροατής ένα ερώτημα που ήθελα να στο κάνω κι εγώ. Τι γίνεται, αν γνωρίζεις, αν έχεις κάνει ρεπορτάζ ή θα μας το χρωστάς για αύριο ή για το απόγευμα, όχι απόγευμα, όχι, το αύριο. Τι γίνεται με τα δελτία των ακαδημιών, ένα μπέρδεμα που έχει γίνει με ΠΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ, Ευγενείου κτλ.
1: Έχουμε ρεπορτάζ. Στην ουσία δεν υπάρχει ρεπορτάζ. Είναι ένας χαρτοπόλεμος ο οποίος έχει ξεκινήσει με τον κύριο Ευγενείου, τον πρώην μεγάλο μέτοχο της Ηρακλής, και τον άνθρωπο που μεσολάβησε ουσιαστικά για έτσι ώστε να πάρθει το αφημί της Τρίγλιας. Υπάρχει ένα θέμα με τις ακαδημίες της ΚΑΠΑ, την ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή, το οποίο προς το παρόν αφορά το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ. Δηλαδή ο χαρτοπόλεμος ανάμεσα στον κύριο Ευγενείου και τον ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ μέχρι στιγμής εξελίσσεται με κατέρωθεν έτσι ερωτηματικά. Ναι. Από τη μία πλευρά υπάρχει ο κύριος Ευγενείου, ο οποίος για να δώσει τα δελτία των ποδοσφαιριστών και να διευθετηθεί όλο αυτό το ζήτημα που υπάρχει, ζητά 300.000 ευρώ. Και από την άλλη ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ που αναρωτάται τι πούλησε ο κύριος Ευγενείου στον Ηρακλή για να κοστίζει τόσο.
0: Μάλιστα. Άρα θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι.
1: Θα συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι.
0: Εις βάρος των παιδιών, έτσι. Εις βάρος των παιδιών, δυστυχώς.
1: Εις βάρος των παιδιών, και αυτό είναι κάτι που προβάλλει ο Ηρακλής κυρίως. Δηλαδή ο ΓΣ Ηρακλής λέει ότι αυτή τη στιγμή η μόνη που ζημιώνεται από όλη αυτή την ιστορία είναι οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, οι οποίοι πέρσι κατέκτησαν και το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ19 στη Super League 2.
0: Σωστό.
1: Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και προέκταση στην αντρική ομάδα. Γιατί όπως καταλαβαίνεις, αν δεν υπάρξει Ηρακλής Β, αν υπάρξει ακαδημία δηλαδή ουσιαστικά που αγωνιστεί σε κάποια από τα πρωταθλήματα
0: υποδομών της Super League,
1: τότε απειλείται με τιμωρία και η αντρική ομάδα.
0: Σωστά, έτσι. Σωστά. Είναι κριτήριο αυτό, ναι, για την αδειοδότηση και για όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευελπιστούμε ότι θα επικρατήσει λογική σε αυτή την ιστορία.
0: Μακάρι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Θωμά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Για χαρά.
0: Αυτά από το Θωμά Καλέση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Είπαμε και τις επόμενες αγωνιστικές. Έχει βγει όλο το πρόγραμμα. Θα ανεβεί και στα social του Λίμπερο. Να το δείτε. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ των ομάδων της Αθήνας, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, με όποια σειρά θέλετε για να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Αλλά νομίζω το φλέγον, το πιο καυτό θέμα είναι η αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Καλησπέριζω τον Κωνσταντίνο Σταυρινό. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καταρχάς, να μου πεις αν με ακούς καλά.
0: Σ' ακούω μια χαρά, ναι.
2: Τέλεια. Δεν είχα και τη δυνατότητα χθες, δεν ήμουνα στον αέρα καθόλου, να πω και ένα εσύ για το γεγονός που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα, για τον Γιώργο Μαζονάκη, ένα συλληπιτήρια. Ναι. Υπήρξε από τους αγαπημένους μου και από τους αγαπημένους, πιστεύω, πάρα πολλών. Πάρα πολλών, και που έχω τη δυνατότητα να βγω σήμερα να το πω κιόλας.
0: Βεβαίως.
2: Συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα, λοιπόν. Ήταν ένα αυτό, και για τους φίλους του Ολυμπιακού, όπως το είπες, το χτύπημα χθες ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Η αποχώρηση του Μεντιλίμπαρ είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε να γίνει. Υπήρχε στην περιραίωση ατμόσφαιρα η φιλολογία ότι θα φύγει ο Μεντιλίμπαρ κάποια στιγμή από τον Ολυμπιακό.
0: Συζητιόταν καιρό αυτό.
2: Ναι. Δεν περίμενα να γίνει έτσι, γιατί δεν μπορεί πριν 15 μέρες ο κύριος Μαρινάκης στην κλήρωση του Europa League να λέει ότι έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρ, γι' αυτό και τον κρατήσαμε και πάμε μαζί του να πάρουμε πρωτάθλημα και Europa League, και πιο μεγάλο στόχος, αλλά κυρίως το πρωτάθλημα. Και 15 μέρες αργότερα να υπάρχει χωρίς ουσιαστικός λόγος, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός λόγος, πέρα από ένα χ με το Βόλο δηλαδή, να υπάρχει αυτή έτσι, η γκρίνια που ξεκίνησε από τους οργανωμένους του Ολυμπιακού με μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση που λέγανε ότι δεν ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό κτλ. Και τέλος πάντων υπήρχε μετά η έντονη φημολογία ότι θα αποχωρήσει και όντως μετά το παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο. Δεν θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο το αποτέλεσμα. Είτε κέρδισε 3-0 Ολυμπιακός, είτε 3-2 που κέρδισε πιο δύσκολα, είτε κέρδισε 5-0.
0: Και εγώ πιστεύω ότι θα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την απομάκρυνση μια μέρα νωρίτερα του κυρίου Κοβάσεβιτς.
2: Πιθανότατα. Πιθανότατα. Αν και βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι δεν είχαν άμεση σχέση μεταξύ του.
0: Δηλαδή
2: τους, αλλά...
0: είναι τρία γεγονότα στη σειρά. Πρώτον είναι η ανακοίνωση τη θύρα 7. Μετά είναι η αποχώρηση του κυρίου Κοβάσεβιτς και ακριβώς την επόμενη μέρα είναι η αποχώρηση του κυρίου Μεντιλίμπαρ.
2: Ναι, αν θες για μένα δεν υπάρχει καμία συνοχή σε αυτά που γίνονται στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει λογική ακολουθία η σειρά των γεγονότων.
0: Ναι. Πάντως η αλλαγή προπονητή που έγινε πολύ γρήγορα, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος μέσα σε μισή ώρα, μία ώρα ξέραμε, ξέραμε το διάδοχό του.
2: Καλά, από προχθές το ξέραμε.
0: Μπράβο. Άρα αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι ήταν θέμα χρόνου, ημερών.
2: Ναι. Κοίταξε, ο κόσμος, ο απλός κόσμος του Ολυμπιακού τα έχει βάλει και με την πλευρά των οργανωμένων για την ανακοίνωσή τους αυτή και για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση την αποχαιρετιστήρια γράψαν ένα σε ευχαριστούμε για όλα. Δηλαδή αυτό που πονάει πιο πολύ τους φίλους του Ολυμπιακού είναι ότι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου φεύγει, να το πω λαϊκά, νύχτα, γιατί η νύχτα έφυγε κιόλας.
0: Ναι.
2: Φεύγει έτσι χωρίς να προλάβει ο κόσμος να τον αποχαιρετήσει. Είναι ότι είχαμε, ας πούμε, και με τον Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ που ήθελε ο κόσμος μια τελευταία φορά να πει το όνομά του κάτι.
0: Ναι. Να χειροκροτηθεί, να φύγει.
2: Βέβαια. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Και ο Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή φεύγει, ήταν ένας άγνωστος, σαν ένας ξένος, ενώ υπήρξε ο πιο σημαντικός προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού που έφερε ευρωπαϊκό. Ναι. Είναι μια πολύ κακή αντιμετώπιση. Και αν θες για μένα, να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα, γιατί ο κόσμος έχει αγανακτήσει και τον καταλαβαίνω από τη μία. Πολλοί λένε ότι αυτή η κίνηση του κύριου Μαρινάκη είναι ένα δείγμα καθαρού εγωισμού από το γεγονός ότι πρώτη φορά ίσως στα χρονικά όσο διοικεί ο κύριος Μαρινάκης ένας άνθρωπος, ένας προπονητής υπήρξε πιο πάνω από αυτόν. Το γεγονός ότι η ομάδα έφανε
0: κέρδιζε... Πολλοί το έχουν αυτό, πολλοί ιδιοκτήτες ομάδων.
2: Ναι. Η ομάδα έφανε κέρδιζε, ο Μεντιλίμπαρ θα ακούγε το όνομά του ρυθμικά από τον κόσμο του Ολυμπιακού εδώ και τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Μαρινάκης τον είχε βάλει στο μάτι χωρίς λόγο. Δηλαδή δεν συντρέχει αυτή τη στιγμή λόγος να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Είτε διώξε ένα προπονητή μετά την Αϊμέγγεν, όπως θα ήταν το πιο λογικό. Είτε του δίνεις. Δεν έχουν προλάβει καν να παίξουν οι καινούργιοι παίχτες. Ο Κουέρτα π.χ. πρώτο μάτι προχθές έπαιξε.
0: Σωστά.
2: Που τους πήρε υποτίθεται για τον Μεντιλίμπαρ. Ο Μπέιλι προχθές δεν έπαιξε. Δεν έχει παίξει ακόμα ο Μπέιλι. Έχει ακόμα κενά. Ο Πέντερσεν πρώτη φορά. Δεν έχει αφήσει, δηλαδή, δεν άφησε ουσιαστικά να δουλέψει με την καινούργια ομάδα. Και έρχεται τώρα ο κύριος Αλγουαθίλ, ένας προπονητής που έχει δείξει έργο στη Σοσιεδάδ, αλλά. Okay,
0: πουθενά αλλού όμως.
2: Πουθενά αλλού. Πήγε και λίγο στην Al Shabab. Δεν θεωρώ ότι. Εντάξει, ούτε το Μεντιλίμπαρ τον είχαμε σε μεγάλη πόλη. Γιατί ήρθε και λίγο, ξέρεις, σε περίεργη συγκυρία για τον Ολυμπιακό που άλλαζε πολλούς προπονητές. Εντάξει, είναι από τους προπονητές που λέει ότι μπορεί να μην πιάσουν πουθενά άλλου στον κόσμο, μπορεί να πιάσουν μόνο σε μια ομάδα.
0: Έτσι είναι.
2: Πήγε και ο Χιμένεθ μόνο στην ΑΕΚ πιάσει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Κατάλαβες, οπότε δεν είναι δεδομένο. Μπορεί να μην πιάσει πουθενά άλλο με τη Λίμπαρ, δεν έχει και καμία αξιολογική καριέρα πίσω. Έχει πάρει βέβαια ένα Europa League με τη Σεβίλη, έτσι.
0: Καλά, αλλά... ναι, αλλά δεν ήταν ευρέως γνωστός, ρε παιδί.
2: Όχι. Ναι. Ήταν ένας normal προπονητής στην Ισπανία μεσαίας κατηγορίας. Στον Ολυμπιακό υπήρξε ο πιο σπουδαίος.
0: Κωνσταντίνε, γνωρίζεις για το στυλ παιχνιδιού του Αλγουαθίλ?
2: Ναι, Αλγουαθίλ.
0: Θα δυσκολευτούμε λίγο στην αρχή, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, είναι πιο με την Λίμπαρ ήταν επιθετικός προπονητής, αλλά και αυτός είναι εξίσου επιθετικός. Δηλαδή στηρίζει πάρα πολύ το επιθετικό σύστημα. Έχει έφεση στο build-up η ομάδα, έτσι το έχουν έφεση στο build-up από πίσω με οργανωμένη επίθεση. Σε ό,τι αφορά το pressing, δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο με το Μεντιλίμπαρ. Τουλάχιστον αυτό που βλέπαμε μέχρι πρότινος. Μπορεί όμως να το εξελίξει και αυτός με πιο καινούργιες ιδέες, πιο καινούργιους παίχτες. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ, η αλήθεια είναι, εντάξει, προφανώς θα του καταλογίσει λάθη. Έχει κάνει. Μπορεί να δούμε παίχτες σε πιο νορμάλ θέσεις. Μπορεί να μην ξαναδούμε ποτέ Ντάνι Γκαρθία. Πολλά μπορεί. Πάντως είναι επιθετικός προπονητής με έφεση στο build-up και το αγαπημένο του σύστημα είναι το 4-1-4-1.
0: 4-1-4-1. Μια χαρά.
2: Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα. Το εξαναβολή στο παιχνίδι.
2: Ναι. Νομίζω αυτή τη στιγμή μαζί με την ΑΕΚ πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα. Είναι ένα παιχνίδι must win για τον Παναθηναϊκό. Οπωσδήποτε δεν χωράει περιθώριο λάθους. Αν θέλει να συνεχίσει αυτό το πολύ καλό του σερί και να μην αρχίσει τώρα. Σε μια ήττα στον Παναθηναϊκό μπορεί να φέρει λίγο γκρίνια, όχι πάρα πολύ, αλλά μπορεί.
0: Και την Κυριακή έχει τώρα... το ντέρμπι με τον Πανετολικό. Τον πρωτοπόρο και αίτητο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει μια ευκαιρία ο Παναθηναϊκός τώρα μέχρι τη διακοπή που δεν έχει άλλο δύσκολο θεωρητικά παιχνίδι.
0: Καλαμάτα πάει μετά, ναι. Πριν τη διακοπή.
2: Έχει τρία παιχνίδια που είναι στο χέρι του 100%. Να τα πάρει και να πάει, νομίζω, με την καλύτερη δυνατή συγκομιδή που θα μπορούσε να φανταστεί. Mm. Βάζω μέσα και την Ευρώπη, τα βάζω όλα.
0: Και να πάει πρωτοπόρος μετά στην επανέναρξη στο Καραϊσκάκης.
2: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση.
0: Βέβαια.
2: Αν και πιστεύω ότι όλοι θα χάσουν βαθμούς, απλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δείχνει έτσι τη μεγαλύτερη αν θες, συγκέντρωση και στα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm. Τα παίρνει πάρα πολύ σοβαρά γιατί κακά τα ψέματα το μεγαλύτερο του κίνητρο είναι το πρωτάθλημα. Φέτος πολλές ομάδες έχουν το κίνητρο το πρωτάθλημα, αλλά θα έβαζα πιο πολύ τον Ολυμπιακό λόγω της διοίκησης που θέλει απεγνωσμένο το φετινό πρωτάθλημα γιατί δεν θέλει άλλο να χάσει άλλο. Ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 47-48 πόσα έχει, αλλά.
0: Εντάξει, νομίζω ότι η μεγαλύτερη δίψα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Goal!
6: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο.
7: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
11: Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
15: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
16: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
17: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
18: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Επίθεση κατά του πλάνου του Γιάννη Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά στη Super League εξαπέλυσε ο Κώστας Καραμπαμπάς. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητα του ως προέδρου της Super League, ως προέδρου της Παναθηναϊκός και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων. Όταν ο πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω τηλεοπτικού σταθμού του οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα, τόνισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαλθίλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το απόγευμα ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση και το Σάββατο αναμένεται να κάνει τον ντεμπούτο του στον Πάγκο των Πυρεωτών κόντρα στον Όφη. Σε διαπραγματεύσεις με τον Μάουρο Ικάρντι που έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράη βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα. Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός στην έφεση που κατέθεσε για τον Σίριλ Ντέσσερς και η ποινή του Νιγηριανού Φόρ μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστική. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του ο Τζέικουμπ Νίστρουμπ. Μόνο στον Σίριλ Ντέσσερς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Δανός τεχνικός. Σέντρα στις 9 και 4 του ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από τον Sky. Στην 12η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Στο μάτς με τον Αστεράκτορ στην Τρίπολη στρέφει την προσοχή της η Ένωση. Πιθανό είναι οι κυτρινόμαυροι να προχωρήσουν σε μία ακόμη μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του VAR από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο δικέφαλος του Βορρά κινείται για 2 ακόμα προσθήκες πριν κλείσει η αγορά, έχοντας τον Μιχάηλο Ιβάνοβιτς στην λίστα για την επίθεση και ανοιχτή υπόθεση για νέο στόπερ. Ξανά στο προσκήνιο για τον δικέφαλο του Βορρά βρίσκεται ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με την Rangers για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ. Την μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνι ολοκληρώνει ο Όφη με τον Έλληνα Εξτρέμ να ταξιδεύει εντός της ημέρας για την Κρήτη ώστε να υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Αστέρας Άκτορς φιλοξενεί τον Άρη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σέντρα στις 6 παρατέρτο, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ η πρόταση για την αύξηση των ξένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής σε αγώνα από 6 σε 7. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέστη κάκωση της έξω γαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου, της δεξιάς γαστροκνημίας και είναι αμφίβολος για το Super Cup Ελλάδας. Είναι πολύ καλά, θα συνεχιστούν οι εξετάσεις. Δεν θα παίξει το Σαββατοκύριακο, αλλά θα βρούμε τι ακριβώς του συνέβη. Τον ιστοθελητικό διευθυντής της Dortmund, Ole Buk, για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνεχίζεται η δράση στην League Phase του Champions League. Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται στις 10 την Λειψία στην παρθενική εμφάνιση της ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέρα του Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αιτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ. Και στις 10, Manchester United, Σαμπά, Μπακού, Μπάγερ Μονάχου, Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας, Λανς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
18: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, την Ελλάδα Sports 94,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Ξαναλέω το Viber 6939-943-943. Ο Ολυμπιακός λοιπόν χθες το βράδυ αποχαιρέτησε τον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του. Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα συμφωνούν με αυτό. Ο προπονητής, ο οποίος σύνδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού, την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, την κατάκτηση του Conference League, ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν πέφτουμε για τα σύννεφα. Καθώς το τελευταίο διάστημα ο Μεντιλίμπαρ φαινόταν να είναι όλο και πιο κοντά στην έξοδο παρά στην παραμονή του στον Ολυμπιακό, ειδικά μετά το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Βόλο και την ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό στάδιο, πάλι άρχισε η γκρίνια για το ότι ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε πάλι πρόσωπα, δεν άλλαξε τρόπο παιχνιδιού, ότι δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια, νομίζω ότι δεν υπάρχει και μεγάλη ποδοσφαιρική λογική σε όλο αυτό, γιατί πριν από τρεις εβδομάδες, για μένα αρχικά να ξεκαθαρίσω ότι καλώς έφυγε ο Μεντιλίμπαρ και καλώς ο Ολυμπιακός προχωράει σε μια αλλαγή προπονητή, καθώς θεωρώ ότι ο Μεντιλίμπαρ φαινόταν να μην μπορεί να γυρίσει την όλη κατάσταση. Και φαινόταν ότι του είχε ζητηθεί να παίξει κάτι το οποίο δεν ήταν στο ρεπερτόριό του. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει μια επιτυχημένη πορεία, γιατί είχε ένα εντελώς διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο το είδαμε στην καλύτερη του μορφή, τον πρώτο 1,5 χρόνο στον Ολυμπιακό. Δηλαδή με την κατάκτηση του Conference στην ευρωπαϊκή τότε πορεία και την επόμενη χρονιά των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, όπου κατέκτησε τρεις τίτλους, το Super Cup, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδος, φτάνοντας μέχρι τους 16 του Europa League, τραυματίζοντας την πρώτη οκτάδα της League Phase της δεύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης και παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι σχετικό, σε άλλους δεν άρεσε, αλλά ένα ποδόσφαιρο τέλος πάντων το οποίο έπνιγε τον αντίπαλο και δεν τον άφηνε πραγματικά να πάρει ανάσα, με αρκετά γκολ, όχι όπως το τελευταίο χρόνο που έβαζε ένα άντε δύο με τον Ζόρι ο Ολυμπιακός. Και με ένα ποδόσφαιρο το οποίο πάντως άφηνε αρκετούς ευχαριστημένους. Ο Μεντιλίμπαρ πλέον το είχε χάσει από ένα σημείο της σεζόν και πέρσι. Φαινόταν να μην μπορεί να γυρίσει η κατάσταση. Το είδαμε αυτό και με τον Βόλο. Είχε τα κολλήματά του, γινόταν μεγάλη κουβέντα. Αλλά θεωρώ ότι όλο αυτό που έγινε, το πόσο έγινε βασικά, είναι λάθος με βάση ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Πριν από τρεις εβδομάδες, ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του, μια μεγάλη κιόλας ανακοίνωση, είπε ότι στηρίζει το Μεντιλίμπαρ, ότι θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα, θα φτάσει μέχρι το τελικό του Europa League και πάει λέγοντας. Μετά από τρεις εβδομάδες και ενώ αυτό το διάστημα έχουν γίνει αυτές οι μεταγραφές που έγιναν με τον Ολυμπιακό να δίνει πάρα πολλά λεφτά ενισχύοντας το ρόστερ, με τον Μεντιλίμπαρ προπονητή και με την έγκριση του Μεντιλίμπαρ, γιατί όπως έβγαινε και από τον Ολυμπιακό, ό,τι γινόταν με μεταγραφές κλπ. Γινόταν υπό την έγκριση του Μεντιλίμπαρ, αφού δηλώθηκε η ευρωπαϊκή λίστα, όλα αυτά τα κάνει ο Μεντιλίμπαρ για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ και να αναλάβει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βάσκος τεχνικός με παρουσία στην Ρεάλ Σοσιεδάδ και πέρσι στην Αλ Σαμπάμπ. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε.

0: Λούσια θα φύγει μετά την Μέγεν. Ναι, με τον παράδειγμα, η Μανούλη μπορεί να έρθει τώρα και να πει: εμένα δεν μου κάνει αυτός, αυτός και αυτός. Επίσης, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση σε αυτή, σε αυτή και σε αυτήν τη θέση. Όλα αυτά δεν θα έχει τη δυνατότητα να τα κάνει και δεν θα έχει και άμεσα τη δυνατότητα, γιατί δεν έχουμε Δεκέμβρη. Και να πει ότι έρχεται ο Γενάρης ή ότι θα αλλάξει αυτά που θέλει να αλλάξει, έστω σε έναν κάποιο βαθμό. Έχουμε αρχή Σεπτέμβρη, είναι πολύ αρχή ακόμα στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στην ανακοίνωσή του τότε έλεγε ότι πάει να φτάσει στο τελικό του Europa League με το Mendilibar. Ευρωπαϊκό παιχνίδι δεν έπαιξε πάντως ο Mendilibar. Από εκεί και πέρα περιμένουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα τον Ολυμπιακό. Με βάση κατά κύριο λόγο στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε ευρωποδόσφαιρο και πραγματικά σχεδόν σε όλα τα μάτς πήγαινε με την ψυχή στο στόμα. Έτσι και στα πρώτα τρία της σεζόν, έτσι κακά τα ψέματα. 1-0 τον Ατρόμητο με γκολ στο 82. 1-0 τον Αστέρα στην Τρίπολη με τον Αστέρα να είναι καλό στο δεύτερο ημίχρονο και να πιέζει τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Βόλο, ένα παιχνίδι πάλι που κυλούσε όπως τα προηγούμενα, βασικά περισσότερο με αυτό. Έμοιαζε με αυτό το παιχνίδι τον Αστέρα. Αλλά με ένα λάθος ο Ολυμπιακός σοφαρίστηκε και δεύτερο γκολ δεν μπόρεσε να βρει σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερων συνθήκων λόγω και του τραυματισμού του Αγιούμπ Ελκαμπή. Πάντως το να φύγει χωρίς τις απαραίτητες τιμές αυτός ο προπονητής, νομίζω ότι πέρα την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, θέλω να πω ότι θα μπορούσε να έχει αποθεωθεί από τον κόσμο. Ήταν πάρα πολλά αυτά που έζησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με τον Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ και θα μπορούσε να έχει φύγει με έναν πολύ πιο ωραίο τρόπο και όχι με το να παίζει το τελευταίο του παιχνίδι στο κύπελο με τον Βόλο και να μπακούγεται, ας πούμε, από την μερίδα των οργανωμένων. Δεν χειροκροτάει κανένα τον προπονητή του Ολυμπιακού, κάτι το οποίο επιβεβαίωσα κιόλα χθε, έχει ακουστεί από προχθές, αλλά πραγματικά το βρίσκω τραγικό. Να λένε να υπάρχει ουσιαστικά εντολή, να το πω συσσαγωγικά, να μην χειροκροτήσει κανένα στο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και να μην αποθεωθεί. Το όνομά του δεν ακούστηκε έτσι αλλιώς. Νομίζω ότι δεν συνάδει αυτό με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος κατ' εμέ είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα τον ξεχάσει κάποιος. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ένας προπονητής, κανονικός προπονητής. Όπως κανονικός προπονητής ήταν και ο Μεντιλίμπαρ, όπως κανονικός προπονητής ήταν και ο Βαλβέρδε. Αναφέρω αυτούς τους τρεις προπονητές γιατί έχουν το κοινό ότι και οι τρεις ήταν βάσκοι. Πάει σε ένα προπονητή Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν 6,5 χρόνια σε μια ομάδα απαιτητική, στην ομάδα της Real Sociedad, με την οποία κατέκτησε ένα κύπελο και έπαιξε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την είχε σταθερά στις πρώτες ομάδες της La Liga. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή προπονητή. Και δεν θα πρέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού να κάνει το λάθος και να συγκρίνει τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, τον καινούργιο προπονητή της ομάδας, με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και να καταλαβαίνω ότι υπάρχει και συναισθηματισμός, αλλά είναι άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Ο Ολυμπιακός κανονικά σήμερα έχει ρεπό, θα κάνει προπόνηση με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ίσως βρεθεί και ο Μεντιλίμπαρ στο Ρέντι για να αποχαιρετήσει τους ποδοσφαιριστές. Αύριο θα κάνει μια ακόμη προπόνηση και το Σάββατο θα κάνει τον ντεμπούτο του Ιμανόλ στον πάγκο του Ολυμπιακού στο παιχνίδι κόντρα στον Όφη στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα είχαμε επίθεση του Κώστα Καραμπά κατά του Γιάννη Αλαφούζου όσον αφορά τα τηλεοπτικά της Super League. Ο Κώστας Καραμπάς είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ο κύριος Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Super League, ως προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και προέδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων. Όταν ο πρόεδρος της Super League και ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω τηλεοπτικού σταθμού τις οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα, τόνισε στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Λίγκας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπάς. Από εκεί και πέρα υπήρξε ένα δημοσίευμα για το μαύρο κάρτι και τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση το συγκεκριμένο δημοσίευμα και δεν ξέρω καν αν ο Ολυμπιακός θα πάει για την απόκτηση φορ. Θα παίξει το ρόλο του και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος τον έφερε ουσιαστικά στον Πειραιά ο Κορδόν, ο οποίος τον ήθελε πολύ και στην Σεβίλη, όμως ο Αλγκουαθίλ τότε είχε παραμείνει στην Ρεάλ Σοσιεδάδ. Πέρσι, να θυμίσω, πέρασε την Αλ Σαμπάμπ, δεν ήταν καλό το πέρασμά του από την Σαουδική Αραβία. Πάντως, τα διαπιστευτήρια που έχει δώσει στην Ρεάλ Σοσιεδάδ Νομίζω ότι ήταν. Όχι, νομίζω, ήταν αρκετά καλά. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό δικαιώθηκε ο Σίριλ Ντέσσερς. Ο Παναθηναϊκός βασικά για την υπόθεση του Σίριλ Ντέσσερς. Μειώθηκε η ποινή από τρεις αγωνιστικές σε μία, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν είναι βιοπραγία αλλά ήταν απόθεση προς τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Οπότε ο Νιγηριανός επιθετικός θα χάσει μόνο το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά. Να θυμίσω 9 και 4 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, πάει στην πρώτη θέση μαζί με τον Πανετολικό με 9 βαθμούς και θα είναι η πρώτη φορά μετά τον Γενάρη του 2024, πριν από 2,5 χρόνια και κάτι, όταν ο Παναθηναϊκός τότε ήταν η τελευταία φορά που βρέθηκε στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Δεν νομίζω ότι θα κάνει πολλές αλλαγές ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Δεν θα σπάσει το δίδυμο ανάμεσα σε με Τιέν Καμαρά και Κάγκουα στα χαφ. Ο Ουναή θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν νομίζω να είναι βασικός βέβαια, γιατί δεν είναι ο ρυθμός αυτός που έχει για να παίξει, ας πούμε, 90 λεπτά ή στο 70. Θα τον δούμε πάντως και τον Ουναή και σήμερα. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι αξιοσημείωτο. Ίσως γεννηθεί για μια μεταγραφή η ΑΕΚ. Μέχρι τις 15 του μήνα, να θυμίσω, είναι οι μεταγραφές για το ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς, αν κάποια ομάδα από τις 4 που παίζουν στην Ευρώπη πάρει παίχτη, δεν θα μπορέσει να τον δηλώσει στην Ευρώπη. Όπως και ο Όφι, ας πούμε, που παίρνει τον Τάσο Χατζηγιοβάνη, δεν θα παίξει στην Ευρώπη. Θα ενισχύσει τον Όφι στις εγχώριες διοργανώσεις, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Ο Όφι, ο οποίος κιόλας κέρδισε χθες 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Έχουμε και ένα παιχνίδι σήμερα, 6 παρατέταρτο, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πήρε τη θέση του Λεβαδιακού μετά την έφεση την οποία είχε κάνει, καθώς σε πρώτο βαθμό δεν είχε δικαιωθεί για παράνομη συμμετοχή ποδοσφαιριστή. Δικαιώθηκε ο Αστέρας. Ο Λεβαδιακός είπε ότι θα πάει στο ΚΑΣ. Τώρα θα υπάρξει συνέχεια στην υπόθεση. Πάντως, ο Αστέρας έχει πάρει τη θέση του Λεβαδιακού και παίζει σήμερα με τον Άρη ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 6 παρατέταρτο. Ο Άρης, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού John Shooter, μια πολύ καλή προσθήκη, ενός παίκτη ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, σε μια θέση όπου ο Άρης πόναγε στην θέση του κεντρικού αμυντικού. Το είδαμε, νομίζω, όλοι μας και στο παιχνίδι του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφια κόντρα στην ΑΕΚ, όπου είχε ξεμείνει από στόπερ ουσιαστικά ο Άρης και η ΑΕΚ έκανε πάρτε και έβαλε 5 γκολ και θα μπορούσε να είχε βάλει ακόμη περισσότερα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έστειλε σήμερα μια αντιπροσωπεία στα γραφεία της ΕΠΟ για να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για αυτήν την φάση που είχαμε συζητήσει αρκετά με τον Ενδιαγέ και το μαρκάρισμα από τον Φαντρόγγελεν. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά ο ΠΑΟΚ θέλησε να το κάνει αυτό και καλώς έκανε και το έκανε, ώστε να μην υπάρχουν σκιές σε όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα έχουμε Champions League. Είχαμε χθες αναμετρήσει, να αναφέρουμε μια στα γρήγορα τα σκορ και να δούμε και τους σημερινούς αγώνες και να πούμε και ένα σχόλιο για το μπάσκετ με την αλλαγή του κανονισμού για τους ξένους. Τα χθεσινά αποτελέσματα στο Champions League: Μπαρσελόνα Φέγγενορτ 5-1, Στουτγκάρδη Βίκινγκ 3-1, Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης με ανατροπή 2-1, Νάπολι Άρσεναλ 0-1, Παρίσι Σεντζερμέν Σλόβα Μπρατισλάβα 6-1 και Sporting Γαλατά Σαράι 3-1. Στο σημερινό πρόγραμμα 8 παρατέταρτο, δύο παιχνίδια: Αϊτχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ και Φενέρμπαχτσε Ρώμα. Και στις 10 Κόμο Λειψία, Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτοί είναι οι αγώνες που έχουμε σήμερα το βράδυ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Όσον αφορά τους ξένους στο μπάσκετ, είναι επίσημο πλέον, έγιναν από 6-7. Ο κάθε προπονητής μπορεί να χρησιμοποιήσει σε ένα παιχνίδι 7 πλέον ξένους και έχει τους 6 τους οποίους γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Οπότε οι ομάδες ουσιαστικά μπορούν να πάνε με 5 συν 7, δηλαδή 5 Έλληνες ή τέλος πάντων με ελληνικά διαβατήρια, συν 7 ξένους. Αυξήθηκαν μια απόφαση η οποία εδώ και πολύ καιρό συζητιόταν. Μια απόφαση όπου από την ΕΟΚ είχε βγει στις αρχές του καλοκαιριού ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό και ότι είναι εντελώς κατά, καθώς θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο. Άλλαξε όμως, θα βοηθήσει αρκετές ομάδες, θα έλεγα, και δεν βρίσκω και τόσο μεγάλο το κακό για τους Έλληνες, γιατί θεωρώ πως είναι προτιμότερο οι Έλληνες παίχτες να διεκδικούν τις θέσεις τους σε κάθε ομάδα. Όχι μόνο στις μεγάλες αλλά και στις μικρότερες. Αυτό θα τους κάνει να βελτιώνονται και ακόμα περισσότερο και να προσπαθούν και να μοχθούν. Και όχι να ξέρουν ότι, OK, υπάρχουν, ας πούμε, 6 θέσεις σε κάθε ομάδα. Είναι 14 οι ομάδες της Basket League. Κάποια ομάδα θα πρέπει να παίξω κι εγώ φέτος. Οπότε θεωρώ ότι δεν είναι κακό αυτό απαραίτητα για το ελληνικό μπάσκετ. 8 υπέρ 4 κατά ήταν η ψήφη και ένα λευκό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber του σταθμού. Για πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, θα κάνω σύνδεση συγγραφή έτσι με τα χτεσινά που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Και παρατήρηση, όχι παρατήρηση, κριτική σε σένα.
0: Ναι.
1: Βγαίνω εχθές, λέω αυτά που είπα, έτσι την κριτική που έκανα, την άποψή μου πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Συμφώνησες μαζί μου.
0: Δεν συμφώνησα σε όλα τα κομμάτια. Επειδή κάτι δεν σχολίασα, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι συμφώνησα απαραίτητα, αλλά.
1: Ναι, okay, ναι. Εντάξει, συμφώνησα.
0: Κάποια συμφώνησα. Ναι.
1: Βγαίνει μετά ο Σπύρος. Βγαίνει, λέω. Διαβάζει ένα μήνυμα Σπύρος. Ήταν που είπε ο Βασίλης ο Μεγαρίτης, ο οποίος σε εισαγωγικά είχε, ας το πούμε, αντίθετη άποψη από μένα.
0: Ναι.
1: Συμφωνείς και με αυτόν. Τι γίνεται τώρα.
0: Περίμενε λίγο, Βασίλη. Συμφωνώ επειδή διάβασα το μήνυμα του.
1: Δεν άκουσα.
0: Συμφωνώ επειδή διάβασα το μήνυμα του.
1: Όχι, είπες ότι συμφωνείς με τον Σπύρο.
0: Ναι, περίμενε λίγο, Βασίλη. Χθες βγήκε στον αέρα, είπες 10 πράγματα, ας πούμε έτσι. Εγώ ναι. Μπορεί να συμφώνησα στα 6, παράδειγμα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε θέμα ομοιογένειας, ας πούμε. Το είπα και πριν διαβάσω το μήνυμα του Σπύρου, επειδή ο Ολυμπιακός έχει πολλούς καινούριους παίκτες. Κάτι το οποίο έθεσες εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Και θεωρώ σε αυτό διαφωνώ. Ναι. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να έχει ομοιογένεια ο Ολυμπιακός, γιατί δεν είχαν ξαναπαίξει μαζί. Τόσο απλά. Σε αυτό ναι, συμφωνώ με τον Σπύρο. Στα υπόλοιπα συμφωνώ μαζί σου. Δεν μπορώ να συμφωνώ σε όλα.
1: Δηλαδή συμφωνείς και με τους δύο, έτσι.
0: Εσύ.
1: Το λέω για να τα ακούσει ο Χάρης τώρα, να βγει μετά.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε
0: τι θέλει ο Χάρης. Εσύ είπες 10 πράγματα. Μπορεί να συμφωνώ στα 6, να διαφωνώ στα 4. Ο Σπύρος είπε ένα πράγμα το οποίο ήταν από αυτά που διαφώνησα μαζί σου. Δεν το σχολίασα τόσο στην κουβέντα μας, αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνώ.
1: Ναι, εντάξει. Περισσότερο στην πλάκα πήγα να στο κάνω αυτό τώρα, έτσι. Εσύ το παίρνει σοβαρά.
0: Όχι, εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν. Αυτά για να τα ακούει ο Χάρης, να βγει να δικαιώνω το Χάρη τώρα.
0: Ο Χάρης δικαιώνεται μια ζωή.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, μετά, βγήκε ένας φίλος μετά,
0: ναι,
1: και έβαλε Ολυμπιακό μέτρο. Εγώ απλά το αναφέρω, ούτε είχα ασχοληθεί, ούτε ασχολούμαι, ούτε θα ασχοληθώ με Ολυμπιακό μέτρο. Ο καθένας έχει την άποψή του. Το πώς Ολυμπιακός είναι ο καθένας δεν χρειάζεται. Το ξέρει ο ίδιος. Λοιπόν, επίσης, κάτι που με ενόχλησε τώρα, ακούγοντας την προηγούμενη, πριν από σένα την εκπομπή του Λίμπερο,
0: ναι,
1: όπου βγήκε ο ανταποκριτής και είπε για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Με ενόχλησε αυτό που είπε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μαρινάκη.
0: Ότι τι?
1: Είπε ότι ο πρόεδρος δεν ανέχεται, δεν θυμάμαι τώρα να χρησιμοποιώ τώρα το, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Παράδειγμα, ο Μεντιλίπαρ να χειροκροτείται, να τον επιθυμούν, να φωνάζουν το όνομά του και ο Μαρινάκης, ξέρω εγώ, να μην ακούγεται το όνομά του. Κάπως έτσι το είπε.
0: Και γιατί τον ανανέωσε δύο φορές?
1: Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό το πράγμα, όχι. Δεν νομίζω, δεν στέκει αυτό το πράγμα.
1: Δεν ξέρω, τον άκουγε στο Λίμπερο προηγουμένως.
0: Ναι, το άκουσα, δεν άκουσα την εκπομπή, αλλά άκουγα κάποια αποσπάσματα.
1: Εκεί πέρα που μιλάει για τον Ολυμπιακό, το είπε.
0: Το άκουσα αυτό που λες.
1: Με ενόχλησε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από ένα δημοσιογράφο δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, είναι μια διαφορετική άποψη, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν στέκει αυτό το πράγμα. Άμα έστεκε, δεν θα τον ανανέω δύο φορές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό όπως σου είπα, μπορεί να το πω εγώ, Βασίλης από τα Μέγαρα. Ένας δημοσιογράφος, ένας. Πρέπει να το σκέφτεται πολύ καλά πριν πει. Γιατί ο Μαρινάκης, εδώ κακά τα ψέματα, και εγώ και εσύ και όλοι μας, είμαστε πουθενάδες μπροστά στο Μαρινάκη, έτσι. Σιγά τώρα μην έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να φωνάξει το όνομά του. Τη στιγμή που μιλάει με τον Τραπ.
0: Εντάξει, τώρα αυτό που λες τώρα είναι πολύ σχετικό. Το ότι, ότι κάνει ένα έργο και έχει πολλές επιχειρήσεις και ότι ας πούμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι θέλει και ο ίδιος να γνωρίσει την αποθέωση για να δει ότι αναγνωρίζει το όλο όσα κάνει. Δεν νομίζω ότι άνθρωπος είναι για αυτός όπως όλοι μας πάντως, να ξέρεις, Βασίλη.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά η αναγνώριση, έτσι, πολλές φορές δεν έρχεται με την επιθυμία, δηλαδή μπράβο πρόεδρε και τέτοια.
0: Έρχεται,
1: ξέρω εγώ, με το ήρεμο κλίμα, με τον παλμό που έχει η ομάδα, οι οπαδοί, η χαρά που έχουν, έτσι. Εκεί πέρα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αναγνώριση από το να του πω «Γεια σου Βαγγέλη Μαρινάκη». Δηλαδή, έτσι το θεωρώ εγώ σαν Βασίλης, έτσι. Λοιπόν, και έχω αυτή την άποψη, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη την επιβεβαίωση. Γιατί σου είπα, όλοι εμείς είμαστε μπροστά τους πουθενάδες. Έτσι, και ας το λέω, είπε, ότι με την κακή για τον εαυτό μου, ας μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου. Ας μην πάω για άλλους, έτσι και παρεξηγηθούν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Κάτι που είπες πάλι εχθές, είπες ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι διαιρεμένος στους υπέρ του Μεντιλίπαρ και κατά του Μεντιλίπαρ.
0: Όχι, ότι ναι, έχουν διαιρεμένος. Δεν είναι διαιρεμένος. Είναι, οι μισοί έλεγαν ότι θέλουν το Μεντιλίπαρ και άλλοι μισοί ότι θέλουν να φύγει ο Μεντιλίπαρ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άλλο διαιρεμένος. Έτσι... Διαιρεμένος σημαίνει ότι υπάρχουν άλλα πράγματα. Δεν είναι διαιρεμένος. Αλλά έχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Έχει διχαστεί
1: δικασμένος,
0: ο κόσμος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι, ήταν δικασμένος αυτό το κομμάτι, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ήτανε.
1: Δεν ξέρω αν ήτανε. Εγώ θα πω για μένα. Επειδή εγώ έχω χαρακτηριστεί κατά του Μεντιλίπαρ. Εγώ δεν είμαι ούτε υπέρ του Μεντιλίπαρ, ούτε κατά του Μεντιλίπαρ, ούτε υπέρ του Μαρινάκη, ούτε κατά του Μαρινάκη. Εγώ είμαι υπέρ του Ολυμπιακού. Το Μαρινάκη, τον επιθυμώ, παράδειγμα, έκανε 70 εκατομμύρια μεταγραφές, έφερε Πουέρτα, έφερε. Φρόιλερ, έφερε Ρόκα.
0: Ναι, μην τους πούμε όλοι τώρα, πήρε και τους, ναι.
1: Έτσι, πήρε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Έτσι. Κάνει και την αλλαγή του τώρα, στην οποία εγώ έβλεπα παράδειγμα ότι ο Μεντιλίπαρ δεν μπορούσε να το πάει το καράβι.
0: Ναι, δεν το πήγαινε, όχι.
1: Έτσι, λοιπόν. Και αυτό έλεγα. Και μιλούσα κατά την άποψή μου ποιο ήταν το καλό του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι κατά του Μεντιλίπαρ. Επίσης, είπες και κάτι άλλο. Τώρα, έτσι προηγουμένως, ότι δεν ήταν σωστό, ξέρω εγώ, ο τρόπος με τον οποίο φεύγει ο Μεντιλίπαρ δεν είναι τιμητικός. Έχεις δει κανένα διαζύγιο να είναι τιμητικό? Δηλαδή, ο Βαλβέρδε πώς έφυγε, του είχα μάγημα.
0: Ο Βαλβέρδε αρχικά δεν απολύθηκε ούτε παραιτήθηκε. Τελείωσε το συμβόλαιό του, ήθελε να γυρίσει στην Ισπανία και έφυγε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά...
0: Άλλο κομμάτι ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε έφυγε με διαφορετικό τρόπο με την Λίμπαρ. Εγώ είπα
1: τώρα
0: ότι το να παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με την Λίμπαρ με τον Ολυμπιακό και να ακούγεται την εξέδρα δεν αποθεώνει, δεν αποδοκιμάσει κανείς το με την Λίμπαρ και ας πούμε αυτοί που τον αποθέωναν να τους βρίζουν οι υπόλοιποι. Αυτό όχι, δεν είναι. Είναι ντροπή για μένα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Περίμενε, δηλαδή λέγανε σύνθημα.
0: Όχι σύνθημα. Ακούστηκε πριν την. Εκφώνηση της δεκάδας και του προπονητή ότι δεν αποθεώνει κανείς το Μεντιλίπαρ.
1: Α, από την Τουτούκα, από το μεγάφωνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό. Εντάξει, αν θέλουν να το κάνουν, όχι με την Τουτούκα, παράδειγμα. Εντάξει, πέσω σιωπηρά, παράδειγμα. Εντάξει, δεν ήταν. Συμφωνώ ότι δεν ήταν σωστό.
0: Ναι, για το Μεντιλίπαρ μιλάμε, δεν μιλάμε για κανέναν.
1: Έτσι, για το Μεντιλίπαρ, έτσι, δεν ήταν σωστό.
0: Ναι. Αυτά, Βασίλη, σιγά-σιγά γενικώς... πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Ναι, γενικώς τα διαζύγια δεν γίνονται. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έτσι, με αγγίματα και με τέτοια. Και νομίζω ότι με το Μεντιλίπαρ δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα, ούτε τον μισούμε, ούτε τίποτα.
0: Προφανώς.
1: Είσαι τον αγαπούμε πολύ.
0: Και φάνηκε για την ανακοίνωση που πάει ο Ολυμπιακός αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, λοιπόν, Βασίλη, καλό απόγευμα.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια, 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
7: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να διαβάσουμε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, όπως το δημοσίευσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς δεν διαθέτει social media ο Βάσκος Τεχνικός. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε η επαγγελματική μου πορεία στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν σχεδόν 3 χρόνια, τα οποία κρατώ πάνω απ' όλα το συνέστημα και ότι απόλαυσα κάθε στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρινάκη για την ευκαιρία που μου έδωσε να προπονήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός. Η σχέση μας ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας. Ήταν πάντα κοντινή, ειλικρινής και βασισμένη στην εμπιστοσύνη, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη του επιτελείου που στην καθημερινότητα του συλλόγου και στο προπονητικό κέντρο έκαναν εμένα και τους συνεργάτες μου να νιώθουμε σαν το σπίτι μας. Ευχαριστώ τους παίκτες για την προσπάθεια, την αφοσίωση και τη διάθεσή τους να διατηρούν πάντα τον πύχη των απαιτήσεων τόσο ψηλά όσο αρμόζει σε αυτόν τον σύλλογο. Και πάνω απ' όλα ευχαριστώ τους φιλάθλους. Από την πρώτη στιγμή μου έδειξαν την αμέριστη στήριξη και την αγάπη τους, κάποιες φορές συγκλονιστική, αλλά πάντα με σεβασμό, ειλικρίνεια και ζεστασιά. Φεύγω περήφανος που μπόρεσα για αυτό το διάστημα να συμβάλλω στο ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός να γίνει. Είναι ακόμη μεγαλύτερος. Είμαι σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον. Πάμε Ολυμπιακέ. Αυτό είναι το μήνυμα, το αποχαιρετιστήριο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προς τον Ολυμπιακό. Ήρθε σαν κύριος, φεύγει σαν κύριος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς είστε, σας ακούμε.
1: Έλα.
0: Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να πω την άποψη για κάτι θα πρέπει να
0: Να την πείτε, γι' αυτό παίρνει τηλέφωνο, κύριε Γιώργο.
1: Έχω την εντύπωση ότι ακούστε παιδιό με την Λίβαρο στον Ολυμπιακό. Διότι πάρα πολλά ήρθε σαν κύριος και θέλει και σαν κύριος σπάνιο στα εποχές μας και λέω εγώ τώρα ότι από τη στιγμή που έχει ένα παιχνίδι, ξεκινάει ένα παιχνίδι στην Ευρώπη, δεν θα ήταν καλύτερο, λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος, δεν θα ήταν καλύτερο να τελειώσει η ιστορία όπου πάει με την Ευρώπη, διότι αυτό δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, τον ενδιαφέρει και το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό, όχι μόνο η Ευρώπη, κύριε Γιώργο.
1: Και το πρωτάθλημα. Και λέω εγώ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι προς το καλύτερο. Απλώς μια ερώτηση κάνω, μπορεί να είναι άκερη. Αλλά νομίζω ότι πάντα όταν έρχεται ένας νέος προπονητής θέλει και κάποιο χρόνο, λέω εγώ.
0: Ναι, θα τον χρειαστεί προφανώς, αλλά θα υπάρξει και διακοπή για να μπορέσει να δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα.
1: Δεν είναι λίγο ρίσκο ότι έχεις να παίξει στην Ευρώπη και για αυτή την περίπτωση δεν είναι αποτυχημένη η πορεία του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ τα τελευταία χρόνια.
0: Σίγουρα δεν είναι αποτυχημένη, κύριε Γιώργο, απλά είχε πάρει την κατηγούσα.
1: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θεωρείται επιτυχημένη η πορεία του εδώ και 3 χρόνια. Πήρε πρωτάθλημα, πήρε double, έπαιξε πολύ ωραία στην Ευρώπη. Κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να γίνει. Δηλαδή σε πρώτη μια αναμπουμπούλα αμέσως καταργούμε έναν προπονητή.
0: Εντάξει, περισσότερο ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού, κύριε Γιώργο, που δεν έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, σύμφωνοι και άλλες ομάδες στο εξωτερικό. Έχουν πάρει τίτλους και μετά κάνουν να πάρουν. Η πορεία του δεν είναι αυτή που η αναμενόμενη.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτό ήθελε να αποφύγει όμως, κύριε Γιώργο, να έχει μια καλή πορεία, όχι να έχει μια χειρότερη πορεία.
1: Εδώ δεν είναι μηχανές οι ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο. Δεν είναι μηχανές κουρδισμένες, κουρδίες, ξεκουρδίες. Έχει τα πάνω, έχει και τα κάτω. Όπως είπε και ο φίλος μου ο Ρεσέκη. Λοιπόν, έχει νομίζω. Δεν ξέρω πώς εντός. Ο Ολυμπιακός, για μένα, η πορεία του Ολυμπιακού και αυτά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι αξιοσημείωτα. Πήρε ένα κύπελο, μας εντός, θεωρείται πετυχημένη. Από εκεί πέρα, δηλαδή καθόταν άλλο να τελειώσει άλλη μια σεζόν τώρα. Τι θα γινόταν, έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα και αν δεν έπαιρνε πρωταθλήματα δεν το δοκιμάζει σε ένα...
0: Δεν γίνεται να συμβιβάζεται όμως μια ομάδα, ειδικά όπως είναι ο Ολυμπιακός, κύριε Γιώργο, και να πει εντάξει και να μην πάρουμε ένα πρωτάθλημα και να μην πάρουμε ένα δεύτερο πρωτάθλημα τι έγινε. Οι ομάδες λειτουργούν και πάντα θέλουν κάτι περισσότερο.
1: Άρα από τη στιγμή που έρχεται καινούριος προπονητής, αυτός πρέπει οπωσδήποτε να πετύχει τώρα.
0: Πρέπει γι' αυτό το πήρε, για να πετύχει, για να αποτύχει.
1: Ωραία. Αυτά τα λύγει επί χάρτου και επί πρασίνου
0: Θα τα δούμε στο χορτάρι, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι λεπτά για τον Κώστα, για να σας αφήσω, γιατί θα πάρουν κι άλλοι.
0: Ναι.
1: Κύριε Ευρωβουλευτή. Κώστα, συγχαρητήρια για το γιώκα σου που παντρεύτηκε. Είσαι παντριώτης κι εσύ, αλλά είδα να σου πω ότι έκανε λάθος σε προχθές και είπες ότι λάθος, εντάξει, μπορεί να μην λάθος. Ότι τους θείους σου τους έκλεισαν ένας Τούρκος και ένας Αρμένιος. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή εγώ τα έζησα καλύτερα, εσύ δεν τα έζησες αυτά που έζησα εγώ στην ηλικία που ήμουν και τα καταλάβαινε στην ηλικία που ήμουν. Όταν μένεις σε ένα σπίτι και συγκατοικείς με διαφόρους άλλους επί σειρά ετών, γύρω στα 10-15 χρόνια και παίζουν τα παιδιά από μικρά, από 3 χρονών, από 2 χρονών, έχουν κάτι έστω και διότι είναι συγκάτοικος και ο Τούρκος που μένει και βάσει περιπτώσει έχει μια μπαίνει, βγαίνει και σαν ένα σπίτι που μένει τόσα χρόνια έχει μια σχέση. Λοιπόν, η κύριοι αυτοί που Κώστα, άκου να δεις, η μέρα που έγιναν οι βανδαλισμοί και μπήκαν στην εκκλησία και απόλυψαν, κάνανε και τα έσχη που κάνανε μέσα. Δεν μπορείς τώρα εσύ την άλλη μέρα ακριβώς μετά τα σπασίματα, μετά το όργιο που έγινε, να ντύνεσαι, να καλοπιάνεσαι, να φοράς τα καλά σου ρούχα και να πηγαίνεις γελώντας και βαμμένη και φτιαγμένη να δεις τα κατορθώματα που κάνανε εκεί. Δεν λαμβάνεις υπόψη ότι έχεις εδώ συγκάτοικους γνωστούς. Λοιπόν, η διαφορά μας είναι μεγάλη. Πόσα δεν είναι αυτό που το μένος που έχει ο Τούρκος, μην προσπαθείς να... αυτό που λες είναι σωστό. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν. Οι λαοί οι οποίοι είναι πολιτισμένοι και οι λαοί οι οποίοι δεν έχουν ούτε ένα μουσείο σε όλο στον πλανήτη που να λέει την ιστορία αυτού του πράγματος, να μπορούν να δίνουμε άλλο σε αυτούς. Και κάτι άλλο. Δεν υπάρχουν λησμονημένες πατρίδες. Είναι λάθος το λησμονημένες πατρίδες. Είναι αλησμόνητες πατρίδες. Ευχαριστώ πολύ, συγγνώμη για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε από μόνη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ρε Μπαρμπαγιώργη, θα μας στείλεις όλους, ρε Μπαρμπαγιώργη. Όλους θα μας στάψεις, δεν παίζεσαι. Κάνε και καμιά κοπάνα καμιά μέρα. Ρε εσύ, τι τα λέτε είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε θέ μου. Όταν σου λέει, μιλάει 10 λεπτά και όταν σου λέει ένα τελευταίο, αυτό το τελευταίο κρατάει ένα 15. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα με τον Μπαρμπαγιώργη, να είναι καλά. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, όχι τίποτα άλλο τώρα, έχω ξεχάσει το όνομά μου. Δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω, γιατί τα
0: μιλήματα... Ξεκινάς και εύκολα, Χάρη.
2: Πω ρε φίλε να μου. Τέλος πάντων, κοίτα να δεις, εδώ τώρα οι πριονάκηδες να μαζέψουν τα πριόνια. Τώρα αποστολή εξετελέστη. Λοιπόν, εγώ όμως για να είμαι συνεπής έχω ξαναπεί ότι κάνει κουμάντο αυτός που πληρώνει, έτσι. Λοιπόν, είπα και από την ημέρα, εντάξει, έβγαλε την ανακοίνωση η Θύρα 7, η οποία είναι η νούμερο ένα που πρέπει να πει τις αποφάσεις και καλώς για μένα. Αυτό δεν άρεσε βέβαια στο Γερασίμου που του το είπα μια μέρα και μου έκανε και επίθεση εχθές. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα με τη Θύρα 7, θα το λύσω μαζί του όμως. Λοιπόν, είχα πει λοιπόν ότι τελειώνει ο Μεντιλίμπα τη στιγμή που μίλησε η Θύρα 7, έχει τελειώσει. Λοιπόν, και επιπλέον ότι αυτός που πληρώνει κάνει κουμάντο. Πάμε να στηρίξουμε τον καινούριο προπονητή, να δούμε τι θα δούμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό που να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Καραπαπά που την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα, δεν ξέχασε να πει, δεν ξέρω αν δεν είχε προηγηθεί η απόφαση για το τέζο. Μήπως το ξέχασε αυτό. Άλλος
0: δεν αναφέρθηκε σε αυτό.
2: Μέρα παραμέρα, αυτό λέω ρε παιδί, μήπως βγήκε μετά. Είχε μιλήσει ο Καραπαπάς και βγήκε μετά η απόφαση. Μέρα παραμέρα κάτι θα γίνεται, έτσι. Λοιπόν, με το πράσινο τέτοιο. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, θα τα δούμε τα έργα, τα έχουμε πει, δεν χρειάζεται να ξαναλέμε. Λοιπόν, αυτά ρε φίλε, εντάξει.
0: Έγινε ρε χάρη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Όλα καλά, εσύ.
3: Καλά. Τι είναι, πώς να ξεκινήσω τώρα. Είπε ο κ. Γιώργος, λέει, λάθος λέει για τον κύριο Μεντιλίπαρ. Να του κάνω μια ερώτηση. Την τελευταία χρονιά του Αλμέδια, του άρεσε η ομάδα του, που συνέχεια έκανε ήττες και δεν ακόδεε ποδόσφαιρο. Για πες μου ρε Θέμη, γιατί...
0: Προφανώς και του άρεσε. Η ΑΕΚ τότε είχε κάνει 6-6 ήττες στα play-off. Είχε κακή εικόνα, είχε δεχτεί 6 γκολ από τον Ολυμπιακό. Προφανώς και του άρεσε.
3: Και εμείς τώρα δηλαδή, εμείς το τελευταίο 1,5 χρόνο τι βλέπαμε δηλαδή, για να μπορούμε να πούμε δύο λόγια καλά και να μπορούμε να στηρίξουμε. Και μπράβο του με τη Λίμπαρ, τον ευχαριστούμε. Έχει γραφτεί στην πιο χρυσή σελίδα του Πάπυρου στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εμείς δεν θέλαμε το καλό της ομάδας. Δεν βλέπαμε κάτι όμως καλό. Που λέει, έλεγε ο Χάρης Πριονάκηδες. Συγγνώμη κιόλας. Ο Ολυμπιακός τελευταίο χρόνο μπορούσε να παίξει μπάλα, μπορούσε να βάλει πάνω από ένα γκολ.
0: Από το Γενάρη και έπειτα είχε... Εντάξει, είχε γενικότερα και πριν ένα θέμα με την, όταν οι αντίπαλες ομάδες αμήνονταν χαμηλά. Αλλά το τελευταίο, από το Γενάρη και έπειτα, ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, σίγουρα.
3: Εντάξει, τώρα γνώμη του είναι του κ. Γιώργου, αλλά πρέπει να παρακολουθάμε λίγο και τις ομάδες. Ο άλλος βγήκε χθες το βράδυ και λέει να στηρίξει το Μεντιλίμπαρ. Και ο Μεντιλίμπαρ ήταν απολυμμένος εδώ και δύο ώρες. Δεν παρακολουθάνε δηλαδή εδώ τι. Ούτε τα τεκτενόμενα ούτε τίποτα. Τι να πω, εντάξει. Είπαμε, τον ευχαριστούμε το Μεντιλίμπαρ. Σου είπα και εγώ ότι μετά το παιχνίδι με τον Βόλο, αφού είχε διώξει τον Κοβάσεβιτς, εγώ σου είπα ότι αν το θυμάσαι ο πρόεδρος θα τα αλλάξει όλα και από το παιχνίδι με τον Βόλο. Το θυμάσαι?
0: Ναι, το θυμάμαι.
3: Τετάρτη έγινε η απόλυση του Μεντιλίμπαρ. Οι Τετάρτες είναι κρίσιμες. Μας έχει δείξει τόσα χρόνια που ασχολούνται με τον Ολυμπιακό και με το ροποτάζ. Οι Τετάρτες είναι κρίσιμες για τους προπονητές. Τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω κάτι για τον άνθρωπο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πω για τον Ολυμπιακό, οι καινούργοι παίχτες που έχουν έρθει μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί έχουν ταλέντο. Όπως και ο προπονητής που ήταν στη Σοσεϊδάρ, το θυμάμαι, έπαιζε ένα καλό ποδόσφαιρο, αλλά θα δείξει το έργο του, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς. Οι προπονητές είναι μια ιδιαίτερη ιστορία, γενικότερα αυτό, ότι μπορεί να πάνε σε μια ομάδα και να τα πάνε εξαιρετικά, να πάνε σε μια άλλη ομάδα και να μην κολλήσουν για τους χυψηλόγους. Αλλά ένας προπονητής, ένας κανονικός προπονητής, ο οποίος πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
3: Σίγουρα εδώ θα είμαστε μπροστά για να μην χαθεί η χρονιά που είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Πάρα πολύ νωρίς είναι, Γιάννη. Πάρα πολύ νωρίς.
3: Δεν χάνεται τίποτα. Ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Η ομάδα έχει το DNA να μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Ναι. Λοιπόν, και τους παίκτες έχει πλέον που μπορεί να ανταπεξέλθει.
3: Έχει τους παίκτες που αυτοί οι παίκτες, υπάρχει και ο προπονητής, αλλά αυτοί οι παίκτες με το ταλέντο τους μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
0: Έτσι είναι.
3: Λοιπόν, να πω και το τελευταίο και συλληπιτήρια τους οικείους του κύριου Μαζονάκη που δεν ήμουν αφάν, αλλά ήταν ένας τεράστιος καλλιτέχνης.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό. Εγώ θα πω ελαφρύ το χρόνο που θα το σκεπάσει.
3: Και έχει αφήσει παρακαταθήκη και κρίμα νέος άνθρωπος.
0: Ναι, 54 μόλις χρονών είναι πραγματικά πολύ δυσάρεστη. Είδες από το πουθενά, έτσι. Αυτά που δεν φέρνει ο χρόνος μπορεί να τα φέρει μια στιγμή, Γιάννη. Έτσι λένε.
3: Σίγουρα. Και όλοι να ξέρουν αυτά που μιλάμε τώρα εδώ στους αγώνες και λίγο κοντραριζόμαστε ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα.
0: Έτσι,
3: και
0: έτσι.
3: Η ανθρωπιά.
0: Πάνω απ' όλα.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Το υπόλοιπο σε όλους.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα εύχομαι. Να είσαι καλά. Πάμε να διαβάσουμε ένα-δύο μηνύματα βασικά και μετά να πάμε στην επόμενη γραμμή. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω πολλά φιλιά στον νεόφυτο Γιώργο Βολονδίνο, κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη Θοδωρή και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλω να πω, λέει, στον κύριο Νεόφυτο, άμα θέλει να πάρει τηλέφωνο να γνωριστούμε, είμαι Αριστοτέλους, λέει. Νομίζω Αθήνα, βέβαια, είναι η αποστολή ο κύριος Νεόφυτος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον στρατηγό μας. Πρόσφερε μεγάλες χαρές με την πιο μεγάλη χαρά το ευρωπαϊκό κύπελο. Στρατηγές, ευχαριστούμε. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας, λέει η Αποστολία. Γεια σου, η Αποστολία, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ο Μαντσίνη λέει: καλησπέρα. Οι δύο μεγαλύτερες πληγές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι συγκεκριμένες. Η μία είναι η βαζελόγαυρη των ραδιοφωνικών εκπομπών και των social media που βρίσκουν βήμα να βγάζουν κάθε αποθυμένο και κάθε ψυχάκι που κουβαλάνε απέναντι. απέναντι στην ομάδα. Και η δεύτερη διαχρονικά είναι η συντριπτική μειοψηφία του κόσμου του Ολυμπιακού που ακούει στο όνομα Θύρα 7. Και κάτι τελευταίο, όταν μιλάμε για Θύρα 7, μήπως κάποια στιγμή να μας πείτε για ένα-δύο ονόματα, να ξέρουμε ποιοι υπογράφουν τις επιστολές και ποιοι πραγματικά ηγούνται αυτής της εισαγωγικά οργάνωσης. Γιατί πολύ μυστήριο μαζεύτηκε, λέει ο Μαντσίνη. Να σε καλά, Μαντσίνη. Είχα διαβάσει και το μήνυμά σου χθες στο τέλος της εκπομπής. Ήταν από τα τελευταία μηνύματα που είχα προλάβει να διαβάσω. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό. Έχω μόνο να πω ότι στο τελευταίο δεν υπάρχει υπογραφή. Και άμα γνωρίζαμε κι εμείς, θα σου λέγαμε ευχαρίστω. Μαντσίνη, είναι υπογράφει ως Θύρα 7. Δεν υπάρχουν κάποιοι υπογραφές από άνθρωπους. Γιώργο, να σε καλά, φίλε. Okay, το μήνυμά σου. Ο Γιώργος ο πάντα καλοπροαίρετος. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα, Θέμη, για τους φιλάδους του Ολυμπιακού και τον τρόπο που αποφάσισα να διώξουμε τον τρόπο της Ομεντιλίμπαρ. Θυμίζει αυτό που λέει ο λαός: ουδής αγνωμοέστερος του ευεργετηθέντος. Κοιτάξτε, μόνο μην μετά από λίγο καιρό πείτε που είσαι Ομεντιλίμπαρ, λέει ο Τάκης. Ναι, Τάκη, okay, καταλαβαίνω αυτό που λες. Πολλοί κόσμοι του Ολυμπιακού θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να φύγει ο Ομεντιλίμπαρ. Εγώ θεωρώ πάντως πως ο Ολυμπιακός καλός προχώρησε σε αλλαγή προπονητή για να. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν για να αλλάξει πράγματα στην συνέχεια. Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ πάντα νομίζω ότι θα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του κόσμου του Ολυμπιακού. Αλλά και είπα και νωρίτερα ότι δεν μ' άρεσε τόσο ο τρόπος. Αλλά στο αποτέλεσμα, για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα, για μένα καλός ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή προπονητή. Οι ομάδες καλός ή κακός δεν παντρεύονται τους προπονητές. Και όταν κάτι συνεχίζει να υπάρχει και πολύ καιρό. Και δεν μιλάω για τα αποτελέσματα, ότι έχασε ένα πρωτάθλημα με τη Λίμπαρ. Okay, θα συμβεί, παίζουν και οι αντίπαλοι. Μιλάω για το ποδόσφαιρο που έπαιζε ο Ολυμπιακός. Αν ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο του πρώτου 1,5 χρόνου ή έστω κάτι κοντά σε αυτό, και όχι ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι καθόλου θελκτικό, με πολλές γιώμες, με την μπάλα πολλή ώρα στον αέρα, με πάρα πολλές σέντρες κλπ., νομίζω ότι δεν θα υπήρχε καν θέμα με τη Λίμπαρ. Ο Σωτήρης λέει: καλησπέρα, Θέμη, πάμε σιγά-σιγά. Πρώτον, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζονάκη, όσο ζω, μαζό. Λέει ο Σωτήρης. Δεύτερον, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μεντιλίμπαρ για όλες τις στιγμές χαράς που μας έδωσε. Τρίτον, αφού λοιπόν έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, μόνο από εδώ και μπρος απαιτώ μόνο νίκες με τριάρες και τεσσάρες και ωραίο ποδόσφαιρο. Αυτά τα ολίγα, λέει ο Σωτήρης. Θα τα πάρουμε ένα-ένα, Σωτήρη, και μετά να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Στο πρώτο μήνυμα τώρα για την οικογένεια του Μαζονάκη και με όλα αυτά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και τα έχει πει και ο ίδιος, τα είχε πει και ο ίδιος το τελευταίο καιρό. Δεν θα έλεγα συλληπιτήρια στην οικογένεια τώρα. Μην ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, είναι και η αθλητική εκπομπή. Θα πω απλά να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει, όπως είπα και νωρίτερα στον Γιάννη. Στο δεύτερο, για το Μεντιλίμπαρ, δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Στο τρίτο, δεν θα πρέπει να κρίνει ο κόσμος του Ολυμπιακού Σωτήρη τον Αλγουαθίλ κακοπροαίρετα λόγω του ότι είναι ο αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ και δεν θα πρέπει καν να υπάρχει σύγκριση με το Μεντιλίμπαρ. Δεν λέει κανένας που θα αναλάβει τώρα ο Αλγουαθίλ για να πάει ο Ολυμπιακός και θα ρίνει 3 και 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Θα τον κρίνουμε όπως έχουμε κρίνει και τους υπόλοιπους προπονητές, με τα αποτελέσματα που φέρνει, με την μπάλα που θα παίξει και το τι θα κάνει από εδώ και στο εξής. Θα τα δούμε. Πάντως, ο Ολυμπιακός προφανώς πήγε σε αλλαγή προπονητή για να αλλάξει κάτι και για να αλλάξει και το τι υπάρχει και το τι δείχνει μέσα στο χορτάρι, έτσι. Θα το δούμε αν θα μπορέσει να το αλλάξει αυτό. Δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι.
4: Λοιπόν, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Εγώ συμφωνώ με την αλλαγή του τεχνικού διευθυντή, γιατί ο Γκορδόν έχει πολύ καλό σκάουτινγκ στην αγορά της Αργεντινής και στις χώρες του Μακρέμπ. Ξέρεις, Μαρόκο, Τινησία κτλ. Ξέρει και βρίσκει παίχτες. Ένα αυτό. Δεύτερον, ότι θα έφερνε Βάσκο, το περίμενα, γιατί και την πρώτη φορά που ήρθε ήθελε να φέρει τον Ιραούλα, τον θυμάσαι?
0: Ναι, τα είχαμε πει και χθες, Γιάννη. Ναι.
4: Ναι, αλλά δεν ήρθε. Γιατί πήγε στην Μπόρνμουθ, στην Αγγλία. Τι να κάνουμε. Μπήκε η Μπόρνμουθ και του έκανα την πρόταση. Το επόμενο είναι το εξής που θα σου πω. Επίσης, κάτι άλλο θέλω να σου πω. Ότι θα μπορούσε ο Μεντιλίμπαρ, που δεν συμφωνώ, να μείνει για λίγο, να μείνει, δηλαδή να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν πρόλαβε να βάλει τους παίχτες τους καινούργιους που τον φέρανε. Δηλαδή έπρεπε να πάει μέχρι τη διακοπή περίπου. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Να πάει μέχρι τη διακοπή με τη Λίμπαρ.
4: Έπρεπε να πάμε μέχρι τη διακοπή των τριών εβδομάδων.
0: Εντάξει, ναι. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε επιλέξει να αλλάξει προπονητή, για μένα όσο νωρίτερα το έκανε, τόσο καλύτερα. Γιάννη, για μένα είναι εύκολο, μόνο χαμηλό στο ραδιόφωνο για να μιλάω με το τηλέφωνο. Γιάννη, εδώ.
5: Λοιπόν, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Ναι.
5: Λοιπόν, άκου να δεις τι συμβαίνει. Γιατί το είπα αυτό, δεν θα είχε τη δικαιολογία ότι τους καινούργιους παίχτες που μου φέρατε δεν μπορούσα να τους δοκιμάσω.
0: Ναι, okay, δεν υπάρχει λογική σε αυτό, το είπα και εγώ νωρίτερα, αλλά από εκεί και πέρα ο Τσιμή Ολυμπιακός.
5: Μου φέρατε παίχτες που. Γιατί οι παίχτες δεν μπορούν να μπουν όλοι μαζί.
0: Ναι, άμα ήταν να φύγει ο Μετσίνη.
5: Μην ξεχνάς ότι ο Ελβετός
0: ναι.
5: ήταν από απραξία, έτσι δεν είναι.
0: Είχε παίξει το Μουντιάλ, μετά είχε πάρει την άδειά του.
5: Ο ίδιος ο Σαμοτράκης είπε ότι τον Ολυμπιακό τον δείτε σε ένα μήνα από τώρα. Θυμάσαι που το έλεγε.
0: Ναι, και συμφωνώ με τον Κώστα.
5: Λοιπόν, ένα αυτό. Τώρα, βέβαια, η Δίκηση πήρε κάποια απόφαση. Όταν παίρνουμε αποφάσει, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες των πράξεών μας.
0: Ναι.
5: Άμα πετύχουν, πετύχαμε. Άμα αποτύχουν, αποτύχαμε. Όπως παραδείγματος χάρη, όπως θυμάσαι, όταν είχε διώξει το Ζαρντίμ, ενώ είχε την ομάδα ναι. πρώτη.
0: Και έτσι.
5: Έφερε το Μίτσελ, ο οποίος ο Μίτσελ πήγε γι' αυτό πολύ καλά. Και εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τώρα για το χθεσινό που είπα, σχετικά με το αν είναι πρωθυπουργός χώρας αυτός που δεν έκανε καμία ανακοίνωση για το γήπεδο και ούτε ο άλλος υπάρχουν φίδρα, λέει, που Έλληνες που αποφασίσουν με βάση, λέει, το αποδικά αν θα ψηφίσουν κάποιον ή όχι. Το θυμάσαι που στο παίχτες.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τα βλέπει επιφανειακά τα πράγματα. Εγώ το πράγμα το βλέπω γενικότερα. Όταν έχει ένα πρωθυπουργό που από τη μία έχει τον μπλοκ που ευνοεί, δηλαδή Σπύρος Λάτσης, Ηλιόπουλος, Αλαφούζος, Μελισανίδης, και απ' την άλλη έχει τους κόντρα Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, ξέρω τι λέω, έτσι, και Κυριακού που είναι η κόντρα σε αυτόν, ναι. Ένας πρωθυπουργός που χωρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο σε δύο μέρη και, και διχάζει ουσιαστικά και τον επιχειρηματικό κόσμο και τη χώρα, με συγχωρείς, αυτός ο πρωθυπουργός για μένα δεν είναι σωστός. Έχει πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη
0: ναι, σου, Πρωθυπουργέ? Καλώς ή κακώς, όλες οι κυβερνήσεις έχουν καλύτερες σχέσεις με κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες και χειρότερες με άλλους. Όχι, δεν είναι σωστό, αλλά σου λέω συμβαίνει. Ολυμπιακός και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγαινε καλά. Την προηγούμενη ακριβώς κυβέρνηση.
5: Αυτό σου λέω, διότι είχε αποφασίσει τότε ο ναι. Τσίπρας να τα πηγαίνει καλά με τη Βόρεια Ελλάδα, με τον. Με αυτόν.
0: Με τον Σαββίδη τα πήγαινε καλύτερα, ας πούμε, ναι.
5: Ναι, ναι, τα θυμάσαι έτσι με τον Σαββίδη. Και να κυνηγάνε το Μαρινάκι, και του δείχνω άλλου χειροπέδε. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό το συζητέλεσμα, okay.
5: Δεν μου λες για σένα είναι σωστές ενέργειες αυτές.
0: Για μένα γενικότερα δεν είναι σωστό αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται και, κάποιοι, και επιλέγουν στην κυβέρνηση και στο Μαξίμου κάθε φορά και γίνεται και όχι μόνο στη δική μας χώρα και σε άλλες χώρες. Επίσης, έχουν καλύτερες σχέσεις με κάποιους μεγαλοεπιχειρηματίες σε σχέση με τους άλλους.
5: Ναι. Θα σου πω κάτι. Δεν μου λες, όταν στα Γκάλοπ το 80% του κόσμου λέει ότι η δικαιοσύνη για. Δεν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και την απονομή δικαιοσύνης για τους δικαστές. Δηλαδή με ελεύθερη μετάφραση θεωρούμε αναξιόπιστους.
0: Ναι.
5: Τα λένε τα κάλουπα αυτά, τα λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είναι παλαβός ο κόσμος, εσύ παραπλανημένος ή κάτι βλέπει και τα λέει.
0: Κάτι βλέπει και τα λέει. Προφανώς.
5: Λοιπόν, ότι πέφτουν τηλέφωνα και τα αποδέχονται. Δεν μου λες, στην ΕΠΟ είναι τακτικοί δικαστές μέσα?
0: Υπάρχουν δικαστές, ναι.
5: Είναι.
0: Στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, ναι.
5: Η Πειθαρχική Επιτροπή. Όταν λοιπόν πάει ο Ντέσσερς, ο οποίος έριξε μία ασφαλιάρα εξαγυρισμένη και τρεις ημέρες γίνονται μία. Όσες αγωνιστικές έφαγε και ο Ροντινέη που έπαιξε επικίνδυνα σε ένα αγώνα. Το θεωρείς λογικό αυτό?
0: Ω, για μένα, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Ντέσσερς ήταν απόθεση, θεωρώ ότι ήταν βιοπράγεια.
5: Το θεωρείς λογικό, λοιπόν. Όταν τους θεωρούν τις δικαστές αναξιόπιστους, αυτό είναι. Και θα σου πω και το τελευταίο, δεν μου λες, αν βρεθεί ένας άλλος παίχτης και κάνει ακριβώς την ίδια ενέργεια. Και πάει στον ίδιο δικαστή και το μένει.
0: Θα υπάρχει διαδικασμένο και θα το πει στο.
5: Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Θα υπάρχει διαδικασμένο και θα το αναφέρει στο.
5: Δηλαδή,
0: στη διαδικασία.
5: Θα έχει δικαίωμα ο άλλος να πει ότι είσαι αναξιόπιστος, ναι ή όχι?
0: Όχι, θα σου είπα. Μετά θα ζητήσει για ο ίδιος, καθώς θα υπάρχει διαδικασμένο από πριν, να τιμωρηθεί για αυτούς με μία αγωνιστική.
5: Ναι, γιατί, και αν σου πει θα το εφαρμόσει ο διαδικασμένο, θα πει.
0: Προφανώς μετά θα υπάρξει αυτό που λες εσύ.
5: Α, μπράβο, αυτά λέμε ακριβώς. Να γιατί ο κόσμος του θεωρεί αναξιόπιστος, κύριος δικαστές, το 80% του κόσμου.
0: Εντάξει, δεν έχει υπάρξει κάτι παρόμοια περίπτωση αυτή τη στιγμή.
5: Όταν ο άλλος δέχεται να του σηκώνει άλλο το τηλέφωνο και να του λέει τι θα κάνει, είναι αναξιόπιστο.
0: Αυτό δεν το ξέρω, Γιάννη, αυτό το λες εσύ. Τώρα από εκεί πέρα.
5: Χαιρετώ και θα κόψω και του γνώμη των αλλωνών.
0: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Μπρυναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
8: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές όνειρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
10: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους.
11: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
12: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
11: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: 97,3 και ξενιάστε.
16: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
17: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
18: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
19: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγιοφύλλο Τρικάλων με επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να κινούνται άμεσα για την κατάσβεση της ήχης το 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα. Σε κλίμα Οδύνης πραγματοποιήθηκε στον πύργο η εξόδιος ακολουθία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο κατά την συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου. Το φέρετρο ήταν καλυμμένο με την γαλανόλευκη, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε όλες τις τιμές. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί στις 4.30. Αναβλήθηκε για αύριο η νεκροψία στην Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν. Δεν ζητάω δεύτερη ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ. Όπως είπε, στόχος του είναι η πολιτική και στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές, ενώ αναφερόμενος στην κυβερνητική του θητεία 15-19, υποστήριξε ότι οι συνθήκες της διακυβέρνησης με την Τρόικα σε μια χρεοκοπημένη χώρα δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει την πολιτική που ήθελε. Για πρωθυπουργό των Μουσαμάδων κάνει λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχολείο οφείλει να είναι θεματοφύλακας των αξιών του έθνους μας και όχι χώρος προώθησης άνομων ιδεοληψιών, τόνισε στην συνέντευξη τύπου νωρίτερα στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Ανησυχία στις αρχές μετά την δεύτερη σακούλα με οστά που βρέθηκε στην περιοχή Αλεπότρυπα στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής θα κληθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για ανθρώπινα ή ζωικά όστα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Ο πιο θερμός Αύγουστος που καταγράφηκε ποτέ στην Ευρώπη ήταν αυτός που πέρασε σύμφωνα με δεδομένα που δίνει στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Βροχές και καταιγίδες στα του καιρού, σιωρινά τμήματα και κυρίως τον ορεινό άξονα της Πίνδου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, μικρή εξασθένηση, η άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
20: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, ρε Θέμη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σάκη. Καλά, εσύ?
1: Καλά, εδώ δικαιώνομαι κάθε μέρα. Δεν είπες ότι ο φίλος ο Σάκης είχε πει ότι με την Κύπρο θα φύγει το Πάσχα και έφυγε μετά από 2-3 μήνες. Δεν το είπες αυτό όμως.
0: Καλά, Σάκη, 1,5 χρόνο λες ότι θα φύγει με την Λίπα. Κάποια στιγμή θα φύγει.
1: Κοντά είμαστε, εντάξει, είπες θα αφήσει ιστορία, λέγανε. Ρε, εντάξει, μάτω το τμήμα. Μάτω μας πειράζει τώρα που έφυγε. Καλά, κάνει. Δεν μου λες αυτό ο προπονητής. Τι βιογραφικό διάβασα, ήταν στη Ρεάλ, στη Σιεδάδο και τέτοια.
0: Ναι, ήταν 6,5 χρόνια στη Ρεάλ.
1: Στην Αραβία, στη Δυτική Αραβία κάπου εκεί.
0: Ναι, ήταν 6,5 χρόνια στην Real Sociedad μέχρι το 2025 το καλοκαίρι. Μετά πήγε πέρσι στην Al Shabab στην Σαουδική Αραβία. Έφυγε πριν το τέλος της σεζόν και τώρα ήταν ελεύθερος.
1: Όχι, αλλά αυτά δύο πράγματα για τώρα τα οποία θα βάλει στο μυαλό σου. Εσύ μόνο εσύ, έτσι το μιλάω σαν ακροατής. Εσύ μόνο, άκου λοιπόν. Αυτά που περνάνε τώρα ο Ολυμπιακός θα έχει περάσει και ο Παναθηναϊκός, θα έχουν περάσει όλοι. Και γιατί θα σου εξηγήσω αυτό σου λέω. 15 χρόνια ο Ολυμπιακός έπαιζε μόνος του. Τώρα λοιπόν φανερώθηκε ένας αλαφούζος, ο οποίος...

0: Λέω ότι έπαιζε μόνος.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όμως τα αποτελέσματα λένε ότι είχε 10 πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός.
0: Στα 20, βάλε στα 20 χρόνια.
1: Και...
0: στα 20 χρόνια πώς έχει πάρει. Άντε, μην πάμε πιο παλιά. Στα 20 χρόνια, αν πάμε αριθμό 15, σίγουρα έχει πάρει πολύ πιο πολλά.
1: Στα 20 έχει πάρει 3 ΙΑΕΚ, 2 ΠΑΟ και ένα Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα Ολυμπιακός.
0: Και πόσα λείπουν, 15 λείπουν. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έπαιζε μόνος, ρε παιδί μου. Δεν είναι κακό αυτό. Και εγώ, άμα είχα μια ομάδα και έπαιζα μόνο, το ίδιο θα έκανα. Άκου τώρα. Και θα στο λογίσω αυτά που θα σου πω τώρα. Θα στο λογίσω. Πήρε λεφτά από το Σάββιλιο και Ολυμπιακός φέτος.
1: Πέρσι, όχι φέτος.
0: Ναι. Πέρσι, έκανε μεταγραφές πέρσι. Φέτος έκανε μεταγραφές.
1: Φέτος έκανε μεταγραφές. Ναι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ενισχύθηκε.
0: Τι όλοι που πάντα έχουν ενισχυθεί και ο Απόλλωνας έχει ενισχυθεί. Δεν είναι μεταγραφές για ένα Ολυμπιακό, για μεγάλο σύλλογο.
1: Καλά,
0: Σάκη,
1: ναι, Ολυμπιακός φέτος έδωσε 70 εκατομμύρια ευρώ.
0: Αν δεν τα έχω κάνει, θα εγώ έχω ένα άλλο μέλλον. Εγώ γεννήθηκα στην πιάτα. Έχω γεννήθηκα στην πιάτα, έχω κάνει και με κουστούμάτους παρέα, έχω κάνει με πολλούς άστα με γραβαντάκιδες. Και πηγαίναμε να πάμε και πέφτανε και πήρα να βγάλω αυτό τώρα. Εγώ σου λέω τα 70 και για τον Παναγιώ λέω. Για τον Μελισανίδη που παλιού λέγανε εκατομμύρια και αυτά, μόνο ένα δεν έδινε λεφτά. Στη Μοναντερό ήταν ο Μπέος, κανένα άλλο δεν έδινε. Έλεγε δίνω τόσα. Τα αληθινά για μένα προσωπικά, που δεν είμαι ούτε εμπόλος ούτε τίποτα. Για να σου πω παρακάτω τώρα. Δεν μου λες κάτι, θυμάστε τι είχε με τον Παναγιώ που διώξαν τον Παρελογιάννη.
1: Βεβαίως.
0: Τη θύρα 13. Ναι. Θυμίσου μου, γράφτο μου, γράφτο μου εδώ. Γιατί εκτός άμα είσαι πολύ άρρωστος και δεν είσαι φίλος και σοπαδός. Θέμα χρόνου να φύγει και ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης πρόσφερε πολλά στον Παναθηναϊκό.
1: Άρα για να...
0: Να τελειώσω ναι, και να πει την άποψή μου. Έκανε πάρα πολλά. Ο Τέντης να κάνει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Να το κάνει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν κολλάει με τίποτα, όχι στα λεφτά, δεν εννοείται, γιατί ο άνθρωπος είναι εκατομμυρίουχος, δεν το συζητάει εκεί. Θα το κάνει. Τώρα η κυβέρνηση που του κάνει πλάκα, του κάνει για να δει τι ρόλο θα παίξουν στις εκλογές. Το ξέρεις αυτό. Γιατί όλοι έχουν το δικό τους κονέ. Άλλοι λένε με τον Τζίπρα, ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά γιατί δεν μπορεί να πάει το μυαλό μου και σε κανένα πιστεύω ακροατή τι κάνει ο Μαρινάκης στο προσωπικό επίπεδο. Δεν πιστεύω να το ξέρει ο Αρλογιάννης. Άκου έτσι ξεκίνησε και ο Μελισσανίδης έρχεσε στο γήπεδο και έφυγε. Μπήκε ο Λιόπουλος με νέες ιδέες, ο Αλαφούζος,
1: ναι.
0: Τώρα που μπήκε, δεν μπήκε για πλάκα.
1: Δεν μπήκε λεφτά, τώρα, 14 χρόνια στο Παναθηναϊκό Αλαφούζος.
0: Ναι, αλλά έρχεσε λεφτά φέτος όμως.
1: Είχε ρίξει.
0: Εγώ δεν είμαι εγώ Μαθηνάκος, δεν είμαι Αλαφούζος.
1: Την πρέπει να κάνει άγαλμα.
0: Βέβαια, για μένα το κάνει άγαλμα εκεί. Γιατί ξεχρέωσε την ομάδα. Ναι. Πήραμε ένα πρωτάθλημα και χρεώθηκε τόσα εκατομμύρια η ομάδα και την πήρε, δεν έπαιρνε κανένας.
1: Ναι.
0: Και την πήρε την ομάδα και την ξεχρέωσε και κάνει και μεταγραφές, κάνει και γήπεδο. Για μένα σου πάει.
1: Ναι, και βέβαια είχε τραβήξει και το χέρι από την πρίζα μια στιγμή και άφησε τον Παναθηναϊκό εκτός Ευρώπης, έτσι.
0: Εντάξει, τον άφησε και δεν μπορούσε. Τι να κάνει. Δεν μπορούσε. Okay. Άνθρωπος,
1: τα 300.000 του Βέμερ να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Ευρώπης.
0: Δεν ξέρω αυτό. Πού είναι το εσύ, ξέρει γιατί τον παράτησε.
1: Δεν το παράτησε. Δεν πλήρωσε το ποσό έπρεπε να δώσει τον Βέμερ και μείνει εκτός Ευρώπης.
0: Κάτι έβλεπε. Όχι, δεν είχε λεφτά όμως. Κάτι έβλεπε.
1: Επίσης, από πού προκύπτει ότι ο Μαρινάκης θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Θα σου πω, γιατί θα σου πω. Φάνηκε από τη Σούπερ Λίγκα.
1: Ναι.
0: Ποιος την πήρε. Φάνηκε πώς τη δύναμη.
1: Ένα χρόνο Αλαφούζος.
0: Ναι, φάνηκε από την αρχή. Έπρεπε να βγει ο Μαρινάκης, να βγει από την πρώτη κυρία, από την πρώτη χρονιά. Και άλλαξε η ΕΠΟ. Αλλάξανε πολλά. Αυτά μα τα
1: βλέπει. Περίμενε λίγο, γιατί τώρα έχουμε κάνει κουλουδάκια.
0: Δεν πράγματα,
1: λέξεις απλά.
0: Δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά, εσύ δεν μπορεί να τα καταλάβει.
1: Δεν μπορώ, επειδή μπορεί εσύ και επειδή εγώ δεν μπορώ, γι' αυτό σε ρωτώ να μου εξηγήσει.
0: Θα σου το πω, γιατί.
1: Τι σχέση, πού κολλάει η ΕΠΟ.
0: Είχε μια ζωή ο Μαρινάκης και ο Ολυμπιακός επικόκαλη. Άμα δεν το καταλαβαίνει, θα εξηγήσω μια μέρα.
1: Ναι.
0: Είχε μια ζωή τη ομάδα δικέ του και έβγαινε πάνω ψηφί, έκανε ό,τι ήθελε.
1: Δηλαδή με τον Μπαλτάκο, α πούμε, που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, την είχε πάλι ο Ολυμπιακός.
0: Για ένα χρόνο μιλά τώρα.
1: Σου μιλάω για την προηγούμενη κυβέρνηση, ακριβώς.
0: Ναι, άλλο, ναι, ο Μπαλτάκος. Τι είναι ο Μπαλτάκος.
1: Με τον Ολυμπιακό ήταν ο Μπαλτάκος.
0: Πήρε κανένα πρωτάθλημα ο Μπαλτάκος.
1: Άλλο σε ρωτάω, ήταν με τον Ολυμπιακό Μπαλτάκος. Είχε καλά ο Μπαλτάκος με τον Ολυμπιακό.
0: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω, δεν καταλαβαίνεις.
1: Μα μην απαντάς, τι μου λες τώρα, αερολογίες αυτά που λέμε τώρα. Τι είναι αυτό που λέμε τώρα.
0: Δεν μπορεί να τα καταλάβει το μυαλό σου είναι αυτά. Νομίζει, δεν μου γράφει το μαρτύρο, θα του λέω εγώ.
1: Εντάξει, ο Μαρινάκης που πήρε ευρωπαϊκό πριν από δύο χρόνια τον Ολυμπιακό και που θα φτιάξει γήπεδο θα φύγει τον Ολυμπιακό.
0: Τινώθηκαν γιατί την πήρε, για να οικονομήσει.
1: Γιατί είναι επιχειρηματίας, γιατί την πήρε.
0: Α, γιατί δεν μπορεί να λαφούζω σε όργο της ΕΑΟΑ.
1: Γιατί δεν πήρε, του πήρε κανένας
0: δεν την πάρει. Γι' αυτό σου λέω, τέλος πάντων, δεν μπορεί να... Και θα γίνω με αυτό τον προπονητή. Θα πει έφερε και άλλο προπονητή. Καλά, συγγνώμη, μπορεί να πει μια συνάντηση που έγινε με τον Μετιλίρμπα, τέτ α τέτ, και δεν άντεξε ούτε μια Κυριακή, γιατί έχασε από τον Βόλο, γιατί φεύγει, έχασε. Για να το βάλω σε σκέψη το λέω αυτά.
1: Ναι, είπα και πριν ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Βέβαια τώρα πα από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν έχει σχέση.
0: Αυτή η λογική που σου λέω εγώ δεν μπορεί να την καταλάβει.
1: Ποια λογική, Ρεσάκη, ποια λογική τώρα. Δηλαδή
0: λογική
1: αυτά δεν εννοείται εσύ αυτά
0: που λέω. Θα δικαιωθώ αυτά που λέω. Θα δικαιωθώ.
1: Ναι, θα φύγει σε 10 χρόνια μπορεί να έχει τον Ολυμπιακό. Αν πάρει τηλέφωνο μου που δικαιώθηκα.
0: Εγώ αυτή την εκπομπή θα την κρατήσω.

0: να την κρατήσω, να την κρατήσω. Θα σε πηγαίνω, θα σε πηγαίνω όπου θέλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη για πλάκα. Για να, έτσι, για να παίρνεις αέρα, για ένα χρόνο. Βάζω και στοίχημα. Αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις. Θα την καταγράψω κι εγώ. Θυμίσω ότι θα δεις τι θα γίνει, εάν δεν πάει καλά, τι θα κάνει η θύρα 7.
1: Ναι.
0: Θυμίσω ότι θα γίνει για τον προπονητή αυτόν.
1: Ναι.
0: Δεν μας έβρε αυτόν και δεν θα πάρουμε τίποτα και τέτοια.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
1: Έγινε, Σάκη, λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Άντε να είσαι καλά, ναι, και για να τα λέμε. Γεια.
1: Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μου στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-2-20-59-43 και 215-215-59-43 να διαβάσουμε μερικά μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Αποστολή από Θεσσαλονίκη. Όχι, το διάβασα το μήνυμα. Σωτήρης λέει: άποψή σου σεβαστή, απλά διαφωνώ. Εντάξει, Σωτηράρα μου, δεν γίνεται να συμφωνούμε για σε όλα. Να είσαι καλά, φιλαράκι μου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Παναγιώτης έχει στείλει μια φωτογραφία και είναι του Μάρκο Νίκολιτς. Λέει: όταν έχει διώξει Λουτσέσκου, Μπενίτεθ και με τη Λίμπαρ σε μία σεζόν. Και λέει: καλησπέρα, Θέμαρε, να σα πειράξω λίγο. Του έχει στείλει όλοι στο λογιστήριο ο Μάρκο. Πάνω από Μενίδια, εξή. Να είστε καλά, υγεία και rest in peace για Μαζονάκη, λέει ο Παναγιώτης. Γεια σου, ρε, πάνω από Μενίδη, ΑΕΚΤΖ. Η πραγματικότητα αυτή είναι έτσι. Ότι ο Μάρκο Νίκολιτς παραμένει στη θέση του. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, άλλαξαν προπονητές. Γεια σου, ρε, πάνω, να είσαι καλά, φίλε. Ο Τάσος λέει: γεια σου, φίλε, δεν το πήγαινε στην πλάκα. Απλά τον. Τάποσε, μην το διαβάσει. Αυτό. Ναι, οκ. Πρέπει να το γράψει το τελευταίο, πρέπει να το γράψει στην αρχή, Τάσου. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Πάνω το κεφάλαιο χωρίζεται σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, λέει ο Τάσος. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάκης είναι ένα καλό αντίδοτο για τους Γιώργηδες και τους Χάριδες, λέει ο Τάσος. Γεια σου, ρε Τασάρα. Ο Σωτήρης, μεγάλο μήνυμα με τα ψαράκια του, τα ωραία, τα οποία πιθανολογώ ότι τα ψάρεψε ο ίδιος. Λέει: εμένα, Θέμη, θα με λες ο Σωτήρης ο ψαράς, επειδή είμαστε πολλοί. Με τη Λίμπαρ νούμερο 1, πρώτον κύριος με κάπα κεφαλαίο, δεύτερον καλός διαχειριστής αποδητηρίων, τρίτον αρκετά καλός προπονητής με πάρα πολλές αιμονές, τέταρτον πόνεσε τα μάτια μας για πολύ καιρό με Τζολάκη και Ελκαμπή, πέμπτον απόλυτο σεβασμός για τις χαρές που μας έδωσε, έκτον και το πιο σοβαρό, οι ανώνυμες εταιρείες μάγκες δεν αποφασίζουν με το συνέστημα και αν το κάνουν πληρώνουν τις συνέπειες. Δεν μπορεί το γενικό κομμάτι του θρύλου που όλοι πίνουν νερό στο όνομά του. Το πρώτο πράγμα που κάνει φέτος είναι να ζητάει την ανανέωση του Γκαρθία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, αρκεί να μην έχει συνέστημα, λέει ο Σωτήρης, και δεν έχει άδειξη το που λες, Σωτήρη. Οι ανώνυμες εταιρείες και γενικότερα αυτοί οι οργανισμοί σίγουρα δεν πρέπει να λειτουργούν με το συνέστημα γιατί θα το πληρώσουν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω ένα συναισθηματισμό σε αυτά. Όσον αφορά το Τζολάκη LKB, προφανώς αναφέρεις τις γιώμες που έκανε ο Τζολάκης για τον LKB. Στα υπόλοιπα θα συμφωνήσω. Προφανώς είχε μονέσω με την Λίμπαρ. Νομίζω ότι τις έχουμε καταλάβει όλοι. Αυτά σε γενικές γραμμές. Να είσαι καλά, Σωτήρη Ψαρά. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς.
2: Αντρέας.
1: Γεια σου, Αντρέα.
2: Καλά, ρε Σάκη. Άλλη δουλειά δεν έχει ο Ολυμπιακός, είναι και το Μαρινάκι, ασχολείσαι. 10 λεπτά αερολογίες τώρα. Θα φύγει ο Μαρινάκης, είναι στον επειδή πονάει ο Μαρινάκης. Αυτό.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν νομίζω ότι το να συζητάμε αυτό το πράγμα είναι αστείο, έτσι.
2: Συνέχεια μας πάει τα νεύρα να πούμε. Προκαλεί συνέχεια να πούμε. Και είναι 16 τα χρόνια, δεν είναι 15 που είναι ο Αλαφούζος.
1: Ο Αλαφούζος είναι 14, το 2012.
2: 14, όχι, τα 16 χρόνια που έγινε να πάρει από τα λιμάνια, δεν είναι 15.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω, ο Αλαφούζος είναι 14 χρόνια στο Παναθηναϊκό.
2: Και ούτε έφερε το παρεποτάσμα. Στο λέω από τώρα εγώ, ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε τώρα. Καλά έκανε ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ είχα ακούσει την Κυριακή το κύριο Δήμο, είχε πετάξει μια σποντά στην εκπομπή του ότι του στείλανε ένα μήνυμα και είχε λέει ότι τελείωσε. Εντάξει, αναμενόμενο δεν ήτανε.
1: Ναι, δεν πέσαμε για τα σύννεφα, Αντρέα.
2: Από το Μάιο για μένα κανονικά έπρεπε να έχει γίνει.
1: Εντάξει, για μένα τώρα ο Μάιος είναι σχετικός, γιατί ουσιαστικά τι θα του καταλόγεις, το κακό ποδόσφαιρο ή το ότι ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός τίτλων.
2: Παιδιά, τώρα εμείς κοιτάμε το, δεν κοιτάμε το πριν δύο χρόνια που πήρε το. Η ομάδα δεν πήγαινε καλά.
1: Προφανώς δεν πήγαινε καλά, αλλά σου
2: έβαζε γκολ με το. Μάιο. Και δεν έβαζε και γκολ με τα χίλια ζούρια, να πούμε. Ένα γκολ είναι. Και με το ΠΑΟΚ αρνητικό ρεκόρ έκανε πέρσι. Δεν τον κέρδισε καθόλου, σε κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, σωστά. Και ένα καλό που είχε ο Ολυμπιακός, τα ντέρμπι τα οποία τα έπαιρνε, πέρσι δεν τα έπαιρνε.
2: Μόνο την ΑΕΚ είχε πάρει πέρσι. Μόνο
1: την ΑΕΚ τον Οκτώβρη, τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν
2: τα έπαιρνε. Το 2-0 και τον Παναθηναϊκό δεν πήρε.
1: Και τον Παναθηναϊκό που τον κέρδισε δύο φορές.
2: Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, τι με τη Λίμπαρ είναι. Εντάξει, τον ευχαριστούμε ότι πρόσφερε. Αλλά δεν είναι. Πάνω από ο Ολυμπιακός, η ομάδα δεν πήγαινε καλά. Και αυτός ο προπονητής με τη Ράλη έπαιζε τρομερή μπαλά σε Σουέδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποδόσφαιρο έπαιζε.
1: Έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο σε Σουέδα, ναι.
2: Και έχει πάρει και το Copa del Rey, έτσι. 9 χρόνια δεν ήταν στη Ρεάλ.
1: Ναι, το είχε πάρει το 2019-20. 6,5 χρόνια ήταν στην Σουέδα.
2: 6,5 και μετά μου φαίνεται ήθελε να πάει κάτω στην Αραβία που είχε
1: πήγε,
2: να πάει.
1: Πήγε, στην Αλ-Σαμπάμπ.
2: Ναι. Και εντάξει, και με τη. Εδώ πέρα, έκανε πάλι με το Βόλ, έκανε πάλι τα ίδια πάλι με τις έντρες. Δύο παιχνίδια με τον Ατρόμητο Τρίπολη, η ομάδα έπαιξε εντάξει, όχι αυτό το. Αλλά με το Βόλο πάλι τα ίδια είδαμε. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.
1: Ναι, και οι αιμονές σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, έτσι.
2: Ναι, με τον Καρθία, δηλαδή τον έχουμε. Και το ανανέωσε και το συμβόλαιο. Το Σιπιόνι, τον έχει, δηλαδή. Του κάνει καψόνι, τον έβαλε και πέρα στο κύπελ στο 88 να παίξει.
1: Τι να σου πω.
2: Εντάξει, ανέδειξε και από μικρούς πιτσιρικάδες.
1: Ανέδειξε, ναι, το Μουζακίτη και τον Κοστούλα.
2: Και το Φίλι τώρα. Εγώ το βλέπω θα γίνει το επόμενο μεγάλο τέτοιο.
1: Θα το δούμε, πρέπει να έχει διάρκεια, ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να μπαίνουν και τα μυαλά του αέρα, αλλά δεν ξέρω. Και κάτι άλλο θα πω εχθές, για χθες για τα παιχνίδια εκεί στο Champions League. Δεν ξέρω, πρώτη φορά βλέπω εγώ, δύο νορβηγικές ομάδες ήταν φέτος.
1: Δύο νορβηγικές ομάδες στο Champions League.
2: Στο Champions League, η Viking και η Bodo Glimt.
1: Η Viking και η Bodo Glimt, ναι, και οι δύο είναι.
2: Όχι, για πρώτη φορά στην ιστορία της Νορβηγίας.
1: Δεν το ξέρω, αυτό νομίζω πως είναι πάντως. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Και τον είδες και στον πάγκο το Γιάννια Τουρέν, ήταν και στη Σλόβα Μπρατισλάβα.
1: Γιάννια Τουρέν είναι στη Σλόβα Μπρατισλάβα, προπονητής, ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα και εκεί.
1: Εντάξει, ξέρω, με την Παρίσι δεν μένει επειδή Σλόβαν, έτσι. Τώρα τι να κάνει η Καμένη Σλόβαν.
2: Εντάξει, μου, εγώ βλέπω πάντως Μπαρτσελόνα φέτος.
1: Να είναι πολύ νωρίς ακόμα. Υπάρχουν πολύ
2: καλές ομάδες. Μπαρτσελόνα και Μπάγκερ βλέπω.
1: Και η Ρεάλ με τον Μουρίνιο πάντως λίγο ανανεωμένη. Δηλαδή για με την Ίντερ προχθές, okay, έχει δεχτεί πολλές φάσεις, αλλά έχει χάσει πάρα πολλές κλασικές ευκαιρίες, έχει παιχταράδες.
2: Η Γαλατασαρά έχει πάρει πολύ καλές παιχτες, αλλά έχασε, έπαγε τρία, έτσι.
1: Οι τουρκικές ομάδες.
2: Στην Ευρώπη.
1: Δεν, ναι, στην Ευρώπη όχι, δεν είναι πάνε κάπου. Δηλαδή άντε να φτάσουμε μέχρι τους 16, άντε μέχρι.
2: Τι φαίνεται, πάρξε τα λεφτά τότε που έπρεπε να πιάσουμε στο κόφερες.
1: Ναι.
2: Ομάδα πόσα εκατομμυρίων.
1: Σωστά. Τίποτα. Αλλά δεν πάνε μακριά. Δηλαδή έχουν δώσει τόσα λεφτά. Άμα δει τώρα η δεκάδα που έχει Φενέρα, α πούμε, παίζει σήμερα με τη Ρώμα. Η εντεκάδα τη είναι όλοι παίχτε που έχουν παίξει σε ομάδε top επίπεδο. Έτσι. Τον Έντερσον
2: κατά τον Λεγεωνάρη. Τον παίρνουν Λεγεωνάρη. Μεγάλη ηλικία.
1: Όχι, πλέον όμω δεν είναι και τόσο μεγάλη. Δηλαδή α πούμε.
2: Ο Σαλάχ που πήγε. Μου φαίνεται ότι έχει μετανιώσει ο Σαλάχ που πήγε εκεί πέρα στην Τουρκία.
1: Καλά, ο Σαλάχ βέβαια δεν τραβάει καθόλου και ο ίδιο έτσι.
2: Και ένα τελευταίο. Εχθές πήρε ο Ολυμπιακός ένα παίκτη. Από πού τον πήρε αυτό, που είναι χάφα.
1: Όχι, δεν έχει πάρει παίκτη ο Ολυμπιακός.
2: Εχθές, εγώ δεν άκουσα στο άδειο ένα. Τι είναι, αυτός Γάλλος είναι.
1: Ολυμπιακός πήρε παίκτη.
2: Ναι, χθες εγώ το άκουσα.
1: Όχι, αδερφέ, δεν πήρε παίκτη ο Ολυμπιακός.
2: Σίγουρα.
1: Δεν ξέρω αν πήρε για τη β' ομάδα κάποιο παίκτη. Τώρα δεν πήρε
2: παίκτη. Πήρε ένα παίκτη, εγώ άκουσα. Από τη Γαλλία, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Κάπως, το όνομά του είναι κάπως. Για ψάξω το λίγο και εντάξει, περιμένω να
1: το ακούσω. Να το ψάχνω τώρα, αλλά θα το. Κοίτα, δεν νομίζω. Άμα πήρε, μπορεί να πήρε και τη β' ομάδα για την πρώτη
2: ομάδα. Για τη β' μπορεί να το πήρε.
1: Ναι. Οκ. Okay. Να το κοιτάξω. Λοιπόν,
2: σήμερα παίζει μάνα 9 και 4.
1: Το δείχνει το Sky. Η ραδιοφωνική μετάδοση από εμάς εδώ. Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και ποιο το μεταδίδει από το Ιντερβέντε?
1: Ο Γιώργος Ιωάννου.
2: Λοιπόν, αυτά
1: ο Νίκος ο Κατσάτσος, με συγχωρείς, ο Νίκος ο Κατσάτσος.
2: Ο Κατσάτσος, ναι. Λοιπόν, αυτά θέμε καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Αντρέα, καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
3: Ακούει το Τέμι.
1: Έλα ρε Μπιλ.
3: Πού σε λέμε. Καλά, είμαι γύρω στα... Εγώ δεν τα ξέρω τα μίλια, μιλάω με χιλιόμετρα. Γύρω στα 2 χιλιόμετρα μέσα στον Κορινθιακό. Ψαρεύουμε από... Τι ώρα ρε Γιώργο, τι ώρα ψαρεύουμε? Από τις 12. Από τις 12 έχουμε βγάλει 2 κουβάδες, δεν μπορεί να φανταστείς και τι δεν έχω βγάλει. Μακάρι να τα έφερνα στο σταθμό σας εκεί να τα τηγανίζαμε, να τα τρώγαμε.
1: Χαμός θα γινόταν, χαμός.
3: Λοιπόν, σου μιλάω ειλικρινά. Πάει του Σκοτωμού, η θάλασσα είναι τελείως λάδι.
1: Καλά.
3: Θα μείνουμε από γαρίδα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. 9 και 4 απόψε λοιπόν.
1: Ελπίζω
3: να είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν με τον ΠΑΟΚ. Που δεν τον περιμέναμε, έτσι. Λοιπόν, το ίδιο πιστεύω να δείξει σοβαρότητα, σαν να είναι με τον ΠΑΟΚ και μη σου πω και καλύτερα κιόλας. Γιατί έχω την εντύπωση ότι η Κηφισιά αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Θέμη, κάθισα να δω τον Ολυμπιακό με το Βόλο στο Καραϊσκάκι.
4: Στο, ναι, προς το κύπελο, στο κύπελο.
3: Το 3-2, ναι, μπράβο.
4: Το 3-2, ναι.
3: Λοιπόν, επακιάκουγα που λες ένας σα, ένας μα, ένας τρα, ένας τι. Και έγραφε ο άλλος. Έτσι, αυτοί όλοι, ο Πεπίτο Γκονζάλες, αυτά όλα τα τεκνά, αυτά είναι τεκνά για να βγούνε για ντύρλι ντύρλι στα πιτσόμπαρα εκεί στη, στο Μπόλιβαρ, από εδώ μεριά προς Αθήνα μεριά, προς Άλιμο, ή στο περιφερειακό του, της Καστέλας.
4: Εντάξει, μια χαρά μαλικάρια είναι, μπορούν να κάνουν και τα δύο. Και ποδόσφαιρο να παίξουν και να πάει για την πόλη τους.
3: Αλλά δεν είναι για μπάλα ρε αυτή ρε τώρα ρε.
4: Εντάξει, πού τους είδες εσύ και δεν είναι για μπάλα.
3: Και ο Πεπίτο Γκοζά, και ο άλλος, πώς το λένε, ο Τσιπυρίπο. Και από την Κολομβία.
4: Αυτό είναι ο Πουέρτα. Μια χαρά ήταν και ο Πουέρτα. Ούτε ο Πουέρτα σ' άρεσε.
3: Και ο Πόρτα. Θα έρθει κάτω ο Τετέι, ο Νταμπόρδα, το Ουναΐ και θα παίξουν μόνο αυτά τώρα τα. Πώς το λένε, τον παιδικό σταθμό, όλα τα τεκνά, όλα αυτά.
4: Μαύρο. Θα το δούμε, Ρεμπίλ. Θα το δούμε στο χορτάρι.
3: Πράσινο φίδι που σας έφαγε. Σας το λέω από τώρα. Πράσινο φίδι που σας έφαγε.
4: Θα τα δούμε στο χορτάρι, μην ανοίγεσαι.
3: Τους θερμούς μου και ατελείωτους.
4: Καλό ψάρεμα, καλό ψάρεμα, Μπίλ.
3: Ευχαριστώ. Τον κύριο Άλκη μου, βέβαια, στον κύριο Άλκη μου, εδώ μου λένε τα παιδιά, τον Άλκη. Λοιπόν, και στον κύριο Σάκη μου και στη Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αρχηγό της 13 εκεί πάνω. Λοιπόν, την Αγία Γλυκερία και σε όλο τον κόσμο τον Παναθηναϊκό που ακούει.
4: Να σε καλά, Μπίλ.
3: Σε θέση μάχης, κύριε.
4: Να σε καλά,
3: ευχαριστώ
4: να σε
3: που
4: καλά.
3: Μίλησα μαζί σου.
4: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα, Μπίλ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Ε, Βάσκα.
5: Θέμη, εγώ.
4: Εσύ. Κύριε Βασίλη, δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα να λύσω την απορία προηγουμένως. Ο Ολυμπιακός λένε ότι είναι πολύ κοντά στον Αλεξάνδρε Ζαουαΐ, ένας παίκτης ο οποίος παίζει στην Παστιά. Έπαιζε πέρσι στη Β' Εθνική Γαλλίας, υποβιβάστηκε στη Γ' Εθνική Γαλλίας. Είχε παίξει 26 παιχνίδια πέρσι, 13 βασικός, 13 αλλαγή. Λέγεται ότι θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Δεν βλέπω να παίζει για την πρώτη ομάδα πάντως. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που έπαιζε στην Β' Γαλλίας και τώρα πάει στη Γ' Γαλλίας. Παίζει στη Γ' Γαλλίας ότι θα παίξει την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού. Αρχικά για τη δεύτερη ομάδα και στη συνέχεια το δούμε. Είναι μόλις 21 ετών. Πάμε στον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, σας ακούμε.
5: Ναι, καλησπέρα, Θέμη μου. Καλησπέρα και στους ακροατές. Τι πάθατε σήμερα, όλοι τα έχουν βάλει με τον Ολυμπιακό και με το Μαρινάκι. Γιατί δεν κοιτάνε την ομάδα τους. Όλοι έχουν άποψη επί παντός επιστητού. Και ο πρώτος που πήρε, γιατί εγώ δεν λέω ονόματα, και τώρα ο προηγούμενος και τώρα ο τελευταίος. Κοιτάτε την ομάδα σας και αφήστε το Μαρινάκι και τον Ολυμπιακό. Η άλλη εκπομπή, η μισή, ήταν και το Μαρινάκι. Ο άλλος λέει, ποιος νομίζει ότι είναι ο Μαρινάκης, θα τρελαθούμε.
4: Α, δεν το άκουσα αυτό. Για την εκπομπή την προηγούμενη, λέτε το Λίμπερο, έτσι.
5: Ναι. Άκουσα 4 φορές το όνομα του Μαρινάκη. Βέβαια εντάξει, λένε ασχολούνται με το δέντρο που έχει καρπό, δεν ασχολούνται με την ξεραγίου. Συμφωνούμε. Αλλά ρε παιδιά, αν έχεις ασχοληθεί με το επιχείρημα, ένας επιχειρηματίας, όταν αυτόν που έχει στη δούλεψη του, αυτόν του λέει να κάνει κάποια πράγματα και αυτός κάνει τα αντίθετα, αναγκαστικά θα τον απολύσει. Όταν βγαίνει την μέρα που γινόταν η κλήρωση και λέει κάνουμε ξεκίνημα, κάναμε μεταγραφές και κόβουμε τις γιώμες κλπ. Και παίζει στο Βόλο. Εγώ στις 26 γιώμες που έκανε σταμάτησα να βλέπω. 26 γιώμες και συνέχιζε. Λοιπόν, άρα αυτό συνέχιζε το γουδί το γουδοχέρι.
4: Ναι,
5: τον κατάγαμα τον, να φύγει με τον Παναθηναϊκό. Όχι, άσε, γιατί κάποιοι έχουν κουκουρευτεί να δούμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Δεν λέει ποιος είναι ο Μαρινάκης. Αφήστε τι ποιος είναι ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είναι αυτός, είναι το μαγαζί δικό του και το δουλεύει όπως θέλει. Στέρεψαν οι γνώσεις του με την Λιμπρά, στέρεψαν. Μας προσέφερε, τον
4: έτσι
5: ευχαριστούμε.
4: Στέρεψαν οι προπονητές, κύριε Βασίλη, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Το είχε χάσει. Έτσι, τώρα, γιατί το είχε χάσει συγκεκριμένα, το ξέρουν περισσότερο αυτοί που είναι μέσα στην ομάδα. Αλλά δεν φαίνεται ότι μπορεί να το γυρίσει το όλο κλίμα.
5: Καταρχήν, να μην πω παρομοιάσω, όχι αυτό, είχε γύρει στο κεφάλι. Δηλαδή ή δεν ήξερε, δεν μπορούσε να το πάει το τιμόνι αλλιώς, ή είχε κολλήσει εκεί. Είχε κολλήσει με τον Γκαρσία, είχε κολλήσει με τις γιώμες, είχε κολλήσει με τον τερματοφύλακα να κάνει τις μακριές μπαλιές. Λοιπόν, δεν μπορεί, πρέπει, αφού μας είχαν πάρει χαμπάρι, εντάξει, περνούσε, αυτή τη στιγμή τα έριξε χοντρά. Αναγκάστηκε να τα ρίξει, γιατί τα καβούρια που είχαν οι άλλοι κάποτε, τα βγάλανε, ρίξανε λεφτά και έπρεπε για να μπορέσει να ανταγωνιστεί να ρίξει λεφτά. Ρίξε λεφτά. Έπρεπε να παίξουμε μπάλα κανονική, να δούμε κι εμείς μπάλα. Την μπάλα που βλέπαμε με το Βαλβέρε, την μπάλα που βλέπαμε έστω με αυτόν στην αρχή. Τώρα τι, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή, εντάξει, δεν έφυγε. Τι θα κάνουμε, να κάνουμε αυτό που έγινε με το ΠΑΟΚ, δύο μήνες να το ψηρίζουμε, θα τον διώξουμε, θα το διώξουμε, θα βρούμε, δεν θα βρούμε. Αυτό θέλει αποφασιστικότητα. Μπαμ, μπαμ, τελείωσε. Και μετά, κύριε Γιώργο, ο Ολυμπιακός δεν είναι ΑΕΚ. Βγήκες, πήρε συζήτηση, πρώτα βγήκες. Εγώ δεν συμφωνώ. Μα δεν σε ρωτήσαμε αν συμφωνείς.
4: Καλά, κύριε Βασίλη, ο καθένας μπορεί να την άποψή του. Okay. Δεν το είπε κακοπροαίρετα. Αν το έλεγε κακοπροαίρετα, θα σας έλεγα okay, καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
5: Δεν διαφωνώ, αλλά μόλις βγήκε η συζήτηση η πρώτη, δεν διαφωνεί. Άσε το να διαφωνείς, διαφωνείς. Και πάνω στο Λίμπερο, 80% κάνανε το γκάλοπ. Και βρήκαν ότι 80% δεν συμφωνούν και 20% μόνο συμφωνούν. Πού το βγάλανε αυτό το γκάλο από 80%?
4: Για την απόλυση με την Λιμπάρ.
5: Μην τελαθούμε. Τέλος πάντων.
4: Για την απόλυση με την Λιμπάρ.
5: Θα δούμε. Είδομεν. Πώς θα πάει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
4: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 2-3 λεπτάκια.
6: Χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga Maga.
11: Έτσι.
12: Μην είναι άνθρωπος.
13: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
15: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Και πάμε για το τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνυματάκια και μετά να περάσουμε και πάλι στις γραμμές. Ο Αποστόλης λέει: ναι, λέει, προσοχή, θα κρίνεις, θα το διαβάσεις. Ο Γερασίμου δεν είχε πρόβλημα με τον Ολυμπιακό όταν κέρδισε τον Παναθηναϊκό και πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ότι ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και τιμά την ιστορία του, αυτά για κάποιον καιρό. Από τότε που κέρδισε την ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ, κάτσε να πάνε. Εμένα με έχει κόψει εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο. Σιγά βέβαια που θα το άκουγα να, τα χαλάω, να χαλάω τα δεδομένα. Ας τα λέει στους φίλους του, θα κρίνεις αν θα το διαβάσεις, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Αποστόλης το διαβάζω, βέβαια δεν έχω κάτι να σχολιάσω πάνω σε αυτό, έτσι. Ο κάθε συνάδελφος για τους χύψη λόγους ακούει, κάνει τις δικές του επιλογές. Από εκεί και πέρα δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους, είναι απολύτως κατανοητό αυτό. Και επειδή δεν ακούω και συνεχώς το βράδυ, μπορεί να τύχει να ακούσω μερικές φορές, αλλά λόγω και ώρας δεν ακούω. Συνεχώς δεν μπορώ να κρίνω κάτι παραπάνω. Αποστόλη, να σε καλά πάντως, φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: γεια σου, Θέμη, γεια σου φίλε Θέμη. Τον Ιησού τον σταυρώσανε και πολλούς εθνικούς ήρωες. Τον Αλυσμόνη τον Μεντιλή παραθακολώνανε. Μπράβο σε όλους αυτούς που αναλάβανε την ποδοσφαιρική κάθαρση του Ολυμπιακού. Ακόμη και πέρσι στην Ευρώπη παίξαμε την καλύτερη μπάλα ever. Φέτος και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο μια χαρά για μένα. Με ένα ημέ και φταίει όσο οργανισμός, όχι μόνο με τη Λίμπαρ. Αυτοί οι ραδιοφωνικοί καθαριστές θα συνεχίσουν αναλύσεις. Έχω ξενερώσει πολύ. Πάνω απ' όλα μόνο η ομάδα, μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7, ο οποίος ήταν υπέρ της παραμονής του με τη Λίμπαρ. Μας το έλεγε και όλο τον προηγούμενο καιρό. Τόλη, ο Μεντιλίμπαρ προφανώς είναι άκρος πετυχημένος στον Ολυμπιακό. Για μένα ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου. Από εκεί και πέρα όμως ο Ολυμπιακός από τον Γενάρη και έπειτα είχε πάρει μια καθοδική πορεία. Εκεί που είχε πρόβλημα μόνο στα μικρά παιχνίδια και τα μεγάλα τα έπαιζε διαφορετικά και τα κέρδιζε συνήθως. Δεν μπορούσε να πάρει ντέρμπι. Με τις μικρότερες ομάδες, τις μικρομεσαίες, είχε πάλι θέμα γιατί δεν μπορούσε ούτε να δημιουργήσει πολύ. Και ουσιαστικά έχασε και το πρωτάθλημα μέσα από αυτό. Ας πούμε, η ισοπαλία με την ΑΕΛ που υποβάστηκε στο τέλος της σεζόν, τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Γιώργιος Καραϊσκάκης, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικότερα, τα πράγματα πλέον φαινόντουσαν να είναι περισσότερο. Φαινόντουσαν περισσότερα τα κακά, τα άσχημα, παρά τα καλά για τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή, ακόμα και τις πρώτες αγωνιστικές με τον Ατρόμητο έπαιξε μπάλα 1-0, ok. Με τον Αστέρα στην Τρίπολη θα μπορούσε κάλλιστα να έχει κερδίσει και με 2-0, πιο καθαρά. Αλλά πάλι δυσκολεύτηκε. Με τον Βόλο πάλι τα ίδια τα κολλήματα, δεν έδειξε κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά που βλέπουμε το προηγούμενο διάστημα. Με την Νέιμεγκ είναι μια διαφορετική ιστορία και θα συμφωνήσω το που λες. Για μένα φέρουν ευθύνη όλοι με την Νέιμεγκ, όχι μόνο με τη Λίμπαρ, και η διοίκηση και ο με τη Λίμπαρ και οι ποδοσφαιριστές. Κανένας δεν μπορεί να μην έχει ευθύνη σε αυτό. Λέει θέλουμε μόνιμο πρωταθλητή, λέει ο Τόλης. Τόλη, άμα ήταν ο Ολυμπιακός να θέλει μόνιμο πρωταθλητή, όμως θα τον έδιωχνε μετά το πρωτάθλημα το Μάιο. Δηλαδή, όταν το είχαν, θα έλεγε ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ευχόμαστε. Τον κράτησε και πολύ καλά έκανε που τον κράτησε για μένα, τον Μεντιλίμπαρ, γιατί όπως το λες και εσύ, δεν γίνεται ένας μόνιμος πρωταθλητής. Παίζουν και οι άλλοι. Μπορεί να έχει μια κακή σεζόν. Με την ίδια λογική, οι προπονηταράδες, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, Αρσέν Βενγκέρ και λοιπά, οι οποίοι είχαν κάτσει πολλά χρόνια σε United και Arsenal, θα είχαν φύγει στα πρώτα δύο χρόνια που λέει ο λόγος. Αλλά νομίζω είναι περισσότερο το θέμα ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, δεν έπαιζε θελκτικό ποδόσφαιρο και δεν φαίνονταν να αλλάζει κιόλας αυτό. Από εκεί και πέρα θα το δείξει η ιστορία το αν έκανε καλά ο Ολυμπιακός ή όχι. Να σε καλά, Τόλη μου. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Κώστας λέει: ο Σάκης δεν είναι ένας απλός ταξιτζής, είναι επιστήμονας, λέει ο Κώστας. Νομίζω με ειρωνική κάπως διάθεση. Ο Τάσος λέει: αφού δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορεί. Αυτός ξέρει, εσύ δεν ξέρεις, μην επιμένεις αφού δεν μπορείς να το καταλάβεις, λέει ο Σάκης. Λέει ο Τάσος. Ναι, γεια σου, ρε Τασάρα, να σε καλά. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, Θέμη, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Ο Σταύρος, με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Εύχομαι στην εκπομπή σου ό,τι καλύτερο.
0: Να σε καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι. Εγώ είμαι από αυτούς που δεν θεωρούν ότι πρέπει να βγαίνουμε συχνά.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πώς είσαι, όλα καλά?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εσύ καλά?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Και να πω συγχαρητήρια για την ευγενέστατη κοπέλα που έχετε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Την Αντριάννα, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι, ναι, όσον αφορά το Μεντιλίμπαρ. Είσαι το αφεντικό του Ολυμπιακού και για τον ΑΒΧΙ λόγο. Ο Μεντιλίμπαρ δεν σου κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν τον διώχνεις το καλοκαίρι να πάρεις ένα προπονητή, όποιον προπονητή θέλεις τέλος πάντων, να κάνει και προετοιμασία στην ομάδα και να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, τι περίμενε κάποιο, γιατί περίμενε δηλαδή να περάσουν 10 μέρες μέσα στο Σεπτέμβριο για να καταλάβει ή για να βεβαιωθεί ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν του κάνει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Νομίζω ότι είχε την ελπίδα μήπως αλλάξει κάτι με τους πρώτους αγώνες της σεζόν, είδε ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές και μετά προχώρησε στην αλλαγή. Δηλαδή ακόμα και μετά την ΕΜΕΚΕ, που με την ΕΜΕΚΕ ήταν κάκιστος Ολυμπιακός σαν σύνολο. Μετά πάλι θεώρησε ότι με τις νέες μεταγραφές, ότι ίσως έφταιγαν οι παίχτες, ότι δεν είχε τα κατάλληλα εργαλεία, είδε ότι πάλι δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Βέβαια, με τον Ατρόμητο και με τον Αστέρα άλλαξαν πράγματα. Με τον Βόλο πάλι ξεκίνησε τα ίδια. Και θεώρησε ότι θα έπρεπε να πάει σε μια αλλαγή, γιατί θεώρησε ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης ότι δεν θα έπαιρνε πάλι το πρωτάθλημα με τον Μεντιλίμπαρ.
1: Τέλος πάντων, καλά. Ο Μαρινάκης πληρώνει, ο Μαρινάκης αποφασίζει. Εμείς απλά σχολιάζουμε.
0: Προφανώς.
1: Ναι, και κάτι τελευταίο για το Μεντιλίμπαρ. Είχα ξαναπεί ότι για μένα αυτός ο άνθρωπος τουλάχιστον έβγαζε, ρε παιδί μου, μία σοβαρότητα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν σοβαρός άνθρωπος. Τέλος πάντων.
0: Και με το παραπάνω, εγώ.
1: Ναι. Εγώ, και για να τελειώσω με αυτό το θέμα, από παιδάκι θυμάμαι αυτά τα πράγματα να γίνονται συνέχεια στον Ολυμπιακό. Και ο Κόκαλης τα ίδια ήταν. Εντάξει. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή κάποιες λογικές αλλάζουμε. Εύχομαι να μην φτάσουμε πάλι να αλλάξουμε 4 προπονητές μέσα στη χρονιά. Έτσι. Το εύχομαι αυτό. Τώρα, όσον αφορά τον μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό, για την ομάδα μου. Το μόνο που εύχομαι εγώ, γιατί οι κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός φέτος, κατά τη γνώμη μου, ήταν πολύ στοχευμένες και πολύ σωστές κινήσεις, πολύ καλές οι μεταγραφές δηλαδή. Το μόνο που εύχομαι είναι η ομάδα να έχει όσο το δυνατόν λιγότερους τραυματισμούς, γιατί και ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε σημαντικά, και οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι καλό για τον μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Δηλαδή τώρα και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός που θα ανεβαίνουν επάνω δεν θα κάνουν βόλτα στο πάρκο, έτσι. Θα είναι δύσκολα τα ματσάκια.
0: Σωστά.
1: Δεν θα είναι... Συγγνώμη.
0: Σωστά, συμφωνώ.
1: Ναι. Και ακούγεται ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου, που είναι πολύ πιθανό, μπορεί να κινηθεί και για τον Ντόρσεϊ.
0: Λοιπόν, μέχρι του χρόνου να δούμε. Πάντως ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι μέσα στη σεζόν θα ανανεώσει το συμβόλαιο του Ντόρσεϊ. Οπότε...
1: Όχι, για μένα ο Ολυμπιακός έκανε πολύ σωστές μεταγραφές. Πολύ σωστές.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ αρχικά ότι είναι πολύ αναβαθμισμένο στη θέση 1.
1: Βέβαια.
0: Με Μακιντάιρ και με Μοντέρο. Και με τον Τζόσεφ, ο οποίος φαίνεται ανανεωμένος. Ακόμα και πέρσι είχε βοηθήσει ο Τζόσεφ, αλλά φαίνεται ανανεωμένος προς το καλύτερο.
1: Ναι, και αυτός ο ψηλός που πήραμε, ο μαύρος.
0: Ο NDI. Ο NDI.
1: Ναι, είναι αθλητικός μπασκετμπολίστας.
0: Στο 4, αν με ρωτάς ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, ο Πίτερς ή ο NDI, προφανώς θα σου πω τον Πίτερς, έτσι. Βέβαια, ο NDI είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης σε σχέση με τον Πίτερς. Έχει ό,τι έχει ο Πίτερς καλό, ακριβώς τα αντίθετα έχει ο NDI, έτσι. Δηλαδή, καμία σχέση. Η μέρα με τη νύχτα.
1: Ακριβώς. Και για να τελειώσω, θέλω με όλες τις καλές προθέσεις που έχω, επειδή είναι η αρχή της χρονιάς, να κάνω μία προτροπή, εάν μου επιτρέπεις, στους ακροατές σου, που εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος δηλαδή, ότι και σε αγαπάνε και σε θεωρούν και φίλο τους, γιατί παίρνουν πολύ και λένε και κάποιες φορές προσωπικά προβλήματα κτλ. Αυτό είναι δείγμα ότι σε νιώθει ο άλλος δικό του άνθρωπο. Λοιπόν, η προτροπή που έχω να κάνω είναι, παιδιά, μη στέκεστε στα αρνητικά που λέει κάποιος προηγούμενος ακροατής. Σταθείτε στα θετικά. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός, είναι κάποια πράγματα που ποτέ δεν πρόκειται να συμφωνήσω με κάποιο Παναθηναϊκό. Ποιος ο λόγος, λοιπόν, να ανεβαίνουν οι εντάσεις, να βρίζουν κάποιοι δηλαδή, να χαλάμε τις καρδιές μας, να χαλάει και εκπομπή. Ενώ είναι τόσο απλό, αν ασχολείσαι και σχολιάζεις μόνο τα θετικά κάποιου, λέγοντας απλά την άποψή σου, η εκπομπή κατά τη γνώμη μου θα κυλάει πολύ πιο όμορφα και η δικιά σου θα γίνεται και πιο εύκολη.
0: Προφανώς.
1: Αυτό είχα να πω. Θέμη μου, αυτά είχα να πω.
0: Σταύρο, έχεις δίκιο στο που λες και δεν οδηγούν και πουθενά όλες οι εντάσεις. Δεν θα βγει και πουθενά.
1: Δεν οδηγούν,
0: κάποιοι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ. Είναι λογικό.
1: Μα αυτό είναι, κατάλαβες. Αυτό, δεν οδηγούν πουθενά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, να πεις ότι θα υπάρξει κάποια ένταση και θα βγει κάποιο συμπέρασμα, wow, ας πούμε. Να πω εντάξει, ρε φίλε, χαλάλη, αλλά δεν βγαίνει πουθενά. Αυτά είχα
0: Σταύρο,
1: να
0: σε καλά, πάλι... χάρηκα που τα πάμε.
1: Κι εγώ και καλή αρχή, εύχομαι και πάλι.
0: Να σε καλά, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, θέλω μου.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
2: Τι κάνεις, όλα καλά, είσαι.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ. Καταρχήν θέλω να σου πω, αν και μικρός και καθήμενος, ορθώς ομιλείς και με μεγάλες κουβέντες.
0: Να σε καλά.
2: Τα συλληπιτήρια λοιπόν για το Μαζονάκη, όχι προς τους οικείους του, προς τους ανθρώπους που τον αγαπάγανε.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, αν και δεν ήμουν φαν, ένα τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ, μια και από τα δυτικά προάστια. Όταν βγάλανε με τους Going Through, το θέλω την παλιά μου γειτονιά.
0: Ναι, τραγουδάρα.
2: Εκπληκτικό.
0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, και όσοι είμαστε και από εκεί, από δυτικά προάστια, συνδεόμαστε και λίγο περισσότερο, είναι αλήθεια.
2: Σούπα, δεν ήμουν φαν, αλλά υπάρχουν 4-5 τραγούδια που μου αρέσουν. Πώς θα το κάνουμε, δεν.
0: Ναι, εντάξει, γούστανε αυτά, Θοδωρή. Πάντως, λοιπόν, όπως και να έχει, είτε κάποιος ήταν φαν, είτε δεν ήταν, ήταν μεγάλη συμβολή του στη μουσική. Και μιλάμε και για ένα νέο άνθρωπο, έτσι. Οπότε
2: δεν αμφιβάλλω ήταν... για αυτό.
0: Ναι, απλά το αναφέρω.
2: Έχω με τα προβλήματα υγείας μια ιδιαίτερη τέτοια. Τέλος πάντων, ρε Σεφέμ, να σε παρακαλέσω, άμα δεν καταλαβαίνεις το Σάκη, άσε εμάς που το καταλαβαίνουμε, να πηγαίνουμε σπίτι το βράδυ να κάνουμε ψυχανάλυση.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν ήξερα.
2: Άστο, ρε φίλε, να με σου λέω ότι πάει.
0: Τι να σου πω, δεν έχω κάτι να σου πω σε αυτό. Αν κάτσα μετά να πάω σπίτι, θα τα επεξεργαστώ πάλι.
2: Όχι εσύ. Εμείς θα κάνουμε ψυχανάλυση το βράδυ, Ολυμπιακή. Λοιπόν, να πω στον φίλο το Σταμάτη, εγώ ψηφίζω ο Πίτερς πάντως.
0: Σταύρος.
2: Το Σταύρο.
0: Ναι.
2: Αν και μπασκετικός λοιπόν Ολυμπιακός, ψηφίζω ο Πίτερς. Λοιπόν, ήθελα να σου πω για τον Μέντι Λίμπαρ και εγώ μια μικρή γνώμη, αν και τα είπαμε την Τρίτη, μετά το μάτς με τον Βόλο. Απλά θα διαφωνήσω κι εγώ, όπως και εσύ, έτσι και πολλοί άλλους κόσμος, σε σχέση με την στιγμή που έγινε η απόλυση, τέλος πάντων. Θα έπρεπε να έχει γίνει εκεί στην ΑΕΜΕΚ, μετά την ΑΕΜΕΚ.
0: Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Το καλύτερο δυνατό σενάριο.
2: Καλύτερο, ας πούμε.
0: Έτσι, δηλαδή, καλύτερο. Υπήρξε μια στήριξη, αλλά ήταν 3 εβδομάδες που ουσιαστικά ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει, αφού ήταν να γίνει.
2: Τώρα, δεν είναι δυνατόν τώρα όμως να βγαίνει ο πρόεδρος να κάνουμε κοινή τέτοια μετά από 20 μέρες και να έρχεται η απόλυση. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι. Πάντως, το είπα και στην αρχή της εκπομπής, θεωρώ ότι ήταν μια απόφαση που έπρεπε να πάρθει, έτσι.
2: Καλά, και εγώ αυτό συζητάγαμε την Τρίτη.
0: Ναι,
2: μετά
0: ναι.
2: Το πρώτο ημίχρονο με τον Βόλο, νομίζω ότι ήταν προδιαγεγραμμένο τέλος, έτσι δεν ήταν.
0: Ναι. Λοιπόν, και το ήξερε και ο ίδιος με την Λίμπαρ και φαίνονταν να τις αντιδράσει του, έτσι.
2: Ναι. Όσον αφορά λοιπόν τα παιχνίδια προχτές, έκανα την πλακία πάλι να βάλω την Κοσμοτέ στο λεπτό προς λεπτό και έχασα τη Ρεάλ με την Ίντερ γάμο του.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, προχθές, επειδή είχα πάει η Φιλαδέλφια που είχα την μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ. Μετά γύρισα κι εγώ στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά είδα πρώτα τον Ολυμπιακό που έπαιζε στο Sky και μετά στο Κοσμοτέ.
2: Όχι, λεπτό, εγώ θα πω την αμαρτία μου.
0: Λεπτό προς λεπτό.
2: Εγώ θα την πω την αμαρτία μου. Προτίμησα να δω μπάλα και να μην δω τον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Μ' αρέσει ο τρόπος που το θέτεις πάντως. Είσαι ειλικρινής.
2: Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα, ρε εσύ. Είχα δει την Κυριακή να δω και προχτές δεν πήγαινε. Λοιπόν, ρε εσύ φίλε, αυτοί οι τερματοφύλακες, τι είναι αυτό που κάνουν. Το γκολ που έφαγε ο τερματοφύλακας της Ίντερ, το είδες.
0: Ναι, που πάει να κάνει τρίλα στο Βαλβέρδε και του παίρνει την μπάλα.
2: Πάει να κάνει τρίπλα, ρε.
0: Ναι.
2: Τι είναι αυτά που κάνουν οι τερματοφύλακες.
0: Και πάει να κάνει και τρίπλα και μέσα στην εστία, έτσι. Που άμα σου τσιμπήσει λίγο την μπάλα επιθετικός, θα φας γκολ. Όπως και έγινε, δηλαδή.
2: Αφού το έφαγε, τι θα φας γκολ.
0: Αυτό λέω, ότι δεν είχε λογική να το κάνει και εκεί. Και δεν ήταν και κλεισμένο. Θα μπορούσε να διώξει την μπάλα, θα μπορούσε να πασάρει, θα μπορούσε να.
2: Μετά λοιπόν, άμα θέλει καμιά φορά η τύχη, έσωσε 4 γκολ, σούταρε ο άλλος την ώρα που έβρισκε στο πόδι του.
0: Ή αυτό που χάνει ο Μπέλιγχαμ, ας πούμε.
2: Ναι, και αυτό.
0: Που είναι. Και άλλο του Εμπαπέ αυτό που λες που βρήκε μπάλα στο πόδι του, αλλά και αυτό που χάνει ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος ουσιαστικά είναι με κενή αιστεία και τρέχει τερματοφύλακα στη σύνταξη να προλάβει να καλύψει. Και
2: την ώρα που γυρνάει πίσω από την μπάλα πάνω του.
0: Σωστά.
2: Θα μου πεις έφαγε ένα γκολ αλλά έσωσε 3. Ρε φίλε, τι γίνεται όμως, δηλαδή καμιά φορά έχεις παιχνίδια που σου κάνει τύχη.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια θα κατηγορηθεί για αυτό το ένα γκολ που έφαγε, γιατί δεν είναι ένα γκολ το οποίο ας πούμε του φύγει και η μπάλα τα χέρια που μπορεί να συμβεί. Okay. Παίχτες, είναι άνθρωποι, μπορεί να συμβεί. Είναι η επιλογή του, έτσι. Η επιλογή είναι περισσότερο να τριπλάρει σε εκείνο το σημείο και έχοντας απέναντί του ένα παίχτη όπως είναι ο Βαλβέρδε. Δεν υπάρχει.
2: Να μην υποκριτικάρουμε όλα τα παιχνίδια, να πάμε και στην Arsenal. Ξέρετε ότι είναι αγαπημένη μου λόγω του Τσόλη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είδε με την αλλαγή που έκανε στο 65-66, δεν θυμάμαι πόσο ήταν. Assist και γκολ.
0: Ναι. Και αποθεώθηκε κιόλα ο Τζόλη από την Αρτέτα πάλι και είπε για τη συνεργασία του με τον Έντεγκαρντ.
2: Δεν ξέρω αν έχει προλάβει να δει. Δε ένα καινούριο βιντεάκι που κυκλοφορεί με τον καινούριο διαιτή του Ολυμπιακού.
0: Το έχω δει.
2: Φόρεσε τη στολή.
0: Είναι, αυτό νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι μετά την κατάκτηση του Copa del Rey από την Real Sociedad. Και έχει τρελαθεί ο Αλγκουάθη.
2: Φωνάζει. Φοράει λοιπόν το κασκόλ του, φοράει, λέει στους δημοσιογράφους, περιμένετε λίγο, βγάζει το κουστούμι. Φοράει λοιπόν την μπλούζα να το δουν και οι υπόλοιποι ακροατές και οι φίλαθλοι γενικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, και άρχισε και φωνάει, ωραίος.
0: Και αρχίζει φωνάζει τρελαμένος τώρα, έτσι, ναι.
2: Και φωνάζει τρελαμένος, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων και ένα τελευταίο. Ρε Φιχάρη, από πότε λοιπόν η θύρα 7 και η κάθε θύρα είναι ανεξάρτητη και είναι η φωνή του, πώς το λέει, οργή λαού, φωνή Θεού, δεν θυμάμαι πώς το λέει η παροιμία. Για να το ξέρω και εγώ, η κάθε θύρα ότι είναι ανεξάρτητη. Τέλος πάντων.
0: Τι να σου πω, Θοδωρή, κανονικά θα πρέπει βέβαια όλες αυτές οι θύρες, δεν μιλάω μόνο για την θύρα 7, είναι η βάση των οπαδών. Θα έπρεπε να είναι η βάση των οπαδών.
2: Λοιπόν, και ένα τελευταίο για το φίλο το Χάρη. Χάρη, η Φεράρι φτιάχνεται στο Μαρανέλο. Η επίσημη όμως πίστα που κάνει δοκιμές είναι η Μόντζα, γι' αυτό το είπα προχτές. Λοιπόν,
0: σε εμπιστεύομαι, Θοδωρή, είσαι γνώστης, τώρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι, εγώ δεν είμαι. Οπότε ας κλείσουμε αυτό, ναι. Θοδωρή, δεν ξέρω να σε χάσαμε.
2: Λέω όχι, απλά διόρθωσα. Δεν
0: είναι ναι, όχι, λέω σε εμπιστεύομαι. Λέω είσαι γνώστης, δεν έχω να σχολιάσω κάτι γιατί δεν είμαι γνώστης εγώ πάνω σε αυτό.
2: Λοιπόν, παιδιά, οπότε, να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε. Χαρά που τα πάμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γεια
0: σας. Καλά, εσύ. Ναι.
3: Όσο πω καταρχήν, ευχαριστώ πολύ στο Ωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Για αυτά που πρόσφερε στην ομάδα, ίσως είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού μέχρι σήμερα. Τώρα, αν έπρεπε να το διώξει 10 μέρες πριν 20, αυτά, παιδιά, υπάρχουν και άλλοι παράμετροι. Δεν ξέρω αν είχαν βρει τον προπονητή.
0: Υπάρχει αυτό που λες. Υπάρχει αυτό που λες.
3: Λοιπόν, καταλάβατε, δεν είναι εύκολο. Ας να βρεις κάτι καλύτερο, σωστά.
0: Σωστά.
3: Που οδηγεί στην ομάδα, τα χαρακτηριστικά και για μένα ο Κορδόν έψαχνε καιρό. Και το Κορδόν ήταν εδώ και στην παρουσία του Καραϊσκάκη που έγινε πριν 2 μήνες, ήταν εδώ, ήταν παρόν. Μπορεί να ξεκινήσει από τότε. Δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το μάθουμε ποτέ. Αυτό μπορεί να το ξέρει ο Κορδόν και ο Μαρινάκης. Δεν μπορεί να το ξέρει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ακριβώς. Αυτό είναι για μένα μια λογική εκδοχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτός ο πολιτής από ό,τι διάβασα παίζει ένα ποδόσφαιρο θεαματικό με πίεση ψηλά, με build-up, με αυτά. Όλα τι θα παρουσιάσει αυτά, θα τα δούμε όλα στο γήπεδο.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, ένα άλλο θέμα είναι για το... Είπατε κάτι για το Καμένο χτες.
0: Ναι.
3: Ότι δεν ήταν. Ο Καμένος αυτό το έδειξε για το Μαρινάκι πρώτον. Ο Καμένος ήταν υπουργός Εθνικής Αμήνης επί ΣΥΡΙΖΑ που χάρισε 20 στρέμματα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ξέρω αν το ξέρεις. Αυτό ναι. Στο περιβάλλοντα χώρο της... Ορίστε.
0: Ναι, λέω.
3: Μπράβο. Στο περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας υπήρχαν 20 θέματα, περιουσία του ελληνικού δημοσίου, τα οποία παρακολουθήκανε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Ο Καμένος... τέλος πάντων. Ο Μαρινάκης είχε πει μια κουβέντα, είχε δώσει μια συνέντευξη πριν τα 8 χρόνια περίπου στον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Είχε πει αν τους είχα δώσει τα 20 εκατομμύρια που είχαν, γιατί είχαν να κάνουν το Caesar Channel. Αν τους είχα δώσει τα 20 εκατομμύρια, λέει, θα γράφανε τίποτα και δεν θα έκαναν τίποτα από αυτά. Δεν θα γράφανε, είπε, συγκεκριμένα τίποτα από αυτά. Δεν τους έδωσα τα 20 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Σαββίδης μετά, πώς βρέθηκε Καναλάκης, πρόσεξε, με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με κάτι, με το ξενοδοχείο και με κάτι άλλες, με κάτι άλλα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία ανήκαν στο ελληνικό δημόσιο, αυτό είναι... Εντάξει. Είναι ερωτηματικά και της τότε κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, το Βαγγέλη του Μαρινάκη, από ό,τι έχω καταλάβει, ότι δεν τον είχαν μετρήσει καλά. Σε έναν άνθρωπο, άμα δεν τον ξέρεις, ή δεν έχεις μάλλον το μυαλό και το αυτό να το μετρήσεις, να δεις ποιος είναι.
0: Γίνεται να μην μετρήσεις καλά το Βαγγέλη Μαρινάκη.
3: Όχι, δεν τον ξέρανε καταρχήν. Δεν πέφτει στον Ολυμπιακό, δεν το ξέρανε.
0: Εσύ μιλάς για πριν, τώρα.
3: Ναι, όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο, παιδί μου, μπήκε το 10.
0: Όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο, προφανώς. Ναι,
3: ναι, λοιπόν, άρχισε, ο πόλεμος είχε αρχίσει από το 9. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης το 9, το 8, είχε αγοράσει το όμιλο Sky. Είχε πάρει το 5% και δώσει 20 εκατομμύρια. Και έγραφε ο Αλαφούζος, άρχισε μετά από 2 χρόνια και του γράφε. Όταν είχε δώσει 20 εκατομμύρια και σου γράφει άλλο, και μετά το 12 άρχισε ο πόλεμος. Από το 12 ξεκίνησε. Αυτοί νομίζω ότι γράφοντας αυτά που γράφαν και αυτά που λέγανε. Νομίζω ότι το Μαρινάκι θα τον αναγκάσουν να φύγει από το ποδόσφαιρο. Ο απότερος στόχος ήταν να φύγει από το ποδόσφαιρο. Για τους χάλαγε την πιάτσα. Λοιπόν, τα λεφτά που έχει βάλει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, τα οποία δεν κάνουν. Καταρχήν, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης δεν έχει κάνει δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Να πιέσω από το ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης ασχολήθηκε και πήρε όλα αυτά που σου είπα. Ασχολήθηκε και βοηθήθηκε και έκανε με τη κυβέρνηση, έκανε ταραβέρι, με λίγα λόγια. Έκανε τα ραβέρι με το ΣΥΡΙΖΑ και όπως έκανε τα ραβέρι τώρα και με τη Νέα Δημοκρατία μέσα του Αλαφούζου. Παρεπιπτόντως ο ΠΑΟΚ, το συμβόλαιο το καινούριο από ό,τι πληροφορήθηκα, 13 εκατομμύρια ευρώ. Θα πάει στο Sport FM TV, έτσι δεν είναι?
0: Για τον ΠΑΟΚ, θα το δούμε. Ναι.
3: Όχι, θα το δούμε.
0: Δεν υπάρχει συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Έχει ο ΠΑΟΚ έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν γίνεται να υπάρχει συμφωνία.
3: Έχουν λένε ότι υπάρχει συμφωνία και υπάρχει υποκαταβολή.
0: Μπορεί να υπάρχει, δεν το αποκλείω, αλλά σου λέω αυτή τη στιγμή έχει ενεργό συμβόλαιο.
3: Πήγε δικιά μου, είναι μια πήγη. Μπορεί να μου έχει πληροφορήσει και λάθο. Καταρχήν, ο Σαββίδης έκανε δουλειές και κάνει με τα ραβέρια με την κυβέρνηση. Έτσι κάνει με τις κυβερνήσεις. Ο Μάριος Ηλιόπουλος κάνει τα ραβέρια λόγω των κρεζεόπλων για να πάρει γραμμές. Και αυτός κάνει τα ραβέρι. Ο Αλαφούζος βάζει πλάτη στην κυβέρνηση εδώ και ειδικά στο Μητσοτάκι εδώ και 7-8 χρόνια με απότερο σκοπό να βοηθηθεί μάλλον καλύτερα με τα κονδύλια που πήρε για το γήπεδο. Ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης δεν τους έχει ανάγκη. Για μένα και εδώ κάνει δουλειές με το ελληνικό δημόσιο. Κατάλαβες. Αλλά επότερο αυτό που είπα το προηγούμενο δεν τον είχαν μετρήσει καλά. Και νομίζω ότι τα σούπα του πόλεμου αυτού και αυτά που γράφανε θα τον αναγκάσουν να φύγει. Εκεί κάνανε λάθος. Εκεί κάνανε λάθος μεγάλο. Και την πατήσανε. Το μεγαλύτερο όμως για μένα, το χειρότερο μάλλον για αυτούς είναι ότι συνέχισε. Τον Ολυμπιακό το κρατάει σε υψηλό επίπεδο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, πιο πετυχημένος λόγω των τίτλων. Και φτιάχνοντας και το Καραϊσκάκι. Και αν είναι το Καραϊσκάκι, ο Ολυμπιακός θα ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Και αυτό πονάει, βλέπω τους Παναθηναϊκούς στα λεγόμενά τους, γιατί ο Ολυμπιακός να έχει μεγαλύτερο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός θα έχει μεγαλύτερο γήπεδο, γιατί αυτός που φτιάχνει το γήπεδο το πληρώνει. Παιδιά, δεν περιμένει τα κονδύλια του Δήμου Αθηναίων και του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ένα άλλο θέμα.
0: Πάμε τελευταίο, ναι.
3: Θα πω στον κύριο Παρότη και στον Αντέρα και στον κύριο, πώς το λέγανε, Βασίλη.
0: Ποιος είπες?
3: Ναι. Παιδιά, μην ασχολείστε με αυτούς. Αυτοί δεν έχουν κάτι να πούνε, ειδικά για δύο Παναθηναϊκούς που βγαίνουν να προκαλέσω. Αυτοί βγαίνουν, δεν έχουν 16 χρόνια, είναι άτιτλοι, πολύ πρωτάθλημα. Η Ευρώπη πάλι έχει ξεχάσει πάλι για 16-17 χρόνια. Αυτοί κοιτάνε να προκαλέσουν, να δημιουργήσουν εντάσεις και με απότερο σκοπό κάποιοι από εμάς να κλειστούν, να μας κλείσετε. Ναι. Να προκαλέσουμε, να βρίσουμε. Μην ασχολείστε.
0: Γιώργο, βέβαια αυτή η φράση που είπες χθες, προχθές όταν μιλήσαμε, δεν θυμάμαι, να ξέρεις είναι απαγορευτική, δεν σε έκλεισε το είδες. Αυτό που είπε για τους Βέλγους, ξέρεις πολύ καλά τι είπες. Στο αναφέρω. Μπορεί να διαφωνείς αυτά που λένε, πρέπει να ξέρουμε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε.
3: Αυτοί έχουν πει τρεις χειρότερα. Έξω άνθρωπος,
0: δεν έχει πει. Είναι άλλο να πει κάποιος. Γιώργο, άσε με να σου πω και να κλείσουμε αυτό. Άσε με να σου πω και να κλείσουμε αυτό, γιατί έχω άλλη μια γραμμούλα και μηνύματα.
3: Όχι, να πω κι εγώ κάτι, στο τέλος ένα λεπτό.
0: Ωραία. Εγώ απλά σου πω, είναι άλλο να πεις ότι θεωρώ, ας πούμε, είμαι Παναθηναϊκός και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι χάλια. Και άλλο να πεις ότι ο Γιώργος το ένα, ο Γιώργος το άλλο.
3: Εσύ μου πήγες στο Blood Light να πούνε. Αυτό είναι το light που έχουν πει. Τα χειρότερα έχουν προσβάλει μέχρι την αποστολία και μετά κάνουν και τους καλούς ανθρώπους.
0: Εδώ σε μένα, μαζί μου όχι. Εδώ σε μένα μαζί μου όχι.
3: Αν σε έχουν προσβάλει και σε σένα παλιά το έχουν πει, δεν το θυμάσαι, είναι μήνες. Και να κλείσω.
0: Ναι.
3: Παιδιά, σας ξαναθυμίζω κάτι. Ο Κώστας ο Γκότζος πριν μια εβδομάδα σας είπε αμπελοκυπιακό. Δεν είναι ότι το είπε ο Κώστας ο Γκότζος μόνο που είναι ο πιο παλιός ρεπόρτερ. Είναι ότι ο Κώστας ο Γκότζος τον ακούω εδώ και 20 χρόνια από το Sport FM. Το Sport 24, μετά στα παραπολιτικά και τώρα πήγε στο σταθμό του Μαρινάκη, στο 104 ακόμα, στο Μέγα Σπορ, ο Κώστας ο Κόντρος έχει δικαιωθεί και είπε φέτος πάλι από τα ίδια. Μία από τα ίδια. Ασχοληθείτε με την ομάδα σας και αφήστε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι κάτι χρόνια μπροστά από σας.
0: Έγινε, Γιώργο.
3: Τις προκλήσεις και τις εντάσεις που κάνετε. Αυτά αφήστε τα. Πηγαίνετε σε κανένα πιτσιρικά να τα πείτε αυτά. Σας έχουμε διαβάσει και σας τρώμε απ' έξω.
0: Καλό απόγευμα, Γιώργο. Για πάμε τελευταία γραμμή πολύ σύντομα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, φίλε Θέμη.
0: Χαίρετε.
4: Αλέξανδρος,
0: γεια σου, Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, να σε ενημερώσω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο, γιατί πρέπει να διαβάσει όσο δυνατόν περισσότερα μηνύματα.
4: Το ξέρω, θα είμαι σύντομο, όσο μπορώ, θα είμαι πιο σύντομο.
0: Ναι.
4: Θέλω να στείλω τα συλληπιτήριά μου προφανώς στον Γιώργο Δομοζανάκη. Επίσης στην αθλήτρια του Στίβου, 21 χρονών από τη Ρόδο.
0: Σε δυστύχημα, ναι. Είναι τραγικό. Τραγικό. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά της.
4: Πραγματικά μεγάλες απώλειες, ο καθένας στους χώρους του βέβαια, αλλά μεγάλες απώλειες αυτές. Και να πω σύντομα για την αλλαγή του προπονητή στον Ολυμπιακό. Αν και ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή, νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ ακόμα θα δει μέσα μας. Ένας προπονητής που άφησε το στίγμα του στην ομάδα του Ολυμπιακού. Απλώς ο Ολυμπιακός, σαν οργανισμός, έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή για να προχωρήσει λίγο πιο παρακάτω και να μπορέσει να κάνει την διάκρισή του στο ποτάμι και στην Ευρώπη. Ναι. Δεν θα την κρατήσω από την γραμμή, γιατί ξέρω
0: ότι. Να σε καλά, Αλέξανδρε, να πούμε άλλη φορά που θα έχουν περισσότερο χρόνο.
4: Να τα πούμε αφιφέρω, αγόρι μου, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Επειδή έχω πάρα πολλά μηνύματα, θα διαβάσω όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται για να ακουστούν στον αέρα με χρονική σειρά πάντα. Λοιπόν, ο Τάσος, στο διαβάσμα το μήνυμα. Ο Τόλης από Αγρίνιο, χωρίς επίθετο, λέει: Κύριε Σάκη, ταξιδίτη Κυριακή, παίξε το Παναθηναϊκό, Πανετολικό διπλό, ημίχρονο διπλό τελικό, γκολ, γκολ και over 3,5 και θα πα ταμείο με την Courier, λέει ο Τόλης από το Αγρίνιο. Ο Λευτέρης λέει: Ρε Θέμη, προσπαθείς να μπει στο μυαλό του Ταξιτζή. Καλησπέρα για τον Ολυμπιακό. Τον πήρε. Για τον παίχτη. Λευτέρη, δεν νομίζω τον πήρε για τον Ολυμπιακό. Θα το δούμε πάντως. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Θα το δούμε, φίλε. Ο Γιάννης λέει: Ρε Θέμη, προσπαθείς να μπει στο μυαλό του Σάκη.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
0: Άλλαξε. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα διαβάσω αύριο. Να είστε αύριο. Άμα θέλετε να τα στείλετε αύριο, να τα διαβάσω. Να είστε όλοι καλά. Είναι 2-3 που έχουν μείνει. Καλό απόγευμα σε όλους. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτ στην Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Απαλιάρης και ο Γιώργος Καραμπεσίνης. Καλό απόγευμα σε όλους. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
6: Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetenal Sports 94,3. Επίθεση κατά του πλάνου του Γιάννη Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Super League εξάπελισε ο Κώστας Καραπαπάς. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δεν είναι δυνατόν ο κύριος Αλαφούζος να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Super League, ως πρόεδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πρόεδρου και ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Sky, χωρίς να τίθεται ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, όταν ο πρόεδρος της Super League ταυτόχρονα πρόεδρος μιας ανταγωνίστριας ΠΑΕ διαμορφώνει μέσω του τηλεοπτικού του σταθμού οικονομικές σχέσεις με άλλες ΠΑΕ, προκύπτουν εύλογα ερωτήματα για την ανεξαρτησία των σχέσεων μέσα στη Λίγκα, τόνισε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 55χρονο Βάσκο προπονητή Ιμανόλ Αγουαθίλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το απόγευμα ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Το Σάββατο αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Πυρεωτών κόντρα στον Όφη. Σε διαπραγματεύσει με τον Μάουρο Ικάρντι, που έχει μείνει ελεύθερος από την Γαλατασαράι, βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Νάουελ Φερέιρα. Δικαιώθηκε ο Παναθηναϊκός στην αίσθηση που κατέθεσε για τον Σίριλ Ντέσσερς και η ποινή του Νιγηριανού επιθετικού μειώθηκε από 3 σε 1 αγωνιστική. Οι πράσινοι υποδέχονται την Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Μόνο στο Σίριλ Ντέσσερς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Δανός τεχνικός. Σέντρα σε 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Intervetten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Sky. Στη 12η θέση της βαθμολογίας του Champions League βρέθηκε η ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της Τετάρτης. Στο μάτς με τον Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη στρέφει την προσοχή της η Ένωση. Πιθανό είναι ο Δικέφαλος να προχωρήσει σε μια ακόμα μεταγραφή μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την Al Jazeera για την απόκτηση με τη μορφή δανεισμού του 30χρονου επιθετικού από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Σίμον Μπάντζα. Στα γραφεία της ΕΠΟ θα βρεθεί σήμερα η αντιπροσωπεία των Ασπρόμαυρων, προκειμένου να ακούσει τις συνομιλίες του ΒΑΡ από τον τέρμι τον Παναθηναϊκό. Ανοιχτή υπόθεση για νέο στόπερ της Θεσσαλονικής. Ο Άρης ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Τζον Σούταρ. Τη μεταγραφή του Τάσου Χατζιωβάνη ολοκληρώνει ο Όφη με τον Έλληνα εξτρέμ να ταξιδεύει εντός της ημέρας στην Κρήτη ώστε να υποβληθεί στα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει το συμβολαιό του. Ο Αστέρας Άκτορ φιλοξενεί στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Σέντρα στις 6 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με ψήφους 8 υπέρ και 4 κατά πέρασε από τον ΕΣΑΚΕ η πρόταση για αύξηση των ξένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής σε αγώνα από 6 σε 7. Πρόβλημα στην ΑΕΚ με τον Ντέρικ Ουίλιαμς. Ο Αμερικανός forward υπέστη κάκωση της εξωγαστέρας του δικεφάλου γαστροκνημίου της δεξιάς γαστροκνημίας και είναι αμφίβολος για το Σούπερ Καπ Ελλάδος. Είναι πολύ καλά, θα συνεχιστούν οι εξετάσεις, δεν θα παίζει το Σαββατοκύριακο, αλλά θα βρούμε τι ακριβώς συνέβη, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Dortmund, Ole Buk, για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Συνεχίζεται η δράση στη League Face του Champions League. Η κόμμα του Τάσου Δουβίκα υποδέχεται στις 10 τη Λειψία στην παρθενική εμφάνιση της Ιταλικής ομάδας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα και Αϊντχόφεν Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Και στις 10 Manchester United Σαμπά Μπακού, Μπάγερν Μονάχου Μπότο Γκλιμπτ και Σλάβια Πράγα Λαντ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Ραμπεσίνη και τον Δήμο Τσαπαγιάρη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε πάλι εδώ σήμερα μαζί σας, Πέμπτη, στις 5 και 5 λεπτά στην επόμενη μέρα της θλιβερής είδησης του θανάτου ενός καλλιτέχνη, ενός αγαπητού καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη. Ένας καλλιτέχνης που εγώ τον γνώρισα το 1992, ήταν περίπου, νομίζω ήταν 20 ετών περίπου τότε. Είχα ένα συνεργάτη και φίλο στο ραδιόφωνο, τον Γιώργο το Χελάκη, Γιώργο το Λεκάκη. Είχε την Κοσμική Ταβέρνα, μια από τις καλύτερες ταβέρνες, η Κοκκινιώτισσα στην Κοκκινιά. Και ο μικρός τότε Γιώργος Μαζονάκης ερχόταν παρακλητικά περί το τέλος του προγράμματος και ζητούσε από τον Νίκο το Λεγάκη: «Σε παρακαλώ κύριε Νίκο, άσε με και εμένα να πω ένα τραγουδάκι. Κάποια μέρα θα με παρακαλάς και δεν θα έρχομαι. Άσε με να πω». Και του λέγε: «Φύγε από εδώ, φύγε από εδώ, μας χαλάει το πρόγραμμα». Να που μετά λοιπόν από τόσα χρόνια, μετά από το 72 δηλαδή, πόσα χρόνια είναι μέχρι τώρα, 40, κοντεύουνε.
1: 34.
0: Μετά από 34 χρόνια θρηνούμε έναν καλλιτέχνη, καλλιτέχνη με όλη τη σημασία της λέξεως, διότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν μόνο από φωνή καλλιτέχνης, ήταν όλη η συμπεριφορά του καλλιτεχνική. Θεατρικός, ευαίσθητος, ξεχωριστή φωνή. Έχουμε συνηθίσει πάντα να κάνουμε επικίδιους στους φεύγοντες καλλιτέχνες, γενικώς να παίζουν τα ραδιόφωνα τραγούδια τους, τηλεοράζει, να κάνουν αφιερώματα. Δεν είναι τα αφιερώματα αυτά που τιμούν τον καλλιτέχνη. Οι καλλιτέχνες πρέπει να τιμώνται κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουν γίνει ενάντια στον Γιώργο του Μαζονάκη κατά την προηγούμενη περίοδο, ακόμα και από τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτιο, πόσο κάποια μέσα το εκμεταλλεύτηκαν αυτό για ιδιωτελείς λόγους της ακροματικότητας, θεαματικότητας, και ξαφνικά όλοι αυτοί έβγαλαν τον δήθεν καλόν τους εαυτό. Εγώ για μένα, για την άποψή μου, είναι ότι όλα αυτά γίνονται για τις θεαματικότητες και για τις ακροματικότητες. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να εκτιμήσουν ή να στεναχωρηθούν για έναν τέτοιον καλλιτέχνη. Αφιερωμένο το «Με λένε Γιώργο» στο Γιώργο τον Καραμπεσίνη, που παίρνει και το λόγο.
2: Καλησπέρα, Δημοσθένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αφιέρωση. Και επειδή ο λόγος σε αυτό το ραδιόφωνο και στην εκπομπή αυτή είναι ελεύθερος, εγώ θέλω να προσκαλέσω τους ακροατές μας για ένα λεπτό μόνο να επικεντρωθεί η σκέψη μας σε ένα συγκλονιστικό γεγονός που συνέβη σήμερα στην πατρίδα μας. Έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει και μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σοβαρή πλευρά της ζωής και στη διασκέδαση ή την ψυχαγωγία. Και μακάρι και ο αθλητισμός να εξελιχθεί από διασκέδαση, από άπλωμα της ψυχής δηλαδή, σε ψυχαγωγία, σε αγωγή της ψυχής. Σήμερα λοιπόν έγιναν οι κηδείες των δύο αξιωματικών υπταμένων της πολεμικής μας αεροπορίας. Του επισμηναγού υπταμένου Ιωάννη Μπλέσια, 40 ετών, και του σμηναγού υπταμένου Δημητρίου Πέτρου, 37 ετών. Το τελευταίο αντίο απίφθηναν οι φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι στις γενέτειρες των αξιωματικών. Του πρώτου στον πύργο Ηλίας και του δεύτερου στον Κατσικά, λίγο έξω από τα Γιάννενα. Ας είναι αιωνία η μνήμη των αξιωματικών της πολεμικής μας αεροπορίας. Αυτά σαν εισαγωγή από μένα.
0: Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά που θεωρούνται και είναι ήρωες, αυτοί που οδηγούν αυτά τα αεροπλάνα, δυστυχώς ασχολούνται

0: ασχολούνται ο πολύς ο κόσμος ελάχιστα. Και πολλές φορές καθόλου. Ξεχνιούνται εύκολα. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι, Γιώργο, όπως σαν και εσένα, που τα θυμούνται, τα τιμούν. Συνήθως περισσότερο χώρο στις στήλες των εφημερίδων ή στα ραδιόφωνα της τηλεοράσης ή στις συζητήσεις πιάνουν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε τι είναι ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με το αλφα κεφαλαίο ή ένα ζώο ντυμένο άνθρωπος. Και οι δύο άνθρωποι είναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Πρέπει να μάθουμε να τιμούμε αυτούς που υπηρετούν αυτά τα στρατιωτικά αξιώματα, γιατί είναι μεγάλο αξίωμα να είσαι κυβερνήτης ενός τέτοιου μαχητικού. Δεν είναι απλά, είναι μεγάλη ευθύνη, και αυτός που την παίρνει αυτή την ευθύνη είναι άξιος συγχαρητηρίων. Έχω ζήσει πολλούς φίλους πιλότους, και με τελευταίο παράδειγμα έναν πολύ καλό μου φίλο που όταν αποστρατεύτηκε από την αεροπορία έγινε πιλότος στα τότε Καναντέρ, και σε μια φωτιά, δεν θυμάμαι τότε, στη Βιωτία ή στην Εύβοια ή στη Βιωτία, στη δεύτερη του πτήση κάηκε στο αεροπλάνο το οποίο συνετρίβει κατά τη διάρκεια της φωτιάς. Δεν έχουν νόημα να θυμόμαστε μόνο όταν πεθαίνουν ή την ώρα που γίνεται το γεγονός. Πρέπει να τους θυμόμαστε πάντα. Γι' αυτό και βλέπεις αποστρατεύονται τόσο νέοι αυτοί οι πιλότοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το επάγγελμα αυτό. Είναι λειτουργήμα αυτό, να ανέβεις επάνω σε ένα αεροπλάνο μαχητικό και να το οδηγήσεις.
1: Δημοσθένη, τώρα θυμήθηκα, μου έλεγε ένας φίλος μου, να είναι καλά, υποπτέραρχος, υπτάμενος της πολεμικής αεροπορίας, από τους παλιούς της δεκαετίας του 50 της σχολής Ικάρων, ότι από τους 70 συμμαθητές της σχολής του έτους, δηλαδή ήταν 57-58, μια δεκαετία του 50, οι 30 από αυτού είχε πάει σε 30 κηδείες συμμαθητών του.
0: Νέων πάντα.
1: Βέβαια, εν υπηρεσία. Από τους 70 συμμαθητές της τάξης. Μα δεν έχουμε πόλεμο από το 50.
0: Αυτό λέω, εν καιρό ειρήνης.
1: Είχε πάει σε 30 κηδείες συμμαθητών του από τους 70 που έβγαλε η τάξη τη χρονιά εκείνη.
0: Αυτό. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε τα δικά σας τηλέφωνα στο 210-220-5943, 215-215-5943. Είναι ο Ντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Σε λίγη ώρα, σε περίπου 45 λεπτά, θα ξεκινήσει την πρώτη του προπόνηση και γνωριμία ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ, έτσι θα τον λέμε εμείς, έχει ένα σύνθετο όνομα, αλλά η Μανόλ είναι το καλύτερο. Ο Βαγγέλης λοιπόν Μαρινάκης θα παρουσιάσει τον Ιμανόλ στους παίκτες του και θα γίνει η πρώτη προπόνηση. Ήταν αυτό που είχαμε πει, ότι άρχισε η αντίστροφη μέση, αν θυμάσαι την προηγούμενη Παρασκευή, Γιώργο, εδώ είχαμε πει ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ. Φαινόταν, ακόμα και αν κέρδιζε, ακόμα και αν έχανε, οτιδήποτε και να αποτέλεσμα, είχε έρθει αντίστροφη μέτρηση. Ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης, χειρίστηκε πάρα πολύ σωστά την επόμενη μέρα. Για τον εαυτό του όμως. Να δούμε πώς θα βγει. Δηλαδή τι έκανε. Φόρτωσε την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ στους οργανωμένους. Από εκεί που η απόφαση ήταν δική του και θα αξιολογείται για αυτή την απόφαση, τώρα Η απόφαση αυτή έχει φορτωθεί στους οργανωμένους, οι οποίοι ζήτησαν την κεφαλή του στο πινάκιο, στον πίνακα.
1: Και ο πρόεδρος αυτής της μεγάλης ομάδας υπάκουσε.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Έτσι είναι οι πρόεδροι εδώ στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι πρόεδροι.
1: Άρα λοιπόν...
0: είναι έρμεο, έρμεο των οργανωμένων.
1: Επομένως, Δημοσθένη, μην μεμφόμαστε τους πολιτικούς οι οποίοι υπολογίζουν πάρα πολύ το λεγόμενο πολιτικό κόστος και δεν προχωράνε σε μεταρρυθμίσεις κτλ. Από το φόβο του πολιτικού κόστους. Άρα λοιπόν και οι πρόεδροι των ομάδων, μου λες εσύ.
0: Χειρότερα. Τώρα, οι πρόεδροι είναι χειρότερα.
1: Είναι και αυτοί υπό την επίρρεια του κόστους, ναι, του αθλητικού, ναι, έτσι, ναι, των οργανωμένων. Μάλιστα.
0: Οι πρόεδροι των ομάδων είναι χειρότεροι από τους, από τους πολιτικούς.
1: Να μαθαίνουμε κι εμείς οι παραέξω. Εντάξει.
0: Έχουμε τηλέφωνο. Παρακαλώ.
2: Γεια σας, κύριε Δημοσθένη.
0: Γεια σας.
2: Και κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Είμαι ο κύριος Γιώργος από τις αλυσμόνητες πατρίδες και όχι αντίτροπες. Γιατί άλλο αντίτροπες και άλλο αλυσμόνητες. Συνεχίζουμε να λέμε εδώ αλυσμόνητες πατρίδες είναι. Συμφωνούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν θα συμφωνήσω 100%. Ναι, αλυσμόνητες που περιμένουν κάποια στιγμή τη λύτρωση.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα αργήσω πολύ. Μια ένσταση έχω, μπορώ να την πω?
1: Υποχρεούστε, κύριε Γιώργο, να την πείτε την ένστασή σας.
2: Είμαι ο κύριος Γιώργος. Μιλάγαμε για το θέμα των Τούρκων που γεννήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, ναι, το θυμόσαστε.
1: Βεβαίως.
2: Αυτά τα κτίνη οι Τούρκοι.
0: Κύριε Γιώργο, δεν είναι κτίνη οι Τούρκοι, να το επαναφέρουμε, έτσι.
2: Αυτοί που προχθές, θα σας πω γιατί, να σας πω.
0: Μπορεί συγχωρέστε με γιατί, για την παρέμβαση, αλλά δεν.
2: Ναι, ωραία, εγώ το
0: δεν το αποδέχομαι αυτό. Για κανέναν άνθρωπο.
2: Ωραία, λοιπόν.
1: Μπορούμε να μιλάμε για κτηνώδεις συμπεριφορές σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές.
2: Ωραία, εντάξει, το δέχομαι, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη, κουβέντα κάνω.
2: Αλλά ό,τι έχει σχέση με τους Τούρκους δεν παίρνω τίποτα πίσω. Προχθές έπεσαν δύο παλικάρια ενώ καθήκοντος. Και την ίδια μέρα κάνανε 4 με 5 παραβιάσεις. Τη μέρα που έπεσαν τα δικά μας τα παλικάρια εδώ, προκλητικά, κάναν 4 με 5 παραβιάσεις. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν, διότι αυτοί οι πιλότοι γενικά, όποια κράτη για είναι, έχουν μεταξύ τους και κάποια, όχι αλληλεγγύη, αλλά ξέρεις, το
0: σεβασμό, έχουν σεβασμό. Έχουν, οι πιλότοι σεβασμό. Όλοι έχουν σεβασμό ένας με τον άλλον.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μετά μου λέτε γιατί παραφέρθηκα. Για αυτούς οτιδήποτε πει κανείς τους αξίζει. Δεν μπορούσαν και το σχολίασαν και μάλιστα με πρώτη είδηση, η χαρά τους η μεγάλη, γιατί έπεσαν δύο παλικάρια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, ως προς τους Κούρδους θα σας πω κάτι, επειδή έζησα δύο-τρεις καταστάσεις. Δεν είναι έτσι όπως περίπου τα είπατε, δηλαδή εν μέρη ναι. Οι Κούρδοι έχουν πόλεμο εδώ και χρόνια με τους Τούρκους. Έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί στρατιώτες Τούρκοι και πάρα πολλοί Κούρδοι. Οι σχέσεις τους δεν είναι καθόλου καλές. Εμείς όταν μπήκαν στις εκκλησίες είχαμε στο Τσαρσί λεγότανε, δηλαδή η αγορά, η λαϊκή αγορά, ήταν η Αγία Ευθυμία, η μια εκκλησία, εκκλησούδα. Εκεί λοιπόν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι κάνανε οι χαμάλιδες. Οι χαμάλιδες είχαν ένα κοφίνι μεγάλο στην πλάτη και ψώνιζες από την λαϊκή αγορά, ας πούμε,
0: και στα μετέφεραν.
2: Και τα μετέφεραν στο σπίτι όπου ήταν. Αυτοί ήταν κάτι ντουλάπες, κάτι Συρία, σε σωματική, αλλά πάπτωχοι. Ο παπάς της εκκλησίας και περιφερόταν εκεί στην αγορά. Αυτούς τους τάιζε. Τους έγινε και τρώγανε φαγητό. Λοιπόν, δεν θα το ξεχάσω. Μια φορά, μικρό παιδί τότε, 13 χρονών, έφερε ένα, χτυπάει το κουδούνι, τρέχω εγώ να ανοίξω την πόρτα και βλέπω τώρα ο πατέρας μου ήταν μέσα, λέει ποιος είναι και αυτά. Και έρχεται αυτός εκεί, βγάζει από την πλάτη πόσα κιλά ήταν, δεν ξέρω, καρπούζια, δεν ξέρω τι, όλα τα ψώνια που είχαμε κάνει, τα κουμπάει κάτω και του λέει, βγαίνει ο πατέρας μου, λέει, κοιτάζα, πάει και βγάζει ο πατέρας μου από την τσέπη, να του δώσει, αυτή ήταν η δουλειά τους, να πάρουν κανένα κουρδουάρι να φάνε, δεν είχαν να φάνε. Ο παπάς τους συντηρούσε. Λοιπόν, και ξέρετε τι είπε, εμείς οι Κούρδοι από Έλληνες δεν παίρνουμε λεφτά.
0: Δεν ήταν όλοι οι Κούρδοι όμως, κύριε Γιώργο. Δεν ήταν όλοι οι Κούρδοι.
3: Και γενικώς μια... δεν πρέπει να γενικεύουμε ποτέ. Ποτέ δεν γενικεύουμε. Λέμε οι Έλληνες είναι καλοί, οι Τούρκοι είναι κακοί.
0: Όπως και οι Σέρβοι, όπως και οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι, όπως και οι Σέρβοι. Εγώ, για να επαναλάβω αυτό που είχα πει, δεν είναι αυτό που λέμε ότι οι φίλοι μας οι Κούρδοι, οι φίλοι μας οι Σέρβοι. Όταν και από τους Κούρδους και από τους Σέρβους έχουμε γεγονότα άσχημα απέναντι στους Έλληνες. Δεν μπορούμε, τι,
3: επειδή η πολιτική είναι κοινική. Κύριε Γιώργο, κύριε Γιώργο μου, επειδή η πολιτική είναι. Ακούστε με, κύριε Γιώργο, επειδή η πολιτική με ήττα είναι μια κοινική υπόθεση. Οι Κούρδοι λοιπόν σήμερα, τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, εντάσσονται στο δόγμα «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Επειδή λοιπόν έχουν πράγματι αυτή την διένεξη με την Τουρκία, ας το πούμε, με τους Τούρκους, στα σύνορα εκεί με το Ιράκ, στο λεγόμενο Κουρδιστάν, υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε αυτό. Βεβαίως, ιστορικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι τα τάγματα από τους Τσέτες, οι οποίοι ξερίζωσαν κάθε τι το ελληνικό στη Μικρασία το 22, ήταν από Κουρδικά. Ο Κεμάλ είχε επιστρατεύσει τους Κούρδους, τους είχε αφιονίσει
0: και τους παραπλάνησε
3: και τους ξαμόλυσε να μην αφήσουν τίποτα το Ρωμαϊκό.
0: Τους έδωσε υπόσχεση ότι καθαρίστε εσείς εκεί και εγώ θα... Εγώ εδώ είμαι.
2: Το ίδιο δεν έκαναν τώρα και οι Αμερικανοί με τους Κούρδους τώρα.
3: Εντάξει.
2: Που πολέμησαν μπροστά και μετά τους παράτησαν τους Κούρδους.
3: Λέμε στη σχέση τη δική μας με τους απέναντι.
0: Λοιπόν,
3: τώρα,
0: κύριε Γιώργο, να συντομεύσουμε γιατί έχουμε ένα λεπτό έχουμε.
2: Λέω ότι αυτοί είχαν πάει και ο κύριος Παναγιωτόπουλος μαζί με τον Γαμένο, νομίζω, είχαν πάει στον Τσαλάν και τους είχε πει ο Τσαλάν ότι τώρα εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Οτιδήποτε κάνουν αυτοί.
3: Τον Οτσαλάν τον δέσαμε σε ένα σακί και τον παραδώσαμε, κύριε Γιώργο μου. Ας μην τα αναμοχλεύουμε αυτά. Τον δέσαμε σε ένα σακί και τον δώσαμε στους Τούρκους. Πεσκέση.
2: Και δεμένοι στην Κύπρο, αλυσοδεμένοι, πολεμούσαν στα πολυβολία Κούρδοι για να μην την κοπανίσουν και φύγανε.
3: Κούρδοι και Τούρκοι.
2: Και Τούρκοι. Αυτοί και Τούρκους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Έχουμε χρόνο, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε αμέσως μετά. Θα παρακαλέσω, επειδή είναι λίγη η ώρα μας, να τηρείτε λίγο πιο σύντομα, να δει ο χρόνος, να είστε λίγο πιο σύντομοι, για να μπορείτε λιγάκι
3: να μιλήσουμε
0: μεταξύ μας. Και να πει και ο καθένας
3: να μιλήσουν περισσότερο, γιατί μας παραπονούνται κάθε φορά.
0: Επειδή παραπονούνται, παρακαλώ πολύ, λίγο πιο σύντομοι. Δεν σας βάζουμε περιορισμούς, αλλά αυτοπεριοριστείτε μόνοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Γιώργο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
12: Επανερχόμεθα, έχουμε ένα φίλο, αλλά πρωτού μπει ο φίλος στη γραμμή, να απαντήσω στον Παναγιώτη τον 7. Μου λέει ότι προχθές ότι έβριζα τους δημοσίους υπαλλήλους και ότι βλέπεις λοιπόν, Παναγιώτη, ότι βιάζεσαι και μάλλον βιάζεσαι, και αυτό δείχνει και το χαρακτήρα καμιά φορά του ανθρώπου. Οι πιλότοι, μου λέει, ξέρεις ότι είναι δημόσιοι και όπως και πολλές άλλες ειδικότητες που σε σώζουν ή σε φυλάνε. Εγώ δεν είναι το χαρακτήρα μου να βρίζω ποτέ κανέναν, πρώτον, άρα δεν έβρισα. Μπορώ να παραπονούμε, να έχω ενστάσεις για τις δημοσίους υπαλλήλους, για το σύστημα, αλλά δεν έχω με κανέναν επιπροσωπικού τίποτα. Έχω με το σύστημα. Τώρα, μου λες ότι πριν ανοίξω το σώμα μου να μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, ειδικά όταν το συνάφι σου βρωμάει κατά 90% με 99%. Πρώτον, εγώ δεν έχω συνάφι, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος, αν εννοείς τους δημοσιογράφους. Δεύτερον, το συνάφι αυτό που βρωμάει, εσύ το παρακολουθείς και το ακολουθείς. Άρα, είσαι μέρος του συναφιού. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία να σου πω, προτού γράψεις ή προτού μιλήσεις, σκέψου λίγο καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν, σ' ακούμε. Ακούμε, παρακαλώ. Σας ακούμε. Δεν ακούει άλλο. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γρήγορα, Γιώργο. Σας ακούμε.
13: Ναι, καλησπέρα.
12: Σας ακούμε.
14: Καλησπέρα σας.
13: Μ' ακούτε?
12: Ναι.
14: Ναι, βεβαίως.
13: Κώστας είμαι.
12: Γεια σου Κώστα.
13: Περίμενα τώρα μήπως απαντήσει ο προηγούμενος, γι' αυτό.
12: Ποιος?
13: Είχαμε ένα. Νόμιζα πως υπήρχε και ένας ακόμα γι' αυτό.
12: Κοιτάξτε, επειδή είναι πολλές οι γραμμές, πέφτουν και οι γραμμές. Είναι πολλές οι γραμμές. Δυστυχώς εμείς έχουμε λίγο χρόνο και χρησιμοποιείται από εσάς με περισσότερη. Θέλει φιδό η χρήση του. Ό,τι είναι να πείτε, πέστε το λίγο πιο γρήγορα για να μπορούν να βγουν και κάποιοι άλλοι.
13: Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο σύντομα. Καταρχάς να ξεκινήσω και να πω τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων. Είναι πολύ τραγικό. Εννοείται ότι είναι μέρος του ελληνικού δημοσίου οι πιλότοι, όπως και οι γιατροί, όπως και που έχουν τραβήξει τα πάνδυνα. Και καλό είναι να μην τσουβαλιάζουμε και να μην λέμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν καν πώς δουλεύουν και κάτω από τι συνθήκες. Ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν όπως υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ο Μαζονάκης, Θεός χωρέσει την ψυχούλα του και συλληπιτήρια στην οικογένειά του, από ένα ιδιωτικό ιατρείο έφυγε, έτσι. Το οποίο ήταν και παράνομο από ό,τι βλέπω, από ό,τι ακούω. Εδώ οι ειδήσεις τα...
12: Έκανε μια παρέμβαση ο Υπουργός Υγείας. Και νομίζω έκανε δυνατή παρέμβαση και βγήκε ο δικηγόρος ο Αγαπηνός και είπε να προσέχει τα λόγια του, νομίζω, ή να προσέχει τι λέει τώρα ένας δικηγόρος, ο οποίος δικηγορεί με αυτούς καλλιτέχνες, γιατρούς κτλ. Ένας δικηγόρος του Κολονακίου, να προσέχει ο υπουργός.
6: Δημοσθένη μου, ο δικηγόρος είναι και υπερασπίζεται τους πελάτες του και καλά κάνει, μια χαρά. Ο υπουργός υγείας όμως, πέρα από το να βγαίνει να μας κάνει δηλώσεις ή ό,τι έκανε, οφείλει με τις υπηρεσίες του να ελέγχει.
12: Τι θα πει
6: το ιατρείο έκανε παράνομες ιατρικές πράξεις στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας, έκανε παράνομες ιατρικές πράξεις. Έτσι λέει ως τώρα.
12: Εμένα μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Επειδή έχω το σπουδάσει αυτό το επάγγελμα.
6: Ποιος θα ελέγχει λοιπόν αυτά τα πράγματα.
12: Μου κάνει εντύπωση. Είχε δηλωμένα μηχανήματα. Είχε ή αδήλωτα μηχανήματα. Τα δηλωμένα μηχανήματα είναι που έκαναν τη ζημιά. Ή τα αδήλωτα. Η ανεπάρκεια του χώρου ή των ιατρών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτό το χώρο κάνει τα προβλήματα.
13: Μέσα σε μια πολυκατοικία, εδώ από ότι τώρα πριν από λίγο έβλεπα σε Studio 3 που λέγεται στο Sky, ότι τα μηχανήματα αν είχαν δηλωθεί, δεν είχαν δηλωθεί, έχετε απόλυτα δίκιο.
12: Δεν με ενδιαφέρουν τα μηχανήματα.
13: Αυτές οι επεμβάσεις δεν γίνονται.
12: Ποιος ενέκρινε αυτό το ιατρείο να λειτουργεί? Ναι. Γιατί όλα τα ιατρία, να ξέρετε, εδώ και καιρό τα ιατρία και οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια και τα πάντα, απ' έξω από την πόρτα, αν έχετε πάει, υπάρχει ένα ταμπελάκι, είτε του ιατρικού συλλόγου, είτε του φαρμακευτικού συλλόγου, είτε του οδοντιατρικού συλλόγου.
6: Λέει ότι είναι πιστοποιημένο.
12: Είναι πιστοποιημένο. Για να πιστοποιήσεις ένα ιατρείο, εδώ για να πιστοποιήσεις μια καφετέρια, χρειάζεται να πάρεις 15 ελέγχους. Για να πιστοποιήσεις, αλλά τι γίνεται? Το πιστοποιημένο ιατρείο ήταν στο Κολωνάκι. Έλεγα προηγουμένως στον Γιώργο ότι...
13: Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι, ακούστε να δείτε.
12: Όχι. Έχει στο Κολωνάκι. Εγείρει υποψίες. Εγείρει υποψίες όμως το ότι είναι στο Κολωνάκι.
13: Εγώ δεν κολλάω στο Κολωνάκι. Κολωνάκι είναι μια περιοχή της Αθήνας και δεν υπάρχουν στο Περιστέρι, δεν υπάρχουν σε διάφορες περιοχές.
12: Παντού υπάρχουν, αλλά...
13: Με βάση την αισθητική, με βάση να είμαστε πολύ πιο ωραίοι και καλά κάνουμε και είναι δικαίωμά μας στον καθένα. Όμως το που πας να κοιτάξεις την υγεία σου, θα πρέπει να το προσέχεις. Εδώ πας στον οδοντίατρο και όταν είναι πραγματικά επιστήμονας και δεν μπορεί να σου βγάλει ένα δόντι, σου λέει πήγαινε σε ένα κνηθοχειρούργο. Αν τιμάει το δίπλωμά του και τα πιστεύω
12: γύρω
13: από την ιατρική.
12: Και τον όρκο
13: όχι,
12: του.
13: Πόσο μάλλον ότι, γιατί εντάξει, περί τέτοιων επεμβάσεων, επειδή είχα μια πρώτη μου ξάδελφη η οποία, εντάξει, είχαμε φτάσει σε νευρολογικές καταστάσεις με βλαστοκύτταρα, τη γυρίζαν ανάποδα κτλ. Δεν γίνονται έτσι. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
12: Και άλλοι καλλιτέχνες έχουν προσπαθήσει
13: νόμιμο,
12: να κάνουν. Και άλλοι καλλιτέχνες.
13: Το νόμιμο είναι νόμιμο.
12: Ναι, ναι.
13: Από εκεί και πέρα το τι γίνεται μέσα.
12: Ναι, ναι. Σας λέω, ειδικά αυτή η μέθοδος των βλαστοκυτάρων, του πλάσματος, οτιδήποτε. Αυτές οι μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και από άλλους καλλιτέχνες με ολέθρια αποτελέσματα. Με ολέθρια αποτελέσματα. Δεν θέλω να πω ονόματα.
13: Ανάλογα τον οργανισμό κιόλας.
12: Όχι, το 90%, το 90% έχει ολέθρια αποτελέσματα.
13: Αυτό δεν το ήξερα πραγματικά. Νόμιζα πως κάποιοι που πάνε.
12: Κάποια εποχή οι καλλιτέχνες πήγαιναν στην Αυστρία. Καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Ελβετία.
13: Ναι, το ξέρω.
12: Να αλλάξουν. Πλάσμα, να αλλάξουν.
13: Κάποια του αίματος.
12: Ναι. Και ήταν ολέθρια.
13: Και αυτό, άνοσα και τέτοια. Ναι.
12: Ολέθρια αποτελέσματα.
13: Και μετά.
12: Το μεγαλύτερο αστέρι, δεν θα πω όνομα, το μεγαλύτερο αστέρι, γυναικείο αστέρι του θεάτρου, από αυτό έφυγε.
13: Τώρα πια.
12: Δεν θα πω τίποτα άλλο. Εδώ,
13: από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Έχουμε απίστευτα αστέρια.
12: Εν πάση περιπτώσει, αν πράγματι πήγε για νεότητα
13: πιθανόν. Ναι,
12: δικαιολογείται, αλλά αν πήγε για να αν τον έπεισαν ότι θα γίνει καθαρισμός τοξινών από το αίμα του
13: ακριβώς.
12: Σε έναν τόσο επιβαρημένο οργανισμό μόνο κακό θα μπορούσε να κάνει και ναι. το κυριότερο δεν μπορείς να έχεις τέτοιο ιατρείο και να μην έχεις απεινιδωτάς, όχι έναν, δύο ναι, δεν μπορεί βέβαια. Να μην έχεις για ανάνυψη και να φορτώνεις ότι έφυγε από εδώ ζωντανός ναι, ο ασθενής.
13: Σωστά και μάλιστα αυτό.
12: Θα βρεθούν αυτά. Ναι, θα βρεθούν αυτά, αλλά στο τέλος ξέρετε κάτι. Όλα ξεχνιούνται. Όλα ξεχνιούνται.
13: Ο οποίος πραγματικά από μικρό παιδί.
6: Το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε κύριε Κώστα, ότι κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι. Κάθε μέρα φεύγουν άνθρωποι.
12: Απλά μας κάνει εντύπωση.
6: Αλλά δεν γίνονται θέμα και πρωτοσέλιδα γιατί δεν πουλάει η περίπτωσή τους. Κάθε μέρα. Ναι. Είπε κάποιος ότι τα λάθη τα ιατρικά δεν φαίνονται γιατί τα σκεπάζει το χώμα.
13: Σωστά.
12: Λοιπόν,
13: εδώ παγώνουμε.
12: Να προχωρήσουμε όμως λίγο παρακάτω. Ολοκλήρωση για να πάμε και στον άλλο το φίλο που περιμένει.
13: Τελειώνω. Βλέπουμε ένα παιδί στη Γερμανία που πήγε ο Καρέτσας, ελληνικής καταγωγής, το οποίο λέμε τι γίνεται τώρα και ακόμα ψάχνουμε από πού είναι το πρόβλημά του. Άλλοι λένε τόνα, άλλοι λένε τάλο δηλαδή. Είναι όμως επώνυμος. Τι να κάνουμε δηλαδή. Στενοχωριόμαστε για τον οποιοδήποτε. Δεν μπορούμε να στενοχωριόμαστε για τους 100.000 Έλληνες που φεύγουν.
12: Και για τα παιδάκια που πεθαίνουν από λευχαιμία και δεν ξαναπηγαίνουν. Για τους μεγαλύτερους και για. Η στεναχώρια μας είναι για όλους. Όταν είσαι άνθρωπος, ναι. Στεναχωριέσαι για όλους. Αλλά βέβαια, επειδή η ζωή συνεχίζεται και επειδή ο άνθρωπος είναι ένα ζώο το οποίο ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Αλλή σε αυτόν που φεύγει, όχι σε αυτόν που μένει. Αλίμονο.
13: Να κλείσω με μια ευχή και κλείνω. 15 Δευτέρα. Είδα σήμερα πραγματικά και με έκανε πολύ χαρούμενο μια γυναίκα 54 χρονών που έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι, όπου πριν από 10 μήνες έχασε το παιδί της. Με το γνωστή μέθοδο, δεν θέλω να πω το όνομα του συγκεκριμένου γιατρού, έτσι. Αν και το ξέρουν λίγο πολύ όλοι. Εγώ θέλω να της ευχηθώ να είναι γερή και να ξανακάνει, και το είπε κιόλας, ότι θέλω να σπάσει αυτός ο νόμος των 54 ετών. Ξέρω ότι υπάρχουν και κάποια ηθικά κομμάτια, αλλά σε μια Ελλάδα με υπογεννητικότητα έχει δικαίωμα κάθε γυναίκα να κάνει ένα παιδί.
12: Το ηλικιακό κομμάτι είναι μια μπούρδα.
13: Να της ευχηθώ να μπούρδα.
12: Η Σάρα μέχρι πότε γέναγε?
13: Ναι, καλά, άμα το πάμε παλιά διαδικασία.
12: Αν πιστεύουμε λοιπόν σε τέτοια. Οι άνθρωποι. Το ηλικιακό είναι ανάλογα τον οργανισμό. Αν μπορεί ο άνθρωπος να ζει 120-150 χρόνια, θα γεννάει και μέχρι τα 60, τα 70, τα 80, τα 90.
13: Ο συγκεκριμένος γιατρός και ο συγκεκριμένος που έκανε δεν θα άφηνε δηλαδή να πάθει άλλη μια τέτοια
12: πληθή. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Να είσαι καλά.
13: Καλή συνέχεια.
12: Ο Κώστας Ομπίλιας μου λέει, κύριε Δημοσθένη, οι πιλότοι δεν έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Χάθηκαν άδικα σε κάποιο event ιδιώτη. Ναι, φίλε Κώστα, σε ένα event του ιδιώτη, το οποίο όμως είναι της ελληνικής αεροπορία. Η ελληνική αεροπορία το εγγυάται αυτό, γιατί αν ήταν ιδιωτικά θα πηγαίναν ιδιωτικά αεροπλάνα, δεν ήταν το Phantom δεν είναι ιδιωτικό αεροπλάνο.
6: Αυτές οι αεροαθλητικές
12: εκδηλώσεις
6: γίνονται σε όλες τις χώρες. Κάθε και συμμετέχουν πάρα πολλές χώρες.
12: Πάμε, σε ακούμε.
7: Καλησπέρα, Βασίλης από Μέγαρα.
12: Γεια σου, Βασίλη.
7: Δεν θέλω να πω πάνω σε αυτό που λέτε στους πιλότους. Καταρχάς, να πω και εγώ τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειές τους. Και γενικά οι αξιωματικοί, έτσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αξίωμα και επιτελούν καθήκον μέχρι που θα φύγουν από αυτόν τον μάτιο κόσμο. Έτσι, αυτά για τους αξιωματικούς, είτε στρατού, είτε αεροπορίας, είτε ναυτικού. Διαφωνείτε, κύριε Καραπεσίνη?
6: Ασφαλώς όχι.
12: Ειδικότερα όμως οι υπτάμενοι. Ειδικότερα όμως οι υπτάμενοι.
7: Καλά, είναι εντάξει, έχουν...
12: κάτι το εξαιρετικό, διαφορετικό. Ένας φίλος αεροπόρος που ήταν υπτάμενος μου έλεγε, κάθε φορά που περνάει το αεροπλάνο μου το φράγμα του ήχου, κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι να είναι καλά ο μηχανικός μου που μου κουράρει, μου
6: εξασφαλίζει
12: αυτό το πράγμα. Κλείνω τα μάτια και λέω να είναι καλά αυτός και η οικογένειά του, μου λέγε. Διότι είναι πολλά στον αέρα, ο αέρας. Στη θάλασσα είσαι, θα πέσει στη θάλασσα, θα κολυμπήσεις, θα κάνεις. Ο αέρας όταν πέσεις ή πάθει ατύχημα το αεροπλάνο, 99,9% είσαι.
6: Και στον αέρα ο πιλότος και ο αλεξιπτωτιστής,
12: ναι,
6: από τα χιλιάδες
12: στον αέρα.
6: Και ο αξιωματικός στο υποβρύχιο, όλοι επιτελούν το ύψιστο έργο για την
7: πατρίδα.
6: Αυτό, τίποτα άλλο.
7: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγατε τώρα, έτσι στα σύντομα γρήγορα, πάνω σε αυτό που λέγατε τώρα για τους, για αυτές τις κλινικές. Άκουσα το πρωί τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει ότι η κυβέρνηση, το κράτος δεν τους ελέγχει. Είναι θέμα των τοπικών, πώς το λένε, ιατρικών συλλόγων αυτές οι κλινικές. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό. Το άκουσα το πρωί που το δήλωσε σε σταθμό, στο ραδιόφωνο.
12: Ναι.
7: Λοιπόν, τώρα πόσο αληθεύει αυτό, τι είναι, πάντως πρέπει να μπει κάποια τάξη και εκεί πέρα, έτσι. Δεν μπορεί να παίζουμε με τις ζωές των ανθρώπων.
12: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι, ας τη βάλουν την τάξη. Ο καθένας ας βάλει τάξη στο σπίτι του, στο υπουργείο του, στην οικογένειά του, όπου αυτοί θα τις βάλουν τάξη.
6: Κύριε Βασίλη, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και να μην παραπλανιόμαστε. Βεβαίως, οι ιατρικοί σύλλογοι, οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επομένως ως ανήκοντας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ελέγχονται από την κεντρική κυβέρνηση.
7: Ναι, και είπε να συμπληρώσω ότι αυτός ο νόμος είναι πανευρωπαϊκός. Τώρα δεν ξέρω, δεν το ξέρω το αντικείμενο.
6: Αλήθεια είπε, αλλά είπε τη μισή αλήθεια. Είπε τη μισή αλήθεια. Ναι. Ολόκληρη αλήθεια. Δηλαδή το κράτος, το Υπουργείο εν προκειμένου, για να μην μιλάμε έτσι, ναι, το κράτος γενικά και αόριστα.
7: Ναι, το Υπουργείο.
6: Δηλαδή δεν έχει λόγο επάνω στους όρους και στις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που
7: δεν
6: είναι,
7: ξέρω,
6: ο ιατρικός σύλλογος.
7: Δεν ξέρω τώρα, δεν το γνωρίζω.
6: Δηλαδή μπορεί ένα νοσοκομείο.
7: Αλλά συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Δηλαδή έχει λογική αυτό που λέτε.
6: Δεν είναι, έχει λογική. Είναι ο νόμος έτσι. Δεν έχει, ναι, λογική. Ο νόμος είναι νόμος. Αν δεν τον δεχόμαστε, μπορούμε να τον αλλάξουμε με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμά μας και από τους νόμους μας.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, και να κλείσω με το Μεντιλίμπαρ. Θυμάστε την Δημοσθένη το Σάββατο το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, mm-hmm, μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, που βγάλατε γραμμές και μιλάγαμε.
12: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Την ώρα που μιλάγαμε, μου είπατε, και σε όλους τους ακροατές βέβαια, ότι σας ήρθε ένα μήνυμα από υψηλά ιστάμενο πρόσωπο του Ολυμπιακού, ότι η απόφαση ελήφθη.
12: Σας το είπα, μου ήρθε κατευθείαν.
7: Μαζί ήμασταν στον αέρα.
12: Ότι ξεκίνησε το τελείωμα του Ρεμπιντιλίμπαρ.
7: Ναι, ναι. Απλά το λέω έτσι, το έτσι λέω για τον κόσμο.
12: Για να θυμηθούμε κάποιοι. Μετά ακριβώς.
7: Το παιχνίδι με τον Βόλο.
12: Ακριβώς μετά το παιχνίδι με τον Βόλο.
7: Το Σάββατο. Ναι. Το Σάββατο, ξημερώματα Δευτέρα. Ναι. Και έτυχε συμπτωματικά να μιλάμε μαζί εκείνη τώρα. Απλά το λέω και το αναφέρω, γιατί πολλοί κόσμος λέει τον έδιωξε απότομα, τον έκανε την Τετάρτη, το πήρε.
12: Εμένα με ενημέρωσε ο άνθρωπος ο οποίος είναι δίπλα δίπλα στη διοίκηση ότι ελήφθη η απόφαση.
7: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Μετά ακριβώς, ήταν στο μεσοδιάστημα του ημιχρόνου.
7: Μόλις είχε τελειώσει το παιχνίδι.
12: Ναι, στο μεσοδιάστημα του ημιχρόνου υπάρχει η απόφαση και μου λέει ελήφθη η απόφαση. Φεύγουμε με την λίγη.
7: Λοιπόν.
12: Και, με τα γνωστά δηλαδή. Φορτώσαμε μετά στη θύρα 7 να βγάλει την ανακοίνωση και τα λοιπά, κτλ.
7: Κουτοπονηριές.
12: Αυτές τις θεωρώ κουτοπονηριές εγώ.
7: Εγώ
12: όταν είσαι μεγάλος σύλλογος, καλείς τον προπονητή σου με τον οποίο
7: συνεργάζεσαι
12: και του λες κύριε τελειώσαμε εδώ, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και εγώ όπως σε έφερα έτσι σε τελειώνω.
7: Ακριβώς.
12: Τίποτα δεν είναι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο και σε οποιοδήποτε. Εδώ ο Τσιτσιπάς με τον πατέρα του τελείωσαν σε ένα δευτερόλεπτο που ήταν πατέρας με γιος.
7: Ακριβώς. Αυτό έτσι ήθελα να το κουβεντιάσουμε και να το πούμε στον αέρα.
12: Ναι.
7: Γιατί πολλοί κόσμος, ξέρετε τώρα, δεν ξέρει από το επιχειρήν.
12: Ναι.
7: Δεν έχει σημασία τώρα αν εγώ είμαι επιχειρηματίας των 1.000 ευρώ και ο Μαρινάκης είναι το 1 δισεκατομμυρίου. Με τον ίδιο τρόπο αντιδρούν όλοι.
6: Οι διαδικασίες είναι ίδιες.
7: Συμφωνείτε σε αυτό και εσείς το ίδιο.
12: Ασφαλώς. Γιατί όταν κάτι κάνει κακό στην επιχείρηση, δεν μπορεί να το συντηρείς. Αν το συντηρείς, όταν θα έρθει η πτώση, δεν θα έχεις δικαιολογία. Με αυτό που έκανε τώρα ο Μαρινάκης, απλά την απόφαση που έπρεπε να τη χρεωθεί εκείνος, τώρα τη χρεώνονται οι οργανωμένοι. Εγώ θεωρώ μεγάλη ήττα των οργανωμένων αυτή την
7: ανακοίνωση.
12: Μεγάλη, βεβαίως. Μεγάλη ήττα. Τσίπησαν
7: και άκουσα και το μεσημέρι με το Θέμη που το κοβέδιασα και με το Θέμη ότι έκαναν και δηλαδή δεν χειροκρότησαν την ώρα που ανακοίνωναν το όνομά τους σαν μεγάφωνο και όλα αυτά στο παιχνίδι της Τετάρτης.
12: Εντάξει, τώρα είναι, αυτά είναι, σας είπα, είναι
7: κουτοπονηριές.
12: Εγώ τα λέω και ως φίλαθλος και ως παδός και ό,τι θέλει της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτά είναι κουτοπονηριές.
7: Ακριβώς.
12: Και οι κουτοπονηριές έχουν κοντά ποδάρια.
7: Ναι, πρέπει ακριβώς.
12: Δεν έχουν μεγάλο χρόνο. Δεν μπορεί να είσαι κουτοπόνηρος πάντα μια ζωή.
7: Ακριβώς. Γιατί κάποια στιγμή να την πατήσεις και.
12: Ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως ο Παναθηναϊκός, όπως και η ΑΕΚ. Και πρέπει να φέρονται σαν μεγάλη.
6: Οι πρόεδροι αυτών των ομάδων δημοσθένειων δεν έχουν κανένα λόγο να μην είναι στιβαροί από
12: τις
6: αποφάσεις τους.
12: Και τι έχει να φοβηθεί.
6: Αφού έχουν τους συμβούλους τους, αφού έχουν μορφώσει άποψη και γνώμη. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Ούτε πολιτικό κόστος έχουν μπροστά τους, που έχουν οι πολιτικοί που δεν μπορούν να προχωρήσουν για το πολιτικό κόστος και τι θα πει ο κόσμος κτλ.
12: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά.
7: Γεια σας.
6: Να είσαι καλά, Βασίλη.
12: Έχουμε γραμμή. Παρακαλώ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είμαι τόσο οξύς σε αυτά που λέω, διότι δεν αξίζει σε μεγάλες ομάδες να έχουν προέδρους, μικρούς προέδρους. Μικρούς όχι οικονομικά.
6: Μικρές συμπεριφορές.
12: Μικρές συμπεριφορές. Η συμπεριφορά τους. Αυτές οι συμπεριφορές είναι πολύ μικρές για μεγάλες ομάδες. Είναι οι ίδιες συμπεριφορές που είχε και ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα χρόνια, που είχε και η ΑΕΚ στα προηγούμενα χρόνια, που είχε και ο ΠΑΟΚ στα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο δεν έγινε και με τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Όλοι ξέραμε ότι θα φύγει, θα τον διώξει και δεν έπαιρνε κανείς την απόφαση. Και έβαλαν πάλι τους οργανωμένους και εκεί να ξεσηκωθούν εναντίον του Λουτσέσκου. Ποιου αυτού που αναμόρφωσε τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Που τον έκανε ομάδα. Τα ίδια είναι παντού. Παντού και πάντα τα ίδια. Ο Γιωβάνοβιτς όταν ήταν στον Παναθηναϊκό δεν είχε την τόλμη η διοίκηση του Παναθηναϊκού να τον διώξει και έβαλαν τους οργανωμένους πάλι μπροστά να φωνάζουν ότι δεν κάνει ο Γιωβάνοβιτς, να φύγει ο Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν διοικείς πρέπει να είσαι διοικητής. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
7: Μ' ακούτε?
12: Σας ακούω βεβαίως.
7: Ωραία, λοιπόν. παίρνω σπανίως τηλέφωνο, όσοι και μια παρατηρησούλα. Ναι. Είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι κάθε μέρα που παρακολουθώ καιρό, παίρνω τέλος πάντων, παρακολουθώ χρόνια εγώ τις εκπομπές. Λοιπόν, οι ίδιοι και οι ίδιοι να λένε τα ίδια. Λίγα είναι να τους...
12: Εντάξει, δεν βάζουμε κρυσάρα, κόσκινο και θα βγούνε. Όποιος πάρει,
7: εντάξει.
12: Απλώς εκείνο που λέμε είναι να μπορέσετε να αυτοσυγκρατηθείτε.
7: Να το καταλαβαίνουν.
12: Να αυτοσυγκρατηθείτε. Να παίρνετε όλοι και να αυτοσυγκρατηθείτε. Και να παίρνετε και εσείς που δεν παίρνετε, ώστε να μην αφήνετε τους ίδιους.
7: Δεν παίρνω πάνω να πάρω και ακούω οι ίδιοι. Δεν μπορώ να περιμένω μια ώρα στο τηλέφωνο.
12: Τι έχετε να μας πείτε.
7: Λοιπόν, έχω να πω, είμαι 70 χρόνια οπαδός του Ολυμπιακού.
12: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, όχι μόνο Άγια, λοιπόν, από το 26 όλο πονέσανε τα μάτια μου να βλέπω αυτή την ομάδα, την τελείως αδούλευτη. Να τον ευχαριστήσουμε, να τον κάνουμε και λοιπά όλα, αλλά έπρεπε να τον έχει διώξει από το Μάιο που... Λοιπόν, γιατί η χρονιά χάθηκε φέτο, φίλε.
12: Το Δεκέμβριο του 25, μην ξεχνάτε, ανανέωσε το συμβόλαιό του.
7: Ναι.
12: Τον κάλεσε να ανανεώσει το συμβόλαιο.
7: Ωραία, το Δεκέμβριο.
12: Το Δεκέμβριο του 25, προσέξτε το. Και του το έχει ανανεώσει το 24.
7: Εγώ σου λέω, από τότε που κέρδισε τον Οκτώβριο την ΑΕΚ μέχρι που τελείωσε το πρωτάθλημα, παίζουμε μια φορά που έπαιξε ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.
12: Όχι, μόνο. Και τι κέρδισε.
7: Μπορεί να κέρδαγε.
12: Όχι, δεν κέρδισε. Από τις μεγάλες ομάδες, μόνο τον Παναθηναϊκό κέρδισε.
7: Καμία, ρε, το ξέρω δεν κέρδισε καμία. Αλλά θέλω, έβαλε 7 γκολ στο Καραϊσκάκι, 8 όλα στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, πες μου μια φορά να πω ότι έπαιξε και καλά, ρε παιδί μου, ήταν καλό σήμερα να πούμε Ολυμπιακός. Οπότε αδούλευτη ομάδα, δηλαδή χωρίς κίνηση, χωρίς τίποτα, σαστημένα κάθονται να πούμε. Εδώ έβλεπα προχθές μπήκε ο Πουέρδα, ο καινούριος, ο οποίος είναι καλός παίκτης να πούμε. Και έκανε, κοίταγε, δηλαδή να του κάνει μια κίνηση να δώσει την μπάλα και δεν κουνιόταν καν. Δηλαδή πως να... Είναι, δηλαδή με την πλάτη ποτέ δεν χόντουσαν την μπάλα, με την πλάτη στο αντίπαλο τέρμα και πώς να την γυρίσουν και ο Τσολάκης ή ο τέτοιος να βρει τον Ελκαμπή με βολέ. Αυτό ήταν το ποδόσφαιρο του με την Λίμπαρ, δυστυχώς να πούμε κυρία μου.
12: Αυτά τώρα τα είδε όμως ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τώρα τα είδε.
7: Το Σεπτέμβριο,
12: η περίοδος έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο.
7: Ναι, έπρεπε.
12: Η περίοδος ακόμα και τη μεταγραφή έχει ξεκινήσει τον Ιούνιο.
7: Τελείωσε η χρονιά, έπρεπε να τον αλλάξει. Τελείωσε.
12: Ο προπονητής θέει. Αυτός που δεν εμπιστεύεται. Καλά κάνει.
7: Ναι,
12: ο υπάλληλος ποτέ.
7: Εγώ δεν σου λέω ότι φταίει ο προπονητής. Δηλαδή ο πρόεδρος έκανε που δεν τον έδιωξε. Αυτό λέω. Και τώρα είναι αργά, χάθηκε η χρονιά.
12: Βέβαια, ασφαλώς.
7: Ώσπου να φτιάξει ομάδα, ξέρει με τον ΠΑΟΚ θα παλεύει για την τρίτη και την τέταρτη θέση φέτο. Το λέω με το γράφτο που σου λέω. 70 χρόνια βλέπω και έχω παίξει και στη Β' Εθνική να πούμε.
12: Ωραία.
7: Γιατί οι άλλοι παίζουν PlayStation να πούμε. Εντάξει, βλέπουν την μπάλα, ας το έτσι.
12: Σας ευχαριστούμε.
7: Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να πάρουμε ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Έχουμε ή δεν έχουμε το χρόνο μας.
14: Δεν έχουμε χρόνο.
12: Είμαστε οξύ στους χαρακτηρισμούς μας, στην κριτική μας σήμερα. Και εγώ ήθελα να είμαι ακόμα πιο οξύς, ακόμα, αλλά αυτοσυγκρατούμε, διότι παίζουμε διαρκώς την τυφλόμυγα. Παίζουμε την τυφλόμυγα, να ψάξουμε να βρούμε πού είναι ο καθένας.
14: Ωραίο παιχνίδι ήταν.
12: Ναι, ψάχνουμε να βρούμε ο καθένας ποιος θα χρεωθεί την κακή επιλογή.
14: Τι μου θύμισες.
12: Αλλά όταν
14: τώρα
12: είναι τα καλά, τα χρεώνονται όλα οι διοικήσεις. Αλλά όταν κάτι δεν πάει καλά, απομακρυνόμαστε. Θα τα χρεώσουμε στον προπονητή, θα τα χρεώσουμε στους παίκτες. Να σας πω, κύριε πρόεδρε του Ολυμπιακού, από τις μεταγραφές που 20 μέχρι τώρα τις έχω μετρήσει ποδοσφαιριστάς, βγήκαν ανίκανοι και άχρηστοι για αυτό που θέλατε να κάνετε. Αυτό, ποιον απολύσατε, ποιον διώξατε? Έφταιγε ο Κοβάσεβιτς? Βγαίστε και πέστε το. Έφταιγε το σέρβικο λόμπι, το οποίο εξυπηρετούσε ο Κοβάσεβιτς. Έφταιγε το κορδόν, το ισπανικό. Έφταιγε. Ποιος έφταιγε? Όταν εγώ προσλαμβάνω στην επιχείρησή μου Εμένα θα μου το προτείνει ο διευθυντής. Αλλά όταν προσλάβω εγώ, την απόφαση την έχω εγώ. Γιατί εγώ θα τον πληρώσω. Εγώ θα έχω το αποτέλεσμα. Αν δεν είναι καλός, εγώ θα πληρώσω αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς, ομάδες που διοικούνται από ασκέρια δεν γίνονται ποτέ ομάδες. Καλό σας απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Γιώργο, ραντεβού.
14: Καλό απόγευμα.
12: Αύριο πάλι, ναι, στις 5.
14: Ναι.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
15: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
16: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που...
15: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
17: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
15: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
20: Μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
21: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

στις παραμονές της ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ. Συμπερασματικά, στις παραμονές ίδρυσης της ΓΕΣΕΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα χαρακτηρίζεται αφενός από την αριθμητική του επέκταση σε νέους κλάδους και εργάτες, αφετέρου από την αδύναμη οργανωτική του δομή. Το εργατικό κίνημα είχε ήδη αναπτύξει τους στόχους του, οι οποίοι ήταν η καταπολέμηση των επιπτώσεων που προκαλούσε ο μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας και η αναχέτηση των συνεχών αυξήσεων των τιμών. Τα αιτήματα δεν ήταν βέβαια βιομηχανικά. Είχαν συντεχνιακές καταβολές, προκάλεσαν όμως μια σειρά μαζικές απεργίες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην περίοδο από το 1909 ως το 1914 έχουν καταγραφεί στον τύπο 115 απεργίες σε όλη τη χώρα. Οι εξελίξεις στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, αλλά και τα επαγγελματικά γεγονότα στην Ευρώπη στο τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, έκαναν πολλούς σοσιαλιστές της εποχής να μιλούν για την ανάγκη ενοποίησης του ελληνικού σοσιαλιστικού κινήματος και τη δημιουργία μιας εργατικής οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο. Στόχος τους ήταν να συγκροτήσουν ένα σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα ως πολιτική έκφραση του εργατικού κινήματος. Ένα τέτοιο σχέδιο όμως απαιτούσε ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεντρωτικά οργανωμένου εργατικού κινήματος που θα σταματούσε τον κατακαιρματισμό των εργατικών σωματείων, θα συλλογικοποιούσε την ασυντόνιστη τοπική συνδικαλιστική δράση και θα διευκόλυνε την διάδοση της προπαγάνδας των σοσιαλιστών. Έτσι, η ίδρυση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών προηγήθηκε του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΓΕΣΕΕ συνήλθε από τις 21 έως 28 Οκτωβρίου του 1918, αρχικά στην Αθήνα και έπειτα στον Πειραιά. Στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου προήλθε από τη δράση των σοσιαλιστικών ομάδων μέσα στο ευρωπαϊκό επαναστατικό κλίμα των ετών 1917-1918 και με την ενθάρρυνση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία προσδοκούσε να επιτύχει την εργατική συγκατάθεση στις εθνικές επιδιώξεις της, αλλά και να απαλλάξει το νέο κοινωνικό υποκείμενο από την επιρροή των σοσιαλιστικών ιδεών. Στο συνέδριο, όπου πήραν μέρος όλα τα αρχαίγωνα σωματεία και οι σοσιαλιστικές ομάδες της Ελλάδος, συμμετείχαν 252 αντιπρόσωποι που εκπροσωπούσαν 65.000 εργάτες. Η πρώτη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ ήταν ενδεκαμελής. Γραμματέας εκλέχθηκε ο Ευάγγελος Μαχαίρας, παλιός θερμαστής των συνδρομικών γραμμών Πελοποννήσου και κατόπιν πρόεδρος του Σωματείου Θερμαστών Θαλάσσης και του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο Μαχαίρας ήταν φανατικός οπαδός του Βενιζέλου και ηγείτο της Βενιζελικής Παράταξης, που αριθμούσε 7 μέλη στο Προεδρείο. Οι σοσιαλιστικές τάσεις συμμετείχαν με 4 αντιπροσώπους συνολικά. Το γεγονός όμως ότι η ΓΕΣΕΕ δεν προέκυψε ως το επακόλουθο της ανάπτυξης των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, η έλλειψη ενιαίου ιδεολογικού υποβάθρου και η αυτόνομη λειτουργία της ηγεσίας σε σχέση με τη βάση ήταν μερικοί από τους παράγοντες που οδήγησαν μοιραία και σύντομα στη διάσπασή της. Με αφορμή το ζήτημα αν τα εργατικά σωματεία θα ήταν οργανικά εξαρτημένα από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, εκδηλώθηκε διάσταση απόψεων ανάμεσα στην πλειοψηφία και τη μειοψηφία του Προεδρείου της ΓΕΣΕΕ. Οι Βενιζελικοί διέγραψαν το καλοκαίρι του 1919 τους σοσιαλιστές, οι οποίοι μετέφεραν την έδρα τους στην Αθήνα, ενώ η διοίκηση του Μαχαίρα παρέμεινε στον Πειραιά. Το δεύτερο συνέδριο της ΓΕΣΕΕ δεν ήταν ένα, αλλά δύο. Η ομάδα Μαχαίρα συγκάλεσε συνέδριο στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1920, ενώ τον ίδιο μήνα η ομάδα των Αθηνών έκανε δικό της ξεχωριστό συνέδριο. Υπολογίζεται πως στο συνέδριο του Πειραιά εκπροσωπήθηκαν 60 με 70.000 εργάτες, ενώ στο συνέδριο της Αθήνας των Σοσιαλιστών 30 με 35.000. Αν και δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες, φαίνεται πως μετά το 1920 η ΓΕΣΕΕ του Πειραιά αδρανοποιήθηκε παρά τις υπέρτερες δυνάμεις της και υποκαταστάθηκε από το Εργατικό Κέντρο Πειραιός. Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά από τις 17 έως τις 23 Νοεμβρίου του 1918. Σε αυτό πήραν μέρος οι εκπρόσωποι όλων των παλαιότερων σοσιαλιστικών κινήσεων εκτός του Δρακούλη, εκπρόσωποι εργατικών σωματείων, νεολαίων, εργατικών κέντρων και δύο αντιπρόσωποι της ΓΕΣΕΕ, ο Μαχαίρας και Ευαγγέλου, ως παρατηρητές. Η κυβέρνηση Βενιζέλου, ρόλο που αρχικά δημιούργησε προβλήματα στη σύγκληση του συνεδρίου, κράτησε μάλλον ανεκτική στάση απέναντί του. Το συνέδριο έθιξε σοβαρά θεωρητικά προβλήματα και προβλήματα τακτικής. Η έλλειψη όμως πολιτικής πείρας και ανυπαρξία θεωρητικής κατάρτισης των συνέδρων δημιούργησαν δυσκολίες στη λύση τους. Από την αρχή διαμορφώθηκαν τρεις τάσεις που έπαιρναν δεξιές, αριστερές ή κεντρώες θέσεις στα συζητήμενα προβλήματα.
Η άκρα αριστερά αντιπροσωπεύονταν από νέους, όπως η Λιγδόπουλος και Τζουλάτης, οι οποίοι αργότερα εργάστηκαν για την μπολσεβικοποίηση του κόμματος. Η ομάδα του Γιαννιού αντιπροσώπευε την άκρα δεξιά πτέρυγα του ελληνικού σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας όλες σχεδόν τις εδαφικές διεκδικήσεις του Βενιζέλου. Η αλαζονική συμπεριφορά του Γιαννιού και η προσωπική του διαμάχη με τον Μπεναρόγια τον έφεραν σε σύγκρουση με όλους τους συνέδρους. Οι απόψεις της ομάδας του αποδοκιμάστηκαν και ο ίδιος αποχώρησε από το συνέδριο.

0: ιδιωτικοποίηση των εργατικών σωματείων. Ο ελληνικός συνδικαλισμός όμως βρισκόταν ακόμα σε συντεχνιακά επίπεδα οργάνωσης και δεν υπήρχε χρόνος ούτε για την καλλιέργεια της σοσιαλιστικής οργανωτικής παράδοσης, ούτε για την ανάδειξη μιας συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που θα στήριζε ένα αυτόνομο εργατικό κίνημα. Οι συνδικαλιστές μέλη του ΣΕΚΕ όφειλαν να μεταβάλουν γρήγορα το χαρακτήρα των εργατικών οργανώσεων από συντεχνιακό σε ταξικό, να αλλάξουν και να ριζοσπαστικοποιήσουν τα καταστατικά τους. Οι ιδεολογίες αυτές διεργασίες, αν και δεν επηρέασαν ευρείες μάζες εργατών, ωστόσο ανησύχησαν τους παραδοσιακούς εργατικούς ηγέτες, βενιζελικούς και λαϊκούς, αλλά και το ίδιο το κράτος, το οποίο απάντησε με διώξεις. Οι κλειδονισμοί από την αλλαγή στο χαρακτήρα του συνδικαλισμού και τη συνακόλουθη σύγκρουση ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και το κράτος, τον καιρό των μεγάλων απεργιών του 1919, προκάλεσε αφενός τη ρήξη στην ενότητα της ΓΕΣΕΕ και αφετέρου τη σκλήρυνση του νομοθετικού πλαισίου, διαλύοντας τις αμφισημίες της φιλεργατικής πολιτικής των φιλελευθέρων.
1: Φουντανόπουλος Κώστας.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

υπάρχουν φορές που δεν θα είσαι εκεί. Μ' αυτό δεν με νοιάζει, γιατί αν ρωτήσεις

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

Isolation, a computer could rule the nation.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Θες περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: απόσταση.
0: Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δηλαδή.
2: Κύριε, ξεκινάμε.

περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

στο κενό. Προσοχή στο κενό. Να μη φύγει η ζωή σου για ένα ψέμα. Προσοχή.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.